0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

Δεν το ξεχνάω το βράδυ εκείνο. Σαν κλέφτης γράφω στο σκοτάδι.

όλα βιέμφω. Τις σκέψεις πες μου είδες. Την απάντηση

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Για πέμπτη ημέρα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Η ισχυρή άνεμη, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς και να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Αναζωπήρωση εκδηλώθηκε περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον περιορισμό της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Το βράδυ χθες η εικόνα στην Ψάθα, όπως μετέδιδαν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, ήταν αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε λίγες ώρες νωρίτερα. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιουσίες και καλλιέργειες τυλίχθηκαν στις φλόγες και μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνδρομή Γάλλων και Ρουμάνων συναδέλφων τους, ενώ διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χτες σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο μέλη του πληρώματος του ενός να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην αστυνομία. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, το δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε μία συμφωνία. Μιλώντας στο Βαλγραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών του Ορμούς. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυση πλοίας στο στενό του Ορμούζ. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπένζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς μετά τις αντιρρήσεις του Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχου τη Νέα Δημοκρατία, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί αναμένεται να τελεστεί στις 12 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Τρίτη 4 Αυγούστου. Είμαστε καλά. 216 μέρες περάσαν από το ξεκίνημα της χρονιάς. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6:29. Η δύση προβλέπεται στις 20:33. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί τα πάμε σήμερα μέχρι και τις 10. Είναι η ΕΡΤ Βόλου. 100,7 η συχνότητά μας και 101,2. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Σήμερα η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον εν εφέσω Αγίων Επταπέδων γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν και γενέθλια σήμερα. Να τα λέμε και αυτά, μην ξεχνιόμαστε. Τραγικές εικόνες βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας. Πραγματικά δεν το σηκώνει ο οργανισμός μας. Δεν το σηκώνει η καρδιά μας, ταχυπαλμία μας πιάνει κάθε φορά. Αυτή την ώρα νότιο-ανατολικά του Αλεποχωρίου, κοντά στην παραλία Γνάντη, το πύρινο μέτωπο στην Δυτική Αττική, ανησυχία στην Ψάθα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, περισσότερα από 130.000 στρέμματα καμένης γης. Στο Όπεν μίλησε χθες ο Τάσος Χαλκιάς, εντεθειμένος έξω από το καμένο σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό. Ήμουν περήφανος που θα άφηνα κάτι στα παιδιά μου και τώρα δεν μπορώ. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ και εδώ πρωτοέπαιξα με την κόρη μου. Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοκάνω, δήλωσε ο Τάσος Χαλκιάς. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να απολογείται μπροστά στην κάμερα με δακρυσμένα μάτια. Και για όλους βεβαίως ισχύει αυτό, τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους, αλλά όταν είναι ηθοποιός, όταν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, όταν έχει μπει στα σπίτια μας από την τηλεόραση, τότε γίνεται ακόμα πιο συγκινητικό το βίντεο.

τέταρτη λοιπόν νύχτα, μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Στα πύρνα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και η ελληνική ομάδα διάσωσης Μαγνησίας από το Βόλο στέλνει σύνδρομη με ένα πυροσβεστικό όχημα και τριμελές πλήρωμα.

Επεισόδιο στη Σκιάθο, απείλησε με μαχαίρι ανήλικα, του επιτέθηκαν πατέρας και θείος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις Ποράδες για σήμερα Τρίτη. Έκκληση για αυξημένη προσοχή από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Και στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Αυτές οι τραγικές εικόνες που είδαμε ζωντανά στην τηλεόραση. Ήταν πολύ περήφανος για το ελικόπτερο. Η ιστορία του Δανού πιλότου που σκοτώθηκε στην Δυτική Αττική και η τελευταία φωτογραφία πριν την μοιραία πτήση. Πρόκειται για τον πιλότο, 46χρονο, Ρούνε Κίνταλ, που άφησε τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο για να γίνει πιλότος. Τι να πούμε, τι να πούμε για αυτούς. Δεν ξέρω αν αντέχει το σώμα μας, το μυαλό μας, άλλες τραγωδίες. Καλημέρα να πούμε σε όλους εσάς που ταξιδεύετε αυτή την ώρα, είτε έρχεστε είτε πάτε, ή περισσότεροι βεβαίως πηγαίνετε στις δουλειές σας. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε εκτός Αττικής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο που ταξιδεύει και αυτός, μας ακούει Αθήνα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε το τηλέφωνο μας είναι το 24210-23277 για όλους και όλες εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 24210-23277.

0: 15 λεπτά μετά τις 7 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να ξεκινήσουμε με το τραγούδι της ημέρας που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1958 το Billboard λανσάρει το Hot 100. Το κορυφαίο αμερικανικό μουσικό περιοδικό Billboard δημοσιεύει για πρώτη φορά τη λίστα των 100 δημοφιλέστερων singles στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα το απόλυτο κριτήριο εμπορικής επιτυχίας σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι που έχει παραμείνει τις περισσότερες συνολικά εβδομάδες στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 είναι το All I Want for Christmas Is You της Mariah Carey, έχοντας συγκεντρώσει 22 εβδομάδες στην κορυφή. Το κομμάτι πετυχαίνει αυτό το ιστορικό ρεκόρ, επιστρέφοντας κυκλικά στην πρώτη θέση κάθε χρόνο κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αν εξαιρέσουμε τώρα τη χριστουγεννιάτικη μουσική και εξετάσουμε το ρεκόρ συνεχόμενων εβδομάδων σε μία μόνο κυκλοφορία, το ρεκόρ έχει το A Bar Song του Σαμπούζη, με 19 εβδομάδες παραμονής στην κορυφή.

Διπλή επίγουσα διακομιδία από την Σκόπηλο. Δύο γυναίκες μεταξύ 70 και 27 ετών μεταφέρθηκαν εκτάκτως χθες από τη Σκόπελο στο Βόλο, καθώς χρειαζόταν άμεση νοσοκομιακή φροντίδα. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και πραγματοποιήθηκε με το περιπολικό σκάφος PL-1067. Η διακομιδή ολοκληρώθηκε στις 3:55 το μεσημέρι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τις δύο ασθενείς από το λιμάνι και να τις μεταφέρει στο νοσοκομείο Βόλου. Υπήρχε και φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σε ελαιοπερίβαλο στην περιοχή του Αλμυρού. Επεκτάθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δρυμώνα, αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου 40 λεπτά αργότερα, έχοντας κάψει ελαιόδεντρα και έκταση περίπου 3,5 στρεμμάτων και ξερά χόρτα σε ένα ακόμη στρέμμα. Όπως σας είπα, εθελοντές της Μαγνησίας στα πύρινα μέτωπα της Βιωτίας αλλά και της Αττικής, συμμετέχει η ελληνική ομάδα διάωσης Μαγνησίας. Από το Βόλο αναχώρησε πυροσβεστικό όχημα με τριμελές πλήρωμα προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις που επιχειρούν στις πληγείς περιοχές και να τεθεί στην διάθεση του επιχειρησιακού συντονισμού. Ακόμη είδηση, αυτή τη φορά από τη Σκιάθο. Σήμερα αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφορο μονομελές πλοιομελιωτικού Βόλου τρεις ενήλικες που συνελήφθησαν έπειτα από σοβαρό επεισόδιο στη θέση σφαγεία της Σκιάθου, που σύμφωνα με την καταγγελία ένας άνδρας φέρεται να απείλησε με μαχαίρι δύο αδέρφια ηλικίας 17 και 13 ετών. Ο πατέρας και θείος των παιδιών κατηγορούνται ότι στη συνέχεια τον εντόπισαν και του επιτέθηκαν προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι. Η δίκη αναβλήθηκε χθες λόγω κολλήματος του δικηγόρου.

24 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στον Βόλο. Υγρασία περίπου 57% και άνεμος 3 χιλιόμετρα. Όλα να πάνε καλά, καλημέρα να έχουμε, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς όπου και αν είστε. Να υπενθυμίσω ακόμη μια φορά το τηλεφωνικό μας κέντρο, το τηλέφωνο μας εν προκειμένου, 24 210 23 277.

0: Είναι η ώρα νομίζω να φωνάξουμε στην ΕΡΤ Βόλου. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Καναβό Απόστολο. Είναι γνώστης όλων των τεχνικών θεμάτων. Είναι περιφερειακός σύμβουλος, είναι υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων ΕΣΠΑ. Ξέρει πολύ καλά τη Θεσσαλία, αλλά ξέρει πολύ καλά και την Μαγνησία. Κύριε Καναβέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Είστε καλά, πού σας βρίσκουμε, έχετε πάει γραφείο?
1: Όχι, ακόμα στον δρόμο είμαι.
0: Λοιπόν, ο σκοπός της επικοινωνίας μας ήταν γιατί ακυρώθηκε έργο που έχει να κάνει με την σύνδεση Βόλου Λάρισας από την παλιά Εθνική Οδό.
1: Όχι, δεν ακυρώθηκε. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το είπε αυτό?
0: Νομίζω ότι τέτοιο δημοσίευμα κυκλοφόρησε.
1: Δεν το είδα το δημοσίευμα, αλλά δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Το έργο θα προχωρήσει.
0: Ακυρώθηκε η σύμβαση, πήγε παραπίσω...
1: Α, παράταση πήρε.
0: Παράταση, οκ. Okay.
1: Παράταση πήρε, να σας πω την ιστορία αυτή για να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί όντως και κάποια άλλη φορά πριν ένα εξάμεινο περίπου κάποιος περιφερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης της Λαϊκής Εσπύρωσης, συγκεκριμένο ο κύριος Τσαπλέσου, ανακοίνωσε κάτι το οποίο ήταν αναλυθές.
0: Ο κύριος Τσαπλέας όμως είναι ενήμερος για τα θέματα αυτά, έχω την εντύπωση, γιατί βλέπουμε τακτικά αναφορές για την περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Εάν είπε αυτό, δεν το γνωρίζω. Εάν το είπε ότι ακυρώθηκε, κάνει λάθος.
0: Όχι, είπε ότι αναβλήθηκε. Πάει για το 27.
1: Πήρε παράταση μέχρι το Γενάρη του 27 να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Γιατί, να σας πω πώς ξεκίνησε το 2021... από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει το κομμάτι από τον κόμβο Γαλήνης στη Λάρισα, έξω από τη Λάρισα, μέχρι τον κόμβο στη Χλώη. Αυτό είναι το περιβόητο κομμάτι, είναι 30 χιλιόμετρα περίπου, 33 δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δόθηκε η μελέτη στο μελετητικό γραφείο. Και αφού το μελετητικό γραφείο παρέδωσε κάποια στοιχεία στην περιφέρεια, αυτά όπως δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ούτε ο κόσμος το γνωρίζει, μετά από την περιφέρεια την Ερετή, όλα τα έγγραφα πηγαίνουν για έγκριση στην αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση. Από το 22, από τον Οκτώβριο του 22 λοιπόν, που στάλθηκαν εκεί όλα αυτά τα έγγραφα, η απάντηση και η οριστική υπογραφή μπήκε στις 23 Μαρτίου του 26. Τότε μας κοινοποίησαν, τώρα φέτος δηλαδή, μετά από 4 χρόνια. Και αν δεν είναι 4, είναι 3,5. Τώρα μας δώσαν την απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο βελτίωση της παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Βόλου.
0: Γιατί καθυστερούν τόσο, κύριε Καναβέ, τα έργα? Η διαδικασία, η γραφειοκρατία, τι φταίει?
1: Οι υπηρεσίες, ακούστε λίγο. Η αποκεντρωμένη λοιπόν δεν έχει μόνο αυτό το έργο να ελέγξει και να βάλει την υπογραφή, να εγκρίνει. Έχει πάρα πολλά, διάφορα. Τώρα εγώ δεν θα πω γιατί καθυστερεί.
0: Ναι, προφανώς δεν θα απολογηθείτε εσείς, ναι. Λογικό
1: είναι. Δεν θα απολογηθώ εγώ, έτσι. Πάντως σε εμάς, στα χέρια μας ήρθε 23 Μαρτίου του 26.
0: Οπότε να ησυχάσουμε, αν θέλουμε να πηγαίνουμε Βόλο Λάρισα και Λάρισα Βόλο αντίστοιχα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον παλιό, ένα έργο που θα συνεχίσει. Αυτό μας λέτε.
1: Θα συνεχίσει, ακούστε, θα συνεχίσει. Είναι 33 χιλιόμετρα, είναι με 11 κόμβους, σε κάθε δηλαδή χωριό, σε κάθε διασταύρωση που την ξέρουμε όλοι, θα γίνουν 13 κόμβοι. Η διατομή του δρόμου μεγαλώνει λιγάκι και θα γίνει 11 μέτρα. Έχει περίπου 60 εκατομμύρια, να σας πω τώρα με προϋπολογισμό τώρα, 60 εκατομμύρια η κατασκευή του, μαζί με τους παράπλευρους δρόμους, γιατί θα γίνουν και παράπλευροι οδοί, με 6,5 μέτρα ο κάθε δρόμος, 6,5 δεξιά, 6,5 αριστερά. και έχουμε και περίπου 40 εκατομμύρια απαλωτριώσεις. Δηλαδή το έργο αυτό είναι της τάξης των 100 εκατομμυρίων.
0: Μεγάλο έργο.
1: Είναι μεγάλο έργο.
0: Κύριε Καναβέ, για την, ας βάλουμε μια τελεία σε αυτό το έργο, εκτός αν έχετε να πείτε κάτι άλλο επιπροσθέτως που θα μας βοηθήσει.
1: Για να το ολοκληρώσουμε. Το τέλος του Γενάρη του 27, οι μελετητές, γιατί όλο αυτό που βγήκε, η απόφαση που βγήκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, έχει κάποιες παρατηρήσεις μέσα που πρέπει αυτά να ενσωματωθούν με την αρχική μελέτη, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να πάμε σε χρηματοδότηση. Άρα λογικά από το Γενάρη που μας έρχεται και μετά μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα, γιατί η περιφέρεια δεν έχει τόσα χρήματα. Ο προϋπολογισμός της περιφέρειας κάθε χρόνο είναι από 50 μέχρι 70 εκατομμύρια για όλα τα δημόσια έργα, το πουδοέ το λεγόμενο που έχουμε εμείς, είναι για όλη τη λειτουργία, για όλη τη Θεσσαλία. Πού να βρεθούν λοιπόν από εμάς 100 εκατομμύρια για να ξεκινήσουμε τέτοιο έργο? Άρα εδώ πρέπει να ψάξουμε χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτό λέω εγώ. Εμείς πάντως από μελέτη θα είμαστε έτοιμοι το Γενάρη, και από εκεί και πέρα η ευθύνη βαρύνει άλλους και όχι την περιφερειακή αρχή.
0: Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Καναβό, ο οποίος είναι αντιπεριφερειακός.

0: ξεκινήσει η μελέτη κατασκευής του δρόμου από τον περιφερειακό, από τον κόμβο στη Λαρίσης, που ξεκινάει και ο περιφερειακός. Από τον κόμβο λοιπόν αυτόν μέχρι και την Μπουρμπουλήθρα, είναι γύρω στα 4 χιλιόμετρα, που περνάει κάτω από το Δημήνη ο δρόμος, αν έχετε ακούσει, αν το ξέρετε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι η συνέχιση του περιφερειακού μέχρι, μέχρι την Μπουρμπουλήθρα.
1: Μάλιστα.
0: Θα λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συγκοινωνιακό για την πόλη του Βόλου, γιατί τώρα, όπως ξέρετε, όλα τα φορτηγά, όλη η κίνηση περνάει από την Αθηνών και από τη Λαρίσης για να γίνει η, για να πάνε τα φορτηγά και να φύγουν από το λιμάνι.
1: Σωστά. Το τώρα τους δίνεται παράκαμψη.
0: Λοιπόν, και όλη η υπόλοιπη κίνηση που βαρύνει αυτόν τον δρόμο, ο οποίος είναι ένας δρόμος δύσκολος. Για να λέω μέχρι τον... μέχρι την Μπουρμπουλήθρα, γιατί να ξέρετε, για να ξέρει ο κόσμος, ότι από την Μπουρμπουλήθρα μέχρι και το Σωρό, λίγο πιο κάτω από τη γέφυρα του Σωρού, είναι του Δήμου, είναι υπόθεση του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Η ιδιοδοσία του Δήμου, δεν έχουμε εμείς εκεί κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε αυτό.
1: Εσείς θα φτάσετε μέχρι την Μπουρμπουλήθρα και θα περιμένουμε μετά από το Δήμο να συνεχίσει το έργο μέχρι τη γέφυρα που είπατε.
0: Μέχρι πάνω προς το Σωρό.
1: Στο Σωρό.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κομμάτι τα 4 χιλιόμετρα, από το 2011 ξεκίνησε η μελέτη με πολλές δυσκολίες, γιατί έχει και πολλά τεχνικά έργα, είναι δύσκολο το κομμάτι για να κατασκευαστεί. Μόλις προχθές ολοκληρώθηκαν οι μελέτες από τους μελετητές και παραδόθηκαν στο Υπουργείο. Είναι έργο του Υπουργείου, καταρχήν, να ξέρετε, δεν είναι δικό μας.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς είχαμε να χρηματοδοτήσουμε μόνο τη μελέτη από το 2011 μέχρι τώρα, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι μεγάλο το έργο. Λοιπόν, και αυτό το έργο κοστίζει γύρω στα 50 εκατομμύρια, με έναν προϋπολογισμό που ο οποίος μπορεί να αλλάξει και να μην είναι 50, να είναι 55.
1: Ναι.
0: Να είναι 48. Αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε η μελέτη του και την έχουμε έτοιμη στα χέρια για διεκδίκηση χρήματων. Είναι του Υπουργείου. Πριν λίγες μέρες έγινε τα εγγένεια της γέφυρας του Αλμυρού που είχε πέσει. Ήρθαν από την κυβέρνηση ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Δήμας.
1: Ο κύριος Ταχιάος. Ναι.
0: Ο κύριος Δήμας είναι ο υπουργός υποδομών και ο Ταχιάος είναι υφυπουργός υποδομών. Με τους οποίους έχω μια καλή σχέση, άριστη θα μπορούσα να πω, και στο περιθώριο εκεί της συνάντησης μίλησα και με τους δύο και τους ζήτησα να δούνε λίγο αυτή την υπόθεση. Τους ενημέρωσα δηλαδή, τελείωσε η μελέτη και είμαστε πλέον έτοιμοι για χρηματοδότηση. Η απάντηση που πήρα από τον κύριο Ταχιάο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Το λέω δημόσια. Έτσι μου απάντησε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Με τον κύριο Δήμα που μίλησα μου λέει θα ήθελα να κάνουμε μια συνάντηση στην Αθήνα στο γραφείο μου για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Με το κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη μας, που είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, το έχουμε συζητήσει, θα προσπαθήσουμε και ο κύριος Κουρέτας και εγώ να επικοινωνήσουμε με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία για το καλό των πολιτών. Είμαστε σε συνεχή έτσι εγρήγορση, αλλά όπως ξέρετε τα έργα τα κάνουν τα χρήματα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Οι μελέτες αυτές είναι έτοιμες, αλλά απαιτείται χρηματοδότηση. Και χρηματοδότηση πρέπει να είναι ολόκληρη, δηλαδή πρέπει να εγκριθεί ολόκληρο το έργο, δεν μπορεί να γίνει τμηματικά. Πρέπει να βρεθούν χρήματα, ας πούμε, λέω εγώ τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Αλλά όταν φτάνεις και έχεις μελέτες έτοιμες, τότε κάποια στιγμή τα έργα γίνονται. Αυτή είναι η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το κομμάτι του περιφερειακού, αυτή είναι η υπάρχουσα κατάσταση.

0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ό,τι άλλο ακούγεται, γιατί ακούστηκε πριν λίγο καιρό στα ραδιόφωνα και μάλιστα από στόμα βουλευτή και πρώην υπουργού, ότι θα απαιτηθούν 2 χρόνια ακόμα για τη μελέτη. Αυτό δεν είναι αληθές. Σας πληροφορώ λοιπόν με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ότι η μελέτη είναι πλέον οριστικά έτοιμη.
1: Μάλιστα, αυτό που λένε πάνω. Έχει οριμάσει η μελέτη.
0: Έχει τελειώσει, είναι έτοιμη προς χρηματοδότηση. Το έργο είναι προς χρηματοδότηση μόνο. Δεν υπάρχει άλλη αιτία για να καθυστερήσει. Μόνο χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο άλλο έργο που μπορείτε να ανακοινώσετε εδώ στην Μαγνησία, κυρία Καναβέ?
0: Όταν είχε έρθει ο περιφερειάρχης μας, ο Δημήτρης Κουρέτας, αν θυμάμαι καλά ήταν Απρίλιος μήνας, και έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς, το κάναμε σε όλες τις πόλεις τις μεγάλες και έγινε και στο Βόλο. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε ανακοινώσει ότι θα φτιάξουμε 4 κόμπους. 2 στον Περιφερειακό και 2 στη Λαρίσης. Λοιπόν, αυτά προχωράνε, έχουν ήδη ανατεθεί σε μελετητές για να προχωρήσουν τη σύνταξη των μελετών. Ο ένας ο κόμβος είναι στο Σέσκλο, ο άλλος ο κόμβος είναι στο Χιτά, εκεί που πάμε για το σκοπικό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και μάλιστα στο Σέσκλο, επειδή υπάρχει πρόβλημα, είχε αυτός ο κόμβος ήταν να γίνει ανισόπεδος, έτσι προβλεπότανε, και επειδή υπάρχει ένα θέμα εκεί με την αρχαιολογία, καθυστερούμε λίγο, αλλά θα κάνουμε προσωρινά κόμβο κανονικό ισόπεδο για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί στο συγκεκριμένο σημείο και την ασφάλεια, περισσότερο για την ασφάλεια των πολιτών, των διαρχόμενων. Και θα κάνουμε και 2 κόμβους στον περιφερειακό. Ο ένας γίνεται εκεί που είναι η γεωπονική σχολή, προς το Φυτόκο δηλαδή, στην περιοχή του Φυτόκου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είναι και διπλός. Και ο άλλος κόμβος είναι προς την άλλη μεριά.
1: Στην αρχή σχεδόν και στο τελείωμα, προς το τέλος του περιφερειακού.
0: Ναι. Έχουν συγκεκριμένο στόχο όμως αυτά και γίνονται. Προς την άλλη μεριά υπάρχει η σκέψη και το μελετάμε, ψάχνουμε, όχι δεν το έχουμε δώσει για μελέτη ακόμα, για να κάνουμε και την παράκαμψη της άλλης μεριάς, ή αν όχι εμείς, η επόμενη περιφερειακή αρχή που θα έρθει, όποια και να είναι, να βρει κάτι έτοιμο. Αυτό είναι ο στόχος μας, να φτιάχνουμε μελέτες για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για χρηματοδοτήσεις των έργων. Για την παράκαμψη, όπως σας λέω, της άλλης μεριάς, η οποία θα βγαίνει, αν τα καταφέρουμε, δεξιά της Πορταριάς πάνω, περίπου στο χιλιόμετρο, για να αποφεύγουμε έτσι αυτή την κίνηση που υπάρχει τώρα και το μπλοκάρισμα όταν περνάνε μεγάλα αυτοκίνητα, και για την οποία αυτή η μελέτη και η κατασκευή αυτού του έργου είναι σύμφωνη όλη η κοινωνία, έτσι.
1: Ναι, γιατί από ένα μικρό δρόμο για να γλιτώσουν στροφές μπαίνουν μέσα αρκετά αυτοκίνητα. Κατανοητό.
0: Έχουμε και αυτό το οποίο είναι έργο το οποίο θα καθυστερήσει, αλλά είναι στις σκέψεις μας και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι και γι' αυτό. Επίσης, μετά από πολλές συζητήσεις που κάναμε με τον Περιφερειάρχη, καταλήξαμε ότι απαιτείται και ο κόμβος στην περιοχή εκεί του Βερτζίνη, λίγο πιο κάτω από τον κόμβο της Λαρίσης, με τον περιφερειακό που σας λέω, απαιτείται και εκεί να γίνει ένας κόμβος, και εκείνο είναι πολύ δύσκολο σημείο, και ετοιμάζουμε και γι' αυτό μια μελέτη κατασκευής, χωρίς να το έχουμε εντάξει ακόμα όμως αυτό για κατασκευή. Οι άλλοι 4 κόμβοι θα τελειώσουν οι μελέτες και θα προχωρήσουμε και στην κατασκευή. Υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν αυτοί οι 4 κόμβοι. Ωραία, σας είπα κάποια έργα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καναβέ. Γεγονός είναι ότι όπου υπάρχει κόμβος διευκολύνεται η κυκλοφορία, δεν υπάρχουν φανάρια, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και πολλές φορές η αυτορύθμιση της κυκλοφορίας είναι πολύ καλύτερη από ότι...
0: Όπου δεν υπάρχουν φανάρια, και επειδή υποχρεώνονται όλοι να πηγαίνουν πιο σιγά για να μπορέσουν να περάσουν τον κόμβο, έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια οδική ασφάλεια μεγαλύτερη. Ξέρετε το φανάρι, ο άλλος μπορεί να το βλέπει πράσινο και να τρέξει με 100 για να το περάσει και ξαφνικά να γίνει κόκκινο. Εκεί να γίνει το ατύχημα, ενώ στον κόμβο υποχρεωτικά θα πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς να κόψει ταχύτητα, αλλιώς θα περάσει από πάνω τον κόμβο.
1: Και να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς ότι η προτεραιότητα στον κόμβο είναι αυτός που είναι μέσα ήδη στον κόμβο και όχι αυτός που πάει να μπει.
0: Έτσι, έτσι. Εκτός από την περίπτωση της Νέας Ιωνίας, ε.
1: Γιατί το λέτε?
0: Εκεί στην εκκλησία, στην Ευαγγελίστρια, είναι ανάποδα από αυτό που είπατε τώρα.
1: Να μην τα λέμε αυτά τα παραδείγματα. Κύριε Καναβέ, πώς είναι να ζείτε στην Θεσσαλία? Έχετε κάνει και εδώ στο Βόλο, ζείτε και Λάρισα, είστε και αργιθεάτης.
0: Ζω στο Βόλο τώρα περίπου 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, πλέον βολιώτης είμαι. Αλλά η Θεσσαλία είναι όλη κτήμα, ας πούμε. Είναι, επειδή είμαι από την Αργιθέα, επειδή μεγάλωσα σε ένα χωριό των Φαρσάλων, επειδή σπούδασα στη Λάρισα, ήρθα στο Βόλο, τώρα γυρίζω όλη τη Θεσσαλία, οπότε πλέον η Θεσσαλία είναι γνωστή, ο τόπος δηλαδή, τον ξέρουμε από μέτρο σε μέτρο, παντού.
1: Εύχομαι όλα να πάνε καλά, εύχομαι να τελειώνουν τα έργα, να κάνετε ωραίες προτάσεις και τι να πω, να μας δίνετε ωραίες ειδήσεις.
0: Εγώ ξέρετε, στεναχωριέμαι, προσωπικά στεναχωριέμαι, γιατί είμαι άνθρωπος της πράξης. Το να τελειώνουμε, να ξεκινήσουμε κάτι και να το τελειώνουμε. Αλλά πολλές φορές στο δημόσιο οι διαδικασίες καθυστερούν και αυτό που πρέπει να το κάνουμε σήμερα γίνεται μετά από καιρό. Αυτό μου προκαλεί μια στεναχώρια. Ήθελα να είναι πιο γρήγορα τα πράγματα, αλλά όταν μπλέκεις με το δημόσιο γενικότερα, με τις χρηματοδοτήσεις, με τον έλεγχο στις μελέτες και όλα αυτά και σε πάνε πίσω, από ένα λαθάκι, ας πούμε, μπορεί να γυρίσει πίσω η μελέτη και να κάνει ένα χρόνο να ξαναρθεί. Και δεν είναι δική μας ευθύνη, σας λέω πάντα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Πάντως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αυτή την τετραετία, την πενταετία που είμαστε. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο γρήγορο για το καλό όλων μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να ολοκληρώσετε και αυτή τη θητεία επιτυχημένα. Να πω ότι είστε από τους παλιούς, παλιουσιρά πλέον, στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι, πολλά χρόνια. Το 2006 εκλέγω με τον κύριο Παπατόλια, τον πρώην νομάρχη, αν θυμάστε. Και συνεχίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθούμε για το καλό. Μόνο για το καλό, για τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για το πολύ πρωινό της ώρας. Εύχομαι καλημέρα και όλα να πάνε καλά. Καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Να είμαστε καλά. Καλές διακοπές όσες πάνε διακοπές. Α, και κάτι τελευταίο δεν το είπαμε. Έπρεπε να το πούμε στην αρχή. Πολλά συλληπιτήρια για όλους αυτούς τους πυροσβέστες, τους πιλότους μας που χάθηκαν στο καθήκον. Για να μην ξανασυμβεί. Ευχή μας να μην ξανασυμβεί.
1: Έχει μαυρίσει η καρδιά μας από όλα αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε.
0: Νέα παιδιά τώρα. Τι να πω τώρα. Είμαστε.
1: Δεν υπάρχουν λόγια. Να είστε καλά, κύριε Καναβέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Απόστολο Καναβό για όσα μας είπε. Να θυμίσω ότι είναι το αντικείμενό του τα τεχνικά έργα, είναι αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Του ευχόμαστε καλημέρα και μακάρι να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα γρήγορα που μας είπε.

Πριν λίγο ακούγαμε την Άννα Βύση από την πρώτη της νιώτη. Κυκλοφόρησε χθες ένα βίντεο από μια ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος δημοσίευσε στα social media, στο Facebook για την ακρίβεια, ένα βίντεο τον Νίκο Καρβέλα να παίζει το «Έξω βρέχει» που τραγούδησε ο Σταμάτης Κόκοτας. Είχαν βρεθεί πριν αρκετό καιρό πίσω στην συναυλία του Ξαρχάκου στο Ηρώδιο, είχαν αγκαλιαστεί. Τώρα ο Ξαρχάκος σηκώνει βίντεο με τον Καρβέλα και αυτό πράγματι θα ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, να δούμε Καρβέλα και Ξαρχάκο μαζί στην ίδια μουσική σκηνή, στο Ηρώδιο ας πούμε.

Χθες υπήρχε μια ξαφνική κατάρρευση ενός εγκαταλειμμένου σπιτιού στο Βόλο. Προκάλεσε αναστάτωση χθες το απόγευμα στους περίοικους της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και Δελγιώργη, όταν κατέρευσε τμήμα ακατοίκητης κατοικίας. Η κατάρρευση βεβαίως προκάλεσε την ανησυχία των κατοίκων και σύμφωνα τώρα με πληροφορίες το κτίριο ήταν εγκαταλειμμένο, δεν κατοικούταν, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν οι περίοικοι, ενημερώθηκαν οι αρχές. Οι κάτοικοι λοιπόν εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση των παλαιών και εγκαταλειμμένων κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, επισημένοντας ότι απαιτούνται άμεση έλεγχη ώστε να απεφευθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Εμείς για αυτό το λόγο σε λίγο έχουμε καλέσει την κυρία Καπούλα από το Τεχνικό Επιμελητήριο να μας πει, δεδομένου ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ακατοίκητα του Βόλου. Εδώ είμαστε και την περιμένουμε.

0: Χθες η Ελένη Ραυτοπούλου έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για το πού επιλέγουν να πάνε εδώ οι Έλληνες, οι Βολιώτες. Σποράδος, Τίνο, Βαλκάνια, στις πρώτες επιλογές των Βολιωτών για οργανωμένες καλοκαιρινές αποδράσεις. Είναι ο τίτλος. Τα ελληνικά νησιά λοιπόν, τις Σποράδες, να διατηρούν σταθερά την πρωτιά. Η Τίνος, λόγω του θρησκευτικού τουρισμού και προορισμοί στα Βαλκάνια, αποτελούν και φέτος τις δημοφιλέστερες επιλογές των Βολιωτών για οργανωμένες εκδρομές. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της αγοράς είναι πιο συγκρατημένη. Εντάξει, η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσπεράσουμε όλοι. Αυτή την εικόνα λοιπόν περιέγραψε ο πρόεδρος του Σωματείου Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Μαγνησίας, ο κύριος Θανάσης Σιμώτας, μιλώντας στην εκπομπή της Ελένης Ραυτοπούλου χθες. Η μείωση της ζήτησης δεν αφορά μόνο τη Μαγνησία, αλλά αποτελεί και πανελλαδική τάση. Πιο συγκρατημένες οι κρατήσεις. Οι ελληνικοί προορισμοί εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών. Έτσι λοιπόν οι Βολιώτες προτιμούν σταθερά και παραδοσιακά Σκιάθος Κόπελο Αλόνισο, επειδή είναι κοντά, λόγω μικρής απόστασης και επειδή διαθέτουν εξοχικές κατοικίες αρκετοί στις Ποράδες. Παράλληλα, ζήτηση καταγράφεται και για οργανωμένα πακέτα προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ιδιαίτερη θέση κατέχει φέτος και φέτος η Τίνος, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τους μήνες Ιουλίου, Αυγούστου και μέσα Σεπτεμβρίου. Είπαμε, ο θρησκευτικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο πάει καλά. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Σιμώτα, οι νεότερες ηλικίες επιστρέφουν ολένα και περισσότερο σε μικρότερα νησιά όπως η Σύφνος, η Ίος, αναζητώντας εναλλακτικούς προορισμούς, αν και οι υψηλές τιμές της θερινής περίοδου εξακολουθούν να αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος, ένα οργανωμένο τετραήμερο ταξίδι στην Τίνο με 2 διανυκτερεύσεις, μεταφορά με λεωφορείο από Βόλο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή με πρωινό, διαμορφώνεται περίπου στα 230 ευρώ ανά άτομο. Αντίθετα, για δημοφιλείς προορισμούς Κυκλάδων, το κόστος μπορεί να φτάσει έως και 450 με 480 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του καταλήμματος και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τέλος, να πούμε ότι ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι ομαδικές εκδρομές στο εξωτερικό, με τη Ρουμανία να αποτελεί τον πιο δημοφιλή τουρισμό στα Βαλκάνια, ενώ ακολουθούν η Σερβία, η Βουλγαρία. Και όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Σωματείου, τα ταξίδια αυτά θεωρούνται οικονομικότερα κυρίως επειδή πραγματοποιούνται οδικώς, χωρίς το κόστος των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ένα οργανωμένο τετραήμερο ή πενθήμερο στη Ρουμανία κοστίζει περίπου 250 με 300 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλείς παραμένουν οι δαλματικές ακτές, με πακέτα να ξεκινούν από 350 ευρώ. Αντίθετα, προορισμοί όπως οι σκανδιναβικές χώρες απευθύνονται σε περιορισμένο κοινό, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 600 με 700 ευρώ. Πάμε για ειδήσεις και πάλι εδώ.
1: Για ολική καταστροφή ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων, με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση κατά καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε, ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
2: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθαν από πού, αναγυρούντοθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο
7: πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
11: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
12: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Είμαι ο Γιάννης Κοινόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 8 και όπως είχαμε προαναγγείλει από την εκπομπή, είναι η κυρία Νάνση Καπούλα στο τηλέφωνό μας, πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας. Και η καλή αφορμή που θα μιλήσουμε μαζί της είναι αυτή η κατάρρευση εγκαταλειμμένου σπιτιού στο Βόλο. Κυρία Καπούλα, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
13: Καλό μήνα σε όλους και εύχομαι ένα μήνα να προσέχουμε όλοι για τις πυρκαγιές στην περιοχή μας. Ο καθένας φέρει την ευθύνη, την ατομική ευθύνη και όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας.
12: Αυτό είναι μια καλή παρότρινση στους ακροατές μας και σε όλους γενικότερα. Έχει μαυρίσει η καρδιά μας από αυτά που βλέπουμε, από
13: τις
12: καταστροφές.
13: Είναι πολύ θλιβερά όλα αυτά που βλέπουμε. Είναι πολύ θλιβερά και με το χαμό των ανθρώπων που μάχονται στη φωτιά, των ανθρώπων που βιώνουν τη φωτιά και χάνουν τις περιουσίες τους, το χαμό των ζώων. Δυστυχώς είναι ένας εχθρός πολύ δύσκολος να τον πολεμήσεις, ειδικά με την κλιματική κρίση. Έχουν αλλάξει συνθήκες, τα θερμικά φορτία, ο τρόπος που δημιουργείται μικροκλίμα μέσα στις πυρκαγιές. Η φωτιά πρέπει να αντιμετωπιστεί την πρώτη ώρα, τα πρώτα λεπτά για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα την νικήσουμε κατά κράτος. Αν ξεφύγει μετά, δυστυχώς είναι ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Γι' αυτό όλοι πρέπει να προσέχουμε και να φροντίσουμε ώστε με τις πράξεις μας ή τις παραλήψεις μας να μην προκαλέσουμε ένα ακόμα δράμα.
12: Αλήθεια είναι. Σε σχέση με τα εγκαταλειμμένα σπίτια στο Βόλο, νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί προσωπικά και εσείς και το τεχνικό επιμελητήριο. Τι έχει προκύψει από αυτή την ενασχόλησή σας?
13: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό αποτελεί μια αιστεία και τώρα το καλοκαίρι την κινδυνότητα εγκαταλειμμένα σπίτια. Διότι γίνονται αιστείες για σκουπίδια, για διάφορα. Πετάνε πράγματα μέσα, είναι αιστείες ρήπανσης και κυρίως είναι και επικίνδυνα με τα γεγονότα που έχουμε δει ήδη. Δηλαδή έχουμε δει στη Σάμο και στη Λάρισα να προκαλούνται σοβαρά δυστυχήματα από πτώση σε τέτοια σπίτια. Είναι λοιπόν μια υγειονομική αλλά και στατική βόμβα, θα την πω, μέσα στις πόλεις και στους οικισμούς, γιατί μην ξεχνάτε και στα χωριά μου που έχουν σπίτια τα οποία έχουν παλαιότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί η Κρυφνόπλη για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι ότι αυτά εγκαταλείπονται κυρίως στο μεγαλύτερο ποσοστό έτσι από ιδιοκτήτες, οι οποίοι είτε επειδή τα έχουν κληρονομήσει, είτε επειδή είναι πολύ κληρονόμοι, είτε επειδή δεν έχουν κληρονομηθεί, είτε επειδή είναι κατεσχεμένα, είτε για διάφορους λόγους έχουν ψηφιακά προβλήματα. Άρα δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να παρέμβει κάποιος. Δηλαδή και εγώ και εσείς, ας πούμε, αν θέλουμε στη γειτονιά μας να πούμε ότι να μπούμε να καθαρίσουμε ένα σπίτι ή θέλουμε να δώσουμε τις δαπάνες για να τον κρεμίσουμε, δεν μπορούμε. Απαγορεύεται γιατί θεωρείται θωράξενος ιδιοκτησίας. Δεν υπάρχει κάποιος να εφαρμόσει τα μέτρα που μπορεί να πάει η κλιμάκια της πολεμομίας και να πει ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο σπίτι και πρέπει να ληφθούν προσωρινά μέτρα, για παράδειγμα. Έστω προσωρινά μέτρα. Δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης για να μεριμνήσει ώστε να τα εκτελέσει αυτά τα μέτρα. Εδώ πρέπει λοιπόν να δούμε συνολικά τι πρέπει να γίνει, να κάνουμε ως χώρα, ως κράτος για αυτό το ζήτημα. Έχει υπάρξει μια πρόταση, είχε υπάρξει και ένα νομοσχέδιο το οποίο προέβλεπε να μπορούν οι Δήμοι να τα πάρουν έτσι με μια χρόνια μίσθωση, μια εκμετάλλευση και να τα αποδώσουν μετά από χρόνια στους ιδιοκτήτες. Δηλαδή αν κάποιος Δήμος είχε ζήτημα χώρου για κάποιες υπηρεσίες ή για κάποια λειτουργία, θα μπορούσε, ας πούμε, να παραχωρηθεί αυτό το σπίτι με δαπάνες, να το κάνει κτλ. Ή να τον γκρεμίσει για τα διατηρητήρια, δηλαδή περισσότερο να μπορούν να τα επισκευάσουν οι Δήμοι, ή να τον γκρεμίσει και να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, το οικόπεδο. Αυτό βέβαια έχει βρει και τους Δήμους σε μια κατάσταση όπου οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, τα λειτουργικά έξοδα δεν καλύπτονται εύκολα, έχουν μειωθεί τα έσοδα των Δήμων και καταλαβαίνετε ότι δεν φαίνεται να προχωράει σαν πρόταση, δηλαδή δεν αποτέλεσε μια λύση. Συνεπώς αυτή τη στιγμή και στο Βόλο φαίνεται να καταγράφουμε αρκετά επικίνδυνα αιτήματα. Το θέμα αγνησίας έχει δύο τόμους μέσα στους οποίους καταγράφουμε αυτά κυρίως που έχουν κάποια στοιχεία και μπορούν να διατηρηθούν. Τι γίνεται με αυτά? Στις περισσότερες φορές εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί ακόμα και να υπάρχει ιδιοκτήτης δυσκολεύεται πάρα πολύ με τις διαδικασίες, γιατί πρέπει να τα αναστηλώσει, να αφήσει την αρχική φυσιογνωμία κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο οικονομικά. Συνεπώς προτιμάται λύσεις εγκατάληψης από τους ιδιοκτήτες. Άρα προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο. Δηλαδή, όπως λέμε για το εξοικονομώ, ότι πάρτε μια επιδότηση για να έχετε μια ενεργειακή αναβάθμιση στο σπίτι σας για να μπορέσουμε συνολικά να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες και στις πόλεις και μέσα στις πόλεις, να μειώσουμε τις δαπάνες, τις ενέργειες κτλ. Θα πρέπει να υπάρξει μερίδα πλέον και για αυτό το θέμα. Διότι αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα εντός του αστικού ιστού και στην πόλη μας, αλλά σε όλες τις ελληνικές πόλεις και κυρίως στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, στην Αθήνα, στην οποία.
12: Όπου βλέπουμε τακτικά περιστατικά με καταρρεύσεις τείχων, τμήματα
13: ναι,
12: σπιτιών.
13: Συνήθως είναι και πιο μεγάλα. Είναι και διόροφα, τριόροφα τα οποία μπορεί να έχουν εγκαταληφθεί. Είναι πολύ πιο παλιά στισμένα από ό,τι ας πούμε σε εμάς στο Βόλο. Και εκεί έχουν και μεγαλύτερο έτσι όγκο και μεγαλύτερη επικινδυνότητα προφανώς. Άρα το ζήτημα είναι ότι αν έχουμε επικίνδυνα σπίτια τα οποία δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εκεί δεν εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτά μπορούν να καταδαφιστούν. Το ζήτημα το ερωτηματικό είναι από ποιον και αν ο Δήμος αποφασίσει να καταδαφίσει με ποια χρηματοδότηση, αν αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν τα χρήματα να μπορούν να δαπανίσουν οι Δήμοι τέτοια χρήματα και αν μπορούν να απλοποιήσουν και τις διαδικασίες για να το κάνουν. Και το, η δεύτερη κατηγορία είναι αυτά που έχουν ιδιαίτερα στοιχεία, που το Υπουργείο Πολιτισμού έρχεται και λέει «Α, αυτό πρέπει να διατηρηθεί», αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Ξενόπουλε. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη για τίποτα. Δηλαδή, μπλοκάρει μια διαδικασία χωρίς να αντιλαμβάνεται, για να το πω εγώ γιατί μιλάω πάντα ευθέως, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι τελικά από όλα αυτά, ξέρετε, προέχει η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών, των ανθρώπων, να το πω απλά. Άρα δεν μπορεί να μένουμε πίσω από θεωρητικές πράξεις, να μπλοκάρουμε διαδικασίες, να είναι τόσο αυστηρές διαδικασίες ή εν πάση περιπτώσει να μην περνάμε σε μία δράση. Αν θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού να διατηρήσει, θα πρέπει να προτείνει έναν τρόπο το πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προτινόμενα διατηρητές. Αλλιώς τι
12: και εδώ πίσω. Στην περίπτωσή μας δεν ξέρω αν έχουμε διατηρητέα στο Βόλο.
13: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτά όμως. Και θα σας πω το εξής. Σκεφτείτε την Αθήνα, το ιστορικό κέντρο όλο εκεί, το κομμάτι, το τρίγωνο. Εκεί από όπου και να περάσεις υπάρχει ένα μπαλκόνι το οποίο έχει μαρμάρινα, ποστηλώματα, στοιχεία κτλ. Τα οποία πέφτουνε. Αυτό λένε χαρακτηρισμένα, ξέρετε, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σε μέρη δηλαδή όπου περνάνε χιλιάδες κόσμοι κάθε μέρα.
12: Εκεί βλέπουμε σκαλοσχέσεις όμως έξω από τα κτίρια. Βλέπουμε...
13: Όχι όλα. Εκεί που υπάρχει ιδιοκτήτης και μπορούν να απευθυνθούν. Υπάρχουν και άλλα που είναι εγκατελειμμένα σε πολλά σημεία της πόλης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει και το Υπουργείο Πολιτισμού, εφόσον μπαίνει στη διαδικασία και σωστά μπαίνει για την διάσωση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να προστατεύει το κτίριο με κάποιο τρόπο, θα πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη να προστατεύει και τους πολίτες από αυτό. Αν για παράδειγμα ένα κτίριο χαρακτηριστεί ότι είναι διατηρηταίο και δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, κύριε Ξενόπουλε, ξέρετε, δεν μπορεί να παρέμβει κανένα. Το Υπουργείο Πολιτισμού όμως δεν έχει μια συνέχεια στις πράξεις του, δηλαδή μετά το χαρακτηρισμό. Αν κρίνεται επικίνδυνο και διατηρηταίο, τι γίνεται? Ποιος θα φροντίσει ώστε να μην αποκολληθούν τμήματα, μην σκοτώσουν έναν άνθρωπο στο πεζοδρόμιο, μην. Άρα, αν θέλουμε να μιλάμε για τα κενά του συστήματος, του νομοθετικού, θα πρέπει να μιλάμε με ευθέως. Άρα, ένα σοβαρό πρόβλημα είναι τα διατηρηταία που εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού και μπορεί να μην υπάρχει ιδιοκτήτης, αλλά το Υπουργείο βλέπει το κτίριο. Όταν βλέπει όμως το κτίριο, απλά το χαρακτηρίζει και από εκεί πέρα δεν φέρει καμία ευθύνη για το τι θα γίνει. Σε αυτό το κτίριο δεν μπορεί να παρέμει κανένας. Υπάρχουν και τα επικίνδυνα τα οποία δεν είναι χαρακτηρισμένα, τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν οι δήμοι, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τους δήμους της κάθε περιοχής, να έχουν ή να δοθούν κάποια ειδικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες και στις δύο περιπτώσεις, αν υπάρχουν ιδιοκτήτες και μπορούν να ασχοληθούν, να δοθούν κάποια ειδικά κίνητρα, γιατί είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο πλέον και θα πολλαπλασιάζεται, ξέρετε, όσο πάνε τα χρόνια.
12: Εδώ και την πόλη του Βόλου, κυρία Καπούλα, έχετε εικόνα εσείς ως τεχνικό επιμελητήριο τι γίνεται με αυτά τα σπίτια?
13: Κοιτάξτε, αναζητώντας έτσι στοιχεία κατά καιρούς από τις καταγραφές ίσως της πολεοδομίας περισσότερο, εμείς για τα διατηρητές έχουμε, για τα προτινόμενα και τα υπάρχοντα διατηρητές έχουμε πλήρη εικόνα. Για όποιος θέλει αυτή τη βάση δεδομένων, είναι μια δουλειά που κάνει το Εθνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας και είναι διαθέσιμη προς όλους. Δηλαδή, αν αποφασίσει το Υπουργείο Πολιτισμού ή ο Δήμος να θέλει να ασχοληθεί, να δει τι γίνεται και να αυτό, υπάρχει πλήρης καταγραφή από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Και μάλιστα, προσέξτε, όχι καταγραφή απλά με φωτογραφίες. Εμείς συλλέξαμε και όλο το ιστορικό του κάθε κτηρίου, τουλάχιστον μέχρι το σημείο που μπορούσαμε να έχουμε πληροφορίες, στοιχεία, συμβόλαια κτλ. Άρα είναι μια πλήρης καταγραφή. Τώρα για τα απλά επικίνδυνα, τα οποία μπορεί και να αλλάζουν εικόνα κάθε χρόνο, δηλαδή να προστίθονται σε αυτά καινούρια, πιστεύω ότι σίγουρα έχουμε πάνω από 100 μέσα στον αστικό ιστό αυτή τη στιγμή. Παλιές μονοκατοικίες, έτσι εγκαταλειμμένα, μικρά διόροφα, δηλαδή μέχρι αυτό το νόγκο, αλλά σίγουρα έχουμε πάνω από 100. Για το οποίο ακόμα και να έχει κάνει πρωτόκολλο η πολυδομία, ότι συνήθως από καταγγελίες γίνεται, δηλαδή καταγγέλνουν οι γείτονες και δίκιο έχουν. Και ακόμα και να έχει κάνει καταγραφή, αυτή τη στιγμή παραμένουν όσοι έχουν.
12: Κυρία Καβούλα, πώς θέλετε να κλείσουμε?
13: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία σε επίπεδο τοπικό, έτσι, των φορέων, Δήμου Περιφέρειας, και βεβαίως και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε τουλάχιστον μια λύση με προσωρινά μέτρα. Δηλαδή κάποια όντως, θα πρέπει να γίνει μια συνεργασία του Δήμου και της Περιφέρειας, να μπουν προσωρινά μέτρα. Δεν πρέπει να μπαίνουν παιδάκια εκεί να παίζουν, δεν πρέπει να περνάει κόσμος έτσι αμέριμνος από κάτω, αν από κάτω από μπαλκόνια κτλ. Αυτά με προσωρινά μέτρα ίσως μπορούμε να τα λύσουμε. Έτσι δεν είναι? Άρα να βοηθήσουμε όλοι με την καταγραφή και να δούμε ποια είναι, να προτεραιοποιήσουμε κάποια ώστε να λυθούν προσωρινά μέτρα. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι αν δεν δοθούν από την κεντρική εξουσία, από τα Υπουργεία, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αλλά και λύσεις μέσω του προϋπολογισμού του κράτους, δεν είναι τόσο εύκολο να το σωστεί. Και θα πω το εξής. Μην ξεχνάτε ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίξανε τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και τα ανακαινίζω, που γίνεται τώρα το Σεπτέμβριο, διότι αυτά στοχεύουν σε κενά σπίτια. Δηλαδή δίνουν κίνητρο για να πάρει κάποιος, να το πω απλά, να το περιγράψω, το σπίτι της γιαγιάς, ένα νέο ζευγάρι να το πάρει να το ανακαινήσει και να μπορέσει να το κατοικήσει, να το ξαναδώσει ζωή. Αυτό είναι ένα
12: που θα βοηθούσε να μειωθούν αυτά τα εγκαταλειμμένα κτίρια,
13: ώστε να μην έχουμε πολλαπλασιασμό των κτιρίων. Όμως για τα ίδια επικίνδυνα κάπως πρέπει να αντιμετωπιστούμε.
12: Κυρία Καβούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας,
13: καλά,
12: και εσάς και το τεχνικό επιμελητήριο, και χαίρομαι που κάθε φορά που ζητάμε επαφή μαζί σας ανταποκρίνεστε. Σας ευχαριστώ, εύχομαι καλό μήνα.
13: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία
12: και καλές διακοπές.
13: Επίσης, καλή ξεκούραση σε όλους, να είστε καλά.
12: Ήταν η κυρία Καβούλα, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, και μιλούσαμε με αφορμή την ξαφνική κατάρρευση εγκαταλειμμένου σπιτιού εδώ στην πόλη του Βόλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έλλειμμα νερού, ενέργειας, έργων, εμπιστοσύνης και γνώσης, αδιαφανείς μηχανισμοί επιδότησης και εξάρτηση από λίγες καλλιέργειες. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που εξακολουθούν να βιώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, όπως προέκυψε από τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον του αγροτροφικού τομέα της Θεσσαλίας. Περισσότεροι από 180 συμμετέχοντες, όπως αγρότες, συνεταιρισμοί, γεωπόνοι, ερευνητές και τοπικοί αξιωματούχοι, αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο έρευνας από το πρόγραμμα GoJust που υλοποίησε το Εργαστήριο Επιστημονικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην κοινωνία του ΕΚΠΑ. Στο επίκεντρο των δοκιμών των νέων υβριδικών σειρμών βρίσκεται η Λάρισα, καθώς η πόλη περιλαμβάνεται στο πρώτο τμήμα του ελληνικού σειροδρομικού δικτύου, όπου πραγματοποιούνται οι δυναμικοί έλεγχοι πριν την έναρξη της εμπορικής τους λειτουργίας. Οι δοκιμές του πρώτου νέου σειρμού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ στις 30 Ιουλίου έφτασε στην Ελλάδα ο δεύτερος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Healing Train. Οι δύο σειρμοί προορίζονται να ενισχύσουν τα δρομολόγια στον πολύπαθο άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης και προβλέπεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία προς τα τέλη του 2026, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίηση από την ΡΑΣ. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας παραπέμπεται 41χρονος μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιωτικών Βόλου για υπόθεση βιασμού ανηλίκου και κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος της 9χρονης θετής κόρης του. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι πράξεις φέρονται να ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2023 στον Τύρναβο και να συνεχίστηκαν το 2025 σε χωριό του Αλμυρού, όπου διέμενε η οικογένεια. Ο 41χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα μεταφέρθηκε μία 25χρονη γυναίκα που υπέστη σοβαρό ακροτηριασμό στο δεξιχέρι της κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωριό του Δήμου Κιλαλέρ. Το χέρι της γυναίκας εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να ακροτηριαστούν οι δέκτες και ο αντίχειρας του δεξιού χεριού. Την τελευταία του πνοή στο τιμόνι ενώ οδηγούσε άφησε χθες το απόγευμα ένας 68χρονος, πιθανότητα από ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη κοντά στην σκεπαστή αγορά της Νεάπολης, όπου ο οδηγός αυτοκινήτου εντόπισε τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις στο τιμόνι και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο 66χρονος είχε προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημά του και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Τρικάλων,

ακολουθήσει ξεχωριστή διαδικασία, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες καταγγέλλεται από και απειλή με αιχμηρό αντικείμενο. Ένοχος αλλά ατιμόρυτος κρίθηκε από το αυτόφορο μελές πρωτοδικείο Βόλου ένας 26χρονος που συνελήφθη επειδή προμήθευσε μικροποσότητα χασίς σε ανήλικους φίλους του έναντι χρηματικού ποσού. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τη μεταμέλειά του, την προσπάθεια απεξάρτησής του και την στήριξη της οικογένειάς του, αποφασίζοντας έτσι να μην το επιβάλλει τιμή, ποινή. Χειροπέδεσε 52χρονο οδηγό που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο Δήμο Πύλης, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς έχει περιέλθει σε γνώση του ότι οι επιτίδιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν το κοινό παρουσιάζοντας ψευδώς τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους ή μέλη συλλόγου και ζητώντας χρηματικά ποσά δήθεν για συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα. Με συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτίδιους, επανέρχεται η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιτίδιοι μέσω ξαφνικών και επίμονων τηλεφωνικών κλήσεων, παρουσιαζόμενοι με διάφορες ιδιότητες όπως λογιστές, υπάλληλοι του ΔΔΕ, γιατροί, αστυνομικοί ή δικηγόροι, με διάφορα προσχήματα ή τεχνάσματα, προσπαθούν και επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά και κοσμήματα. Σε βαθμό επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλή, για πρόκληση πυρκαγιάς είναι σήμερα τα νησιά των Σποράδων. Μέτρια επικινδυνότητα για την Χερσαία Μαγνησία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε αγροτική έκταση στον Πετρόπορο του Δήμου Φαρκαδόνας. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του 4ου Πολιτιστικού Τριημέρου, η κρυά των περιηγητών λόγω του αδόκητου χαμού του 53χρονου Χρήστου Ζιγούρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του προχθές σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή του. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Κάλυψη, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, τα ωφελέμωνα νοικοκυριά μετά την τριετία μπορούν να υποφεληθούν από τη ρύθμιση που έρχεται και να διασφαλίσουν τη συνέχεια της στεγαστικής υποστήριξής τους. Προβλέπεται η μετάβαση των ωφελούμενων στο επίδομα στέγασης για διάστημα 12 μηνών. Πρόταση 5 μηνών για την προμήθεια ψηφιακών υδρόμετρων και συστήματος τηλεμετρίας για το Δήμο Σοφάδων. Περισσότεροι από 1.000 πολίτες πέρασαν το τελευταίο δεκαήμερο από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας προκειμένου να εκδώσουν διαβατήρια με την παλιά ταυτότητα. Πολλοί δήλωσαν ότι δεν το χρειάζονται για ταξίδια, αλλά για να αποφύγουν την έκδοση νέας ταυτότητας με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ουρές. Τέλος, υπογραφή σύμβασης στο Δήμο Πύλης για έργα νέων υδρομαστεύσεων στα ορεινά χωριά και αποκατάσταση ζημιών από τον Ντάνιελ συνολικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ. Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές ειδήσεις από την Θεσσαλία.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου. Ο Πάνος Καλός, να υπενθυμίσω, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σε αυτά τα ωραία τραγούδια που ακούμε. 24-210-23-277. Ο κύριος Βαφίδης, ο κύριος Δημήτρης Βαφίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι ειδικότητάς του. Είναι οι μέδουσες. Βεβαίως πολλές φορές λέμε τα ίδια, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να κάνουμε μια επανάληψη. Ο κύριος Βαφίδης είναι πρώην πρόεδρος του τμήματος ιχθυολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και νομίζω ότι έχει όλες τις πληροφορίες. Είναι έτσι, κύριε Βαφίδη? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλές διακοπές, καλό μήνα, να τα πούμε όλα από την αρχή.
1: Και σε εσάς και στους ακροατές σας, καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Ωραία. Είχαμε εμφάνιση από τσούχτρες. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για τσούχτρες εδώ στον παγαστικό, αλλά είναι ένα φαινόμενο που επιστρέφει, ευτυχώς με λίγα κρούσματα.
1: Δεν είχαμε πολύ καιρό, θα μου επιτρέψετε να το πω. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα ξαναμιλήσαμε στα μέσα. Είχαμε πάλι μια φέτη πληθυσμιακή έκρηξη των μεδουσών, η οποία μας επισκέπτεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Ένα φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με την εποχή. Εμφανίζεται αυτή την εποχικότητα που βλέπουμε και τώρα και σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ανεξάρτητα από αυτό.
0: Είναι δείγμα υγείας οι τσούχτρες, κύριε Βαφίδη?
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια η εμφάνιση των μεδουσών στις θάλασσες είναι ένα φαινόμενο συχνό. Το θέμα υγείας ή όχι είναι ένα πολύ σχετικό θέμα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα οικοσυστήματα αλλάζουν και η πραγματικότητα πια καθορίζει την σύνθεση των οικοσυστημάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται πολλά χρόνια το τελευταίο διάστημα, γίνονται μέρος του οικοσυστήματος, οπότε το τι είναι υγιές και τι δεν είναι υγιές είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό για τη θάλασσια επιστήμη.
0: Έχω την εντύπωση ότι παλιότερα, συγγνώμη που σας διακόπτω, είχαμε περισσότερα φαινόμενα. Είναι έτσι ή είναι η αίσθησή μου?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο εντελώς περιοδικό. Εμφανίζεται κυρίως στις πρώτες μεγάλες θερμοκρασίες, κάθε άνοιξη, κάθε αρχές καλοκαιριού, και σχετίζεται με την ηνεμία. Δηλαδή όταν έχουμε πολύ ήσυχες θάλασσες, δεν έχουμε δηλαδή έντονη κυματική δράση, δεν έχουμε ρεύματα έντονα, εμφανίζονται και αυτές λόγω του ότι η ικανότητά τους να αντιστέκονται στο νερό είναι μειωμένη, οπότε μεταφέρονται με τα ρεύματα, μεταφέρονται στις ακτές, οπότε το φαινόμενο γίνεται αντιληπτό από εμάς. Το γεγονός πάντως είναι ότι αυτές οι πληθυσμιακές εκρήξεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεπερνά τη δεκαετία, να είμαστε έτσι αρκετά ακριβείς, ξεπερνά τη δεκαετία, την τελευταία δεκαετία, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε πια με ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να το συνηθίσουμε, θα πρέπει να το κατανοήσουμε, είναι πια μέρος του οικοσυστήματός μας, έτσι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι τσούχτρες υπάρχουν, οι μέδουσες όπως λέτε, υπάρχουν, έρχονται από κάπου? Πώς ακριβώς το χειμώνα δεν υπάρχουν και εμφανίζονται καλοκαίρι?
1: Υπάρχει ένας κύκλος ζωής όπου η αναπαραγωγική τους δραστηριότητα αλλά και η μεσήλικη ζωή που γίνονται αντιληπτές, δηλαδή όχι αυτές οι μικροσκοπικές μορφές που υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, γίνονται αντιληπτές κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και γίνονται αντιληπτές παράκτια, γιατί ακριβώς μεταφέρονται παθητικά με την δυναμική του νερού στις ακτές. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις πληθυσμιακές εκρήξεις τα τελευταία χρόνια κυρίως είναι η απουσία των θηρευτών. Οι μεγάλοι θηρευτές έχουν μειωθεί εξαιτίας της υπεραλίευσης. Έχουμε το υψηλό οργανικό φορτίο που ευνοεί τις εκρήξεις τις πληθυσμιακές του πλακτού και κατ' επέκταση είναι τροφή για τις μέδουσες. Η υψηλή θερμοκρασία που εμφανίζει και ευνοεί την αναπαραγωγική δραστηριότητα αυτών των ειδών.
0: Κύριε Βαφίδη, ποιοι είναι οι θηρευτές για τις μέδουσες?
1: Ποιοι είναι οι θαλάσσιες χελώνες, θαλάσσια θηλαστικά, δελφίνια, ο τόνος, η οξυφίας, και όπως θα έχετε ίσως διαβάσει, ίσως αντιληφθεί, μέσα σε μεγάλα θηλαστικά δελφίνια, φάλαινες κτλ. Πυκνά τακτά μέσα στο στομάχι εντοπίζουμε πλαστικά τα οποία τα μπερδεύουν με την εμφάνιση που έχουν οι μέδουσες. Έτσι, καταναλώνουν δηλαδή τις μέδουσες, μπερδεύονται από τα πλαστικά, τρώνε τα πλαστικά και αντιλαμβανόμαστε και εμείς μέσα στο πεπτικό τους την έκταση που έχει πια η ανθρώπινη επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
0: Ευτυχώς φέτος τον παγαστικό ήταν λίγα τα κρούσματα, κυρίως στις αρχές του καλοκαιριού. Τώρα είναι ελάχιστα τα κρούσματα. Απλώς κάθε φορά που βλέπουμε τσούχτρες φοβόμαστε να μπούμε στη θάλασσα και φοβόμαστε βεβαίως όσοι δραστηριοποιούνται κοντά στον παγαστικό με καταλύματα ότι θα διώξει έτσι τον τουρισμό.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια γι' αυτό, προφανώς θα πρέπει να τις αποφεύγουμε, προφανώς δεν θα πρέπει να τις ακουμπάμε. Προφανώς άμα τσιμπήσει, άμα μας ενοχλήσει η μέδουσα, δεν θα πρέπει να ξύσουμε την περιοχή όπου έχει δημιουργηθεί η φλεγμονή. Θα πρέπει να το καθαρίσουμε με θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που η φλεγμονή επιμένει, θα πρέπει να πάμε σε κάποιον γιατρό για αντισταμινικά, έτσι ώστε να μειώσουμε όλη αυτή την έκταση της φλεγμονής. Δεν θα πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή μαζί με αυτά. Δεν είναι επικίνδυνα με την έννοια που έχουμε σε άλλες θάλασσες εκτός Μεσογείου. Προκαλούν φυσικά αυτόν τον ερεθισμό που μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την ευαισθησία των ατόμων. Σε μικρές ηλικίες είναι πιο έντονη. Μπορεί να προκαλέσει αυτές τις έντονες φλεγμονές. Παρ' όλα αυτά όμως το πιο σημαντικό είναι απ' όλα να μην τις αγγίζουμε και να τις αποφεύγουμε. Να μην τις αγγίζουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Εσείς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχετε ασχοληθεί με το φαινόμενο αυτό. Είχατε κρούσματα, είχατε καταγραφές τώρα τις τελευταίες ημέρες λόγου χάρη.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο στο Αιγαίο που καταγράφει την παρουσία των μεδουσών σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, δηλαδή όχι μόνο στον Παγασιτικό, στο Βόρειο Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Κρητικό, στο Σαρονικό, σε όλες τις θάλασσες υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο καταγράφει δηλαδή την παρουσία, την έκρηξη αυτών των πληθυσμιακών εκρήξεων και φυσικά καταγράφει και τα είδη που προκαλούν αυτές οι εκρήξεις. Δεν είναι παντού όλες οι μέδουσες ίδιες, έτσι. Και κατά περιόδους εμφανίζονται διαφορετικά είδη σε διαφορετικές θάλασσες του ελληνικού χώρου.
0: Τι να ευχηθούμε, γιατί συνήθως κλείνουμε με ευχές. Τι να ευχηθούμε.
1: Κοιτάξτε, εάν αλλάξει ο καιρός, εάν δείτε κυματική δράση, εάν δείτε έντονη κυματική δράση στις ακτές, θα δείτε ότι πάρα πολύ γρήγορα θα εξαφανιστούν οι μέδουσες και από τα παράκτια συστήματα, αλλά και επηρεάζεται η κυματική δράση, επηρεάζει και βυθίζουν, αλλάζουν την πλευστότητα των μεδουσών και βυθίζονται οι μέδουσες. Οπότε τι να πω, να ευχηθούμε να αλλάξει ο καιρός.
0: Κυματισμένες θάλασσες, κυματισμός της θάλασσας.
1: Έντονο κυματισμό, ναι.
0: Να βοηθήσουν τα μελτέμια. Πήγατε διακοπές, θα φύγετε διακοπές.
1: Είμαι σε διακοπές εδώ και 2 μέρες. Αυτό το διάστημα το Πανεπιστήμιο έτσι, λειτουργεί μόνο με τις βασικές του δομές. Το Πανεπιστήμιο δεν κλείνει ποτέ όπως ξέρετε. Οπότε ναι, βρήκαμε την ευκαιρία έτσι, να εκμεταλλευτούμε λιγάκι αυτό το χρόνο να ξεκουραστούμε.
0: Κύριε Παφίδη, να απολαύσετε τις διακοπές σας, να έρθετε με γεμάτες μπαταρίες όπως λένε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και την ανταπόκριση που είχατε για το κάλεσμα της εκπομπής μας.
1: Και εσείς να είστε καλά και καλημέρα στους ακροατές σας για άλλη μια φορά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Yes.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί πάμε μέχρι και τις 10. Διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Κολυδά που θα ενισχυθούν οι άνεμοι τις επόμενες 10 ημέρες. Ο Θοδωρής Κολυδάς, να πούμε ότι είναι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και με τόσες φωτιές τριγύρω μας όλοι έχουμε το νου μας εκεί, αν θα φυσάει ή αν δεν θα φυσάει. Παλιότερα είχαμε αν θα βρέχει ή δεν θα βρέχει, τώρα οι άνεμοι πλέον είναι στο στόχαστρο. Σύμφωνα λοιπόν με τις προγνώσεις που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος, το Αιγαίο θα συνεχίσει να δέχεται τους ισχυρότερους και πιο επώμενους ανέμους κατά το επόμενο διάστημα. Το Μελτέμι θα επηρεάσει κυρίως το Ικάριο, την Κάρπαθο, το στενό Άνδρου Τίνου, τον Καφιρέα, όπου οι άνεμοι θα φτάνουν 5 με 6 μποφόρ, ενώ οι ρηπές κατά τόπους θα είναι ακόμα ισχυρότερες. Τώρα στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων, κυρίως κατά το δεύτερο μισό του δεκαημέρου και ειδικότερα από τις 9 μέχρι τις 12 Αυγούστου, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στον Καφιρέα, στο στενό της Άνδρου Τίνου, λόγω της τοπικής επιτάχυνσης των ανέμων. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι συνθήκες προβλέπονται να είναι αισθητά ηπιότερες. Στο βόρειο Ιόνιο διακρίνεται η τάση ενίσχυσης ανέμων από τις 8 με 9 Αυγούστου, ενώ στο νότιο Ιόνιο οι άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν πιο ασθενείς και σταθεροί από όλες τις περιοχές που εξετάζονται. Η νέα ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά έρχεται σε μια ιδιαίτερη, όπως σας είπα, κρίσιμη περίοδο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν έναν βασικό παράγοντα στην εξέλιξη των πυρκαγιών, αλλά και σημαντικό στοιχείο για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών και των ταξιδιωτών που κινούνται στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Είμαστε λίγο πριν τις 9, πριν ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Την αγάπη μας να στείλουμε και στην Σαντορίνη, όπου ξέρουμε ότι έχουμε φίλους εκεί. Όπως αρκετούς φίλους έχουμε και στη Λάρισα, που μου στέλνουν μηνύματα, στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα. Καλημέρα σας, ο Βόλος εκπέμπει εδώ από δύο συχνότητες. 24210-23277 είναι το τηλέφωνό μας. Καλημέρα. Όπου και αν είστε, όπου και αν φτάνουν οι μουσικές, τα τραγούδια και οι ειδήσεις μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλτ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούς. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Ομάν στα στενά του Ορμούς. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
9: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 9 εδώ στην Ερτβόλου. Καλημέρα στον Κώστα Τζαφλέρη. Του εύχομαι καλή σύνταξη. Και στο σκάφος το καινούριο που θα πάρει, να μας κάνει και μας καμιά βόλτα, να ρίχνουμε κανένα τσαπάρι του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ακόμα μια φορά να ευχηθώ καλό δρόμο σε όσους είστε στο δρόμο. Αρκετοί στέλνετε μηνύματα εδώ στο κινητό μου. Καλό είναι να παίρνετε στο 24210-23277. Είναι εκεί ο Παναγιώτης καλός. Είναι καλό παιδί, έτσι όπως το λένε. Και είναι ευγενέστατος στο τηλέφωνο. Λοιπόν, σας έλεγα για τις δύο γυναίκες ηλικίας 70 και 27 ετών που μεταφέρθηκαν εκτάκτως χθες από την Σκόπελο στο Βόλο, καθώς χρειαζόταν άμεση νοσοκομιακή φροντίδα. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και πραγματοποιήθηκε με περιπολικό σκάφος. Η διακομιδή ολοκληρώθηκε στις 3:55 το μεσημέρι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τις δύο ασθενείς από το λιμάνι και να τις μεταφέρει στο νοσοκομείο Βόλου. Για όσοι κυκλοφορούν με μηχανή, να πούμε ότι 290 έλεγχοι της τροχέας πραγματοποιήθηκαν στην Μαγνησία από 27 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή» στη μη χρήση κράνους. Βεβαιώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις, 8 σε οδηγούς δικύκλων και 5 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων οχημάτων προσωπικής μετακίνησης. Να σας πω ότι από 1.000 έως 1.500 πολίτες εκτιμάται ότι πέρασαν το τελευταίο δεκαήμερο από το γραφείο διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας. Η κίνηση αυτή ξεπέρασε σε αρκετές περιπτώσεις τα 100 άτομα ημερησίως, κορυφώθηκε το Σάββατο, την τελευταία ημέρα κατά την οποία μπορούσε να εκδοθεί διαβατήριο με δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου. Νέο επεισόδιο τώρα είχαμε στην πολιτική αντιπαράθεση για τις οικονομικές υποχρεώσεις της ΔΕΙΑΜΒ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Στέλιος Τιμιός, υποστήριξε ότι πέρα από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 47 εκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν ακόμη 13 με 15 εκατομμύρια σε δάνεια και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο πρόεδρος της επιχείρησης Αργύρης Κοπάνας απορρίπτει τον υπολογισμό, επιμένοντας ότι το χρέος της ΔΕΙΑΜΒ ανέρχεται σε 47 και όχι σε 60 εκατομμύρια. Βεβαίως, έχουμε μιλήσει με τον Αργύρη Κοπάνα, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λιμνιό αύριο, να δούμε τι έχει να μας πει για όλα αυτά. Την δημιουργία πλήρους ογκολογικής κλινικής και δημόσιου ακτινοθεραπευτικού κέντρου στο Βόλο ζητά και η θυματική ομάδα Υγεία της Νίκης. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι στη Μαγνησία καταγράφονται περίπου 1.300 νέες διαγνώσεις καρκίνου ετησίως και ότι πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να μετακινούνται στη Λάρισα ή σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Επισημαίνουν ακόμη ότι το σημερινό ογκολογικό ιατρείο του νοσοκομείου Βόλου στηρίζεται ουσιαστικά σε μια παθολόγο-ογκολόγο. Να πούμε ότι το Μουσικό Σχολείο Βόλου περιλαμβάνεται στα 13 δημόσια λύκεια της χώρας μας που πρόκειται να λειτουργήσουν τμήματα διεθνούς απολυτηρίου από τον Σεπτέμβριο. Αυτό το πρόγραμμα έχει διεθνή προσανατολισμό και απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό. Η φοίτηση δεν προσφέρει πάντως απευθείας πρόσβαση στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαβάζω σήμερα στο πρώτο θέμα ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Ισχύει και σήμερα το δόγμα ότι όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Ο στρατηγός Φλώρος μίλησε για όλα. Η Ελλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις στο περιστατικό της επακούμβησης των πολεμικών πλοίων το 2020, αλλά και την υβριδική επίθεση στον Εύρο.

dirty. Λοιπόν, σε αυτή την συνέντευξη του κυρίου Φλόρου του ετέθη το ερώτημα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η Τουρκία θα πάρει το F-35. Το θεωρείτε ρεαλιστικό? Και απαντάει ο Φλόρος, ο πρώην ΓΕΘΑ. Η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35 και μάλιστα ως συμπαραγωγός και απευλήθη το 2019 με απόφαση του Λευκού Οίκου επί Τραμπ. Προς το παρόν ακούμε πολλές υποσχέσεις και καλή θέληση εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ, όπως ακούσαμε και πέρυσι κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Αμερική. Όμως πρόσφατα υπήρξε ανακοίνωση του State Department ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία. Είναι πολλά και σοβαρά αυτά που πρέπει να ξεπεραστούν για να σκεφτούν σοβαρά οι Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την Τουρκία, να επανεντάξουν την Τουρκία στο πρόγραμμα. Και αυτό δεν είναι μόνο η S-400. Η εξάρτηση των τουρκικών τηλεπικοινωνιών από την Κίνα, 5G και δυτικοκεντρικές υποδομές και λειτουργίες σε όλη τη χώρα, είναι ίσως ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς και στο πρόγραμμα και στο πραγματικό του μέγεθος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να φροντίσει τη δική της αμυντική ενδυνάμωση, η οποία την καθιστά απέναντι στην Τουρκία μια αποτρεπτική δύναμη. Πολλαπλώς δαπανηρή και πολύ υψηλού κόστους αν τολμήσει το αδιανόητο να κάνει, είπε ο κύριος Φλόρος. Σε άλλη ερώτηση, ο Ερντογάν κάποτε έλεγε θα έρθω νύχτα τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως υποχώρησε. Μπορεί η ρητορική απειλή να... και η όξυνση να επανέλθουν? Και απαντάει ο κύριος Φλόρος, η Τουρκία έχει πάντα την πρωτοβουλία της όξυνσης. Εάν ο επισπεύδων είναι ο επισπεύδων και μπαίνουμε σε κρίση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και αυτό οφείλεται στις παράλογες αιτιάσεις που επαναλαμβάνει μονότονα. Κατά καιρούς εμπλουτίζονται με συνθήματα και δηλώσεις του Ερντογάν, όπως και στον Εύρο αλλά και το Αιγαίο. Θα έρθουμε νύχτα, θα βομβαρδίσουμε την Αθήνα κτλ. Η Ελλάδα αυτά τα ακούει τακτικά, αλλά όταν η κατάσταση εκτραχύνεται, ξέρουμε πώς να ισορροπήσουμε, όπως το 2020 που φύγαμε νικητές από το πεδίο κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Το στράτευμα μπορεί επιχειρησιακά να απαντά στις τουρκικές αιτιάσεις μέσα στο πλαίσιο και την κατεύθυνση που δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αφελείς δεν είμαστε. Αν ξαναπροκληθούμε σε τέτοιο επεισόδιο, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τους πολέμους τους κάνουν οι κυβερνήσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν τις σειράξεις και τις περατώνουν νικηφόρα, απάντησε ο στρατηγός Φλόρος.

Μία είδηση της τελευταίας ώρας. Σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο λέει λατούσε τον ελληνικό βυθό. Ιδέως κατάσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Από το βυθό του Αιγαίου λοιπόν στα εργαστήρια της Νότιας Ιταλίας, πώς η ανάλυση κινδύνου της ΑΑΔΕ και τα ψηφιακά ίχνη αποκάλυψαν παράνομο φορτίο 800.000 ευρώ και την κομπίνα του κόκκινου χρυσού.

Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα στα ανοιχτά της Κοπέλου και δείχνει πως ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να ακουμπώσει με το οργανωμένο οικονομικό και περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Ένα σκάφος λοιπόν αναψυχής, το οποίο είχαν μισθώσει οι Ιταλοί και κινείται διακριτικά ανάμεσα σε δημοφιλείς διαδρομές των βορείων σποράδων, είχε μετατραπεί σε πλωτή εξέδρα παράνομης εξόρυξης κοραλιών. Στο σκάφος περιέχονταν τα πάντα, ειδικός εξοπλισμός καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες και ψυχόμενοι χώροι φύλαξης του πολύτιμου φορτίου.

Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η θερινή έξοδος προς τη Σκιάθο, τη Σκόπολο και την Αλόνισο. Τα δρομολόγια από το λιμάνι του Βόλου εκτελούνται καθημερινά με συμβατικά πλοία, ταχύπλοα και υδροπτέρυγα, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση του Αυγούστου. Καθημερινή σύνδεση με τη Σκιάθο και τη γλώσσα Σκοπέλου πραγματοποιείται και από τον Πλατανιά του Νοτιού Πηλίου. Τέλος να σας πω ότι κλειστές θα είναι οι κοινωνικές δομές του Εσταυρωμένου. Σε λίγο θα μας μιλήσει και ο πατέρας Θεόδωρος Μπαντάκας. Μέχρι τις 23 Αυγούστου θα παραμείνουν κλειστές οι κοινωνικές δομές του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένου Βόλου, Εσταυρωμένος, λόγω της θερινής άδειας των εθελοντών. Οι πολίτες καλούνται να μην αφήνουν προσφορές και ήδη έξω από το κτίριο στην οδό Θουκυδίδου 10 η παραλαβή δωρεών θα αρχίσει ξανά από τις 24 Αυγούστου.

Από τα αγαπημένα τραγούδια και ο Πορτοκάλουλου το ερμήνευσε αυτό μαζί με τον Θηβαίο. Σήμερα λοιπόν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Άγιο Γεώργιο Νηλία, συνεχίζεται ο κύκλος εκδηλώσεων Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις 2006. Η παράκληση θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα και στις 8.30 θα ακολουθήσει μουσική και αφηγηματική εκδήλωση με παραδοσιακά τραγούδια για την Παναγία με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Ιωνίας. Μια μεγάλη χαρά πήραμε εδώ στο Βόλο από τις αδερφές Αλεξανδρή, αφού πήραν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Οι δύο αθλήτριες επέστρεψαν φέτος μέσα στις αποσκευές τους με το χρυσό και ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης.

Ακόμα μια σημαντική εξέλιξη, αυτή τη φορά καταγράφεται στην αναβάθμιση του Πανθεσσαλικού Σταδίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή καλείται να αποδεχθεί την χρηματοδότηση των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση και η προγραμματική σύμβαση είχαν εγκριθεί νωρίτερα. Η σημερινή εξέλιξη αφορά το επόμενο διοικητικό βήμα για την υλοποίηση του έργου. Προβλέπεται νέο ταρτάν στο κεντρικό αλλά και στο βοηθητικό στάδιο, χλωοτάπητας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πίνακες αποτελεσμάτων και παρεμβάσεις σε αποδυτήρια, δημοσιογραφικά θεωρία και χώρους φιλοξενίας, με στόχο την πιστοποίηση, να ανέβει δηλαδή στην κατηγορία 1 του παγκόσμιου αθλητικού.

0: Αφήσαμε λίγο παραπάνω τον πατέρα Θόδωρο Μπαντάκα να περιμένει, αλλά πώς μπορείς να κόψεις ένα τέτοιο τραγούδι. Πατέρα Θόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας βρίσκουμε καλά.
1: Δόξα να έχει ο Θεός. Ό,τι επιτρέπει εκείνος καλό είναι.
0: Σωστά. Μέχρι τις 23 Αυγούστου κλειστές οι κοινωνικές δομές του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένων Βόλου Εσταυρωμένος. Εσείς είστε σε αυτή την προσπάθεια, αρρωγός. Για πείτε μας, τι ακριβώς κάνετε εκεί?
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το παράθυρο που μας ανοίγετε προς την κοινωνία.

0: όπου εκεί συστηγάζονται 4 κοινωνικές δομές. Εκεί λοιπόν είναι ένας χώρος που δουλεύει μόνο με εθελοντές, με καλούς συνεργάτες μας, δεκάδες άνθρωποι, γυναίκες, άνδρες και μορφωμένοι και καθηγητές και αστυνομικοί και στρατιωτικοί και νοικοκυρές και φοιτητές, όπου εκεί υποδεχόμεθα τους άπορους συμπολίτες μας, οι οποίοι κάθε 3 μήνες μπορεί να έρθουν να πάρουν τα αναγκαία από το χώρο, που είναι ενδύματα, υποδήματα, σόρουχα, κάλτσες, κοινοσκεπάσματα, ηλεκτρικά είδη, μικροέπιπλα, όπου εκεί προσπαθούμε και μέσω των εκκλήσεων που κάνουμε μέσω του διαδικτύου, μπορούμε και εξυπηρετούμε κάποιους ανθρώπους. Πέρυσι είχαμε περίπου 1.500 επισκέψεις. Αν βάλουμε βέβαια και τον αριθμό των κρατουμένων από όλη την Ελλάδα που ενισχύθηκαν από εμάς με φορτηγά που στέλνουμε σε αυτούς τους χώρους, αυξάνεται πολύ ο αριθμός. Πάντως ένα έχει σημασία, ότι κανείς δεν μπορεί να παραπονηθεί στην περιοχή μας ότι δεν έχει να φάει έστω να πιάσει φαγητό από τα εστιατόρια της Εκκλησίας μας και ότι δεν έχει κάπου να πάει να βάλει ένα παντελόνι, σόρουχα και οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη.
1: Πατέρα Θόδωρε, πόσα χρόνια δραστηριοποιείται ο Εσταυρωμένος?
0: 31 ολόκληρα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια.
0: Ξεκίνησα το 1995. Στην αρχή ξεκινήσαμε ως σύλλογο συμπαράστασης κρατουμένων της περιοχής. Σήμερα έχουμε απλωθεί σε όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και μάλιστα με ακτίνα πανελλήνια.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστείτε, είχαμε τέτοιες ευλογίες που φτάσαμε και στο εξωτερικό να βοηθήσουμε, συνεργαζόμενοι με κρατικές υπηρεσίες, με τον Ερυθρό Σταυρό, με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, και στείλαμε Ουκρανία, στα Βαλκάνια, σχεδόν όλες τις χώρες των Βαλκανίων, Συρία, Τουρκία, Παλαιστίνη, μέχρι τη μακρινή Μαδαγασκάρη. Αυτό είναι πραγματικά ένα θαύμα που ζούμε, αν πάρει κανείς υπόψη του ότι είμαστε ένα φιλανθρωπικό σωματείο που δεν έχουμε δεχθεί χρήματα ούτε από την Ευρώπη, ούτε από τον κουρβανά της πολιτείας της ελληνικής. Είναι συνειδητή επιλογή
1: είναι
0: μας.
1: Είναι μόνο από δωρεές.
0: Από τον κόπο τον δικό μας, γιατί ταυτόχρονα εκδίδουμε και βιβλία, από τις εκδηλώσεις μας και βεβαίως από κάποιες μικροδωρεές που δεχόμεθα τους καλούς μας συμπολίτες και όχι μόνο.
1: Μάλιστα. Εσείς, πατέρα Θεόδωρε, λειτουργείτε στον Άγιο Νικολάο?
0: Εγώ, παιδιά, μέχρι 31 Δεκεμβρίου ήμουν εφημέρης στο Άγιο Νικολάο. Σήμερα είμαι συνταξιούχος, αλλά συνεχίζω να εξομολογώ, να λειτουργώ, να ομιλώ. Δεν έχω διοικητικά δηλαδή καθήκοντα και έχω μόνο τον Εσταυρωμένο να ασχοληθώ.
1: Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε να αγκαλιάσουν οι Βολιώτες και οι Έλληνες τον Εσταυρωμένο περισσότερο?
0: Εγώ θεωρώ ότι ο καλός Θεός βρίσκει τρόπους και μας βοηθά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από τους συμπολίτες μας να είναι καλά. Και εμείς προσπαθούμε μέσω του διαδικτύου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουμε κάθε φορά τι κάνουμε τα χρήματά τους ή αυτά που μας προσφέρουν. Γιατί καμιά φορά λένε κάποιοι, τι τα θέλετε, λέει, και τα γράφει στις εφημερίδες, τώρα παιδιά, λέω. Πώς θα ξέρουν οι άνθρωποι τι ανάγκες έχουμε και πού πήγαν τα δικά τους? Εμείς δεν θέλουμε ούτε χειροκρότημα, τίποτα. Θέλουμε μια καλή συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες στον τόπο μας, προς ευεργεσία και ενίσχυση των συμπολιτών μας.
1: Και λογοδοσία, όπως ακριβώς το είπατε.
0: Ναι.
1: Πατέρα Θεόδωρε Μπαντάκα, τι μπορούμε να ευχηθούμε, πώς να κλείσουμε αυτή την κουβέντα?
0: Απλά, παιδιά, να καταλάβετε ότι δεν έχουμε κι εμείς μακριά από μια πτώση, είτε έχει σχέση με την ανεργία, είτε έχει σχέση με θανάτους, είτε έχει σχέση, ξέρω εγώ, με άλλα γεγονότα που μας θλίβουν και φτάνουμε καμιά φορά στον πάτο. Λοιπόν, για μένα τις φυλακές, παιδιά, σκεφτείτε ότι υπάρχουν 150 παιδιά στην Κασαβέτια ανήλικα, 150 είναι ενήλικοι, 120 είναι ανήλικα παιδιά στη φυλακή του Βόλου και στο Ίδρυμα Δουλειής Ενηλίκων. Δηλαδή, στηρίξτε μας, σας παρακαλώ, όσο μπορείτε. Εμείς δεν ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά ζητάμε όμως αυτά που θα προσφέρετε να είναι καθαρά και να είναι και σιδερωμένα, γιατί αυτά που δίνουμε στους ανθρώπους δεν έχουν

0: δυνατότητα να τα πλύνουν και να τα σιδερώσουν. Τώρα, αν και κάποιος θέλει να μας βοηθήσει οικονομικά, όλα γίνονται με αποδείξεις ή μέσω κατάθεση σε λογαριασμό του εσταυρωμένου ή και προσωπικά. Εδώ η βάση μου είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Οπότε, όποιος συμπολίτης θέλει, ας τρέξει στον Άγιο Νικόλαο να μπορεί να σας συναντήσει. Πατέρα Θεοδόρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για το θεάριστο έργο σας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και ο Αύγουστος που θα είστε κλειστά να φέρει περισσότερους ανθρώπους κοντά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την ευχή σας.
0: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Ο Θεός μαζί σας. Καλή Παναγιά.
1: Καλημέρα.

Εν τω μεταξύ, άλλο και το πάλι. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Νέα Αγχίαλο όταν πολίτες διαπίστωσαν κλοπή μετασχηματιστών από χώρο της περιοχής και ειδοποίησαν την αστυνομία. Η υπόθεση βεβαίως διερευνάται, ενώ μέχρι τώρα από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβώς αριθμός των μετασχηματιστών που αφαιρέθηκαν και το ύψος της ζημιάς.

0: Μία από τις επώνυμες μεσήτριες της πόλης μας είναι η κυρία Σοφία Χαλκιά, με την οποία έχω την χαρά να επικοινωνώ αυτή την ώρα. Κυρία Χαλκιά, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Νομίζω ότι είναι η εποχή σας αυτή, ειδικά τώρα με τις φοιτητικές κατοικίες. Νομίζω ότι είναι η εποχή των γραφείων σας. Πώς πάει αυτή η ιστορία? Βρίσκουν οι άνθρωποι σπίτια για τα παιδιά τους που θέλουν να σπουδάσουν εδώ στην πόλη μας?
1: Βεβαίως. Φέτος είναι μια χρονιά που πραγματικά διαθέτουμε πάρα πολλά ακίνητα. Τα περισσότερα είναι ανακαινισμένα ή και νεόδμητα, και μάλιστα και πολλά από αυτά είναι και επιπλωμένα, διότι έχουν βγει από τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχουν διατεθεί στη μακροχρόνια για τους φοιτητές. Οπότε σίγουρα η πόλη μας διαθέτει εξαιρετικά διαμερίσματα για όλα τα βαλάντια.
0: Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος που φύγαν από τις βραχυπρόθεσμες
1: και ήρθαν... Βραχυχρόνιες μισθώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι διάφοροι οι λόγοι, είτε διότι δεν υπήρχαν τα ανάλογα εισοδήματα, είτε αυτό έγινε με μια διαφορετική φορολόγηση που δεν συμφέρει. Και φυσικά όταν διαθέτεις ένα Airbnb, γίνεσαι ένας μικρός ξενοδόχος, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει ένα οικονομικό όφελος παραπάνω από την μακροχρόνια μίσθωση, αλλά έχει και περισσότερο κόπο.
0: Έχει υποχρεώσεις.
1: Και πολλές φορές έχει υποχρεώσεις, έχει προσωπικό χρόνο, έχει μια διαφορετική φορολόγηση, οπότε πολλοί το δοκιμάσανε και άλλοι ανάλογα με τα δικά τους δεδομένα είτε κρατήσαν τη βραχυχρόνια μίσθωση είτε γυρίσαν στην παραδοσιακή μακροχρόνια μίσθωση, που τους δίνει ένα εισόδημα πιο σταθερό και πιο ξεκούραστο.
0: Σε τι τιμές μπορεί κάποιος να βρει εδώ στην πόλη μας σπίτι για το παιδί του?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι τιμές κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα, με διαφοροποίησεις ανάλογα με την περιοχή, την κατάσταση του ακινήτου, την επίπλωση, τη θέρμανση και την ενεργειακή του απόδοση, την οποία όλοι οι γονείς το κοιτάζουν αυτό, γιατί αν είναι χαμηλή η κλάση ενός ακινήτου, η ενεργειακή, αυτό σημαίνει ότι είναι κοστοβόρο ανά μήνα στον μισθωτή, στον ένοικο. Εάν είναι υψηλή η ενεργειακή του αναβάθμιση, έχει χαμηλό κόστος. Οπότε προτιμούνται αυτά τα διαμερίσματα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχουν προβλήματα. Έρχονται, απευθύνονται σε εσάς γονείς και εσείς ανταποκρίνεστε σε αυτά τα αιτήματα. Έχετε σπίτια.
1: Η δουλειά μας είναι, κύριε Ξινόπουλε, είναι όλοι οι συνάδελφοι εδώ, γιατί παράλληλα να σας πω ότι έχω το αξίωμα της Προέδρου στο Βόλο, των συναδέλφων, και έχουμε όλοι οι συνάδελφοι προετοιμαστεί να έχουμε τα ακίνητά μας, ο καθένας με τις γνωριμίες του, και κινείται εδώ με επαγγελματικό τρόπο και συνέπεια να εξυπηρετήσουν τους γονείς, τους φοιτητές, τα νέα δεδομένα. Να πούμε ότι έχουμε στην πόλη μας και μικρά αυτόνομα ακίνητα που έχουν αλλάξει χρήση και έχουν μετατραπεί σε μικρές φοιτητικές εστίες, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε επίσης το All Inclusive, που σημαίνει ότι είναι όλα πληρωμένα, και αυτό σημαίνει για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ το ρεύμα μέχρι κάποια συγκεκριμένη κατανάλωση, την ίδρυψη, τα κοινόχρηστα, το ίντερνετ. Βέβαια το φαινόμενο, αν θέλετε να σχολιάσουμε και να δώσουμε το ζητούμενο για τις φοιτητικές στέγες, είναι ότι κάθε χρόνο διαφοροποιείται ο τρόπος που έρχονται τα παιδιά, οι πρωτοετής με τις οικογένειές τους στο Βόλο. Έρχονται σταδιακά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο από το 2024, κύριε Ξινόπουλε. Δεν έρχονται με το που βγαίνουν τα αποτελέσματα, και αυτό το διαπιστώνουμε και έξω στους δρόμους. Δεν γίνεται εκείνος ο χαμός των πρώτων ημερών με τα αποτελέσματα, που γονείς με τα παιδιά τους έρχονται και ψάχνουν είτε στην ελεύθερη αναζήτηση είτε μέσω των επαγγελματιών μεσητών συναδέλφων να βρούνε. Έχουμε μία σταδιακή κίνηση και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Αν πάρουμε τα διαθέσιμα διαμερίσματα που είχαμε 23 Ιουλίου το βράδυ, δηλαδή παραμονή που βγήκανε τα αποτελέσματα. Ήταν 1103 διαθέσιμα διαμερίσματα ως φοιτητικά. Και σήμερα, 4 Αυγούστου το πρωί, αυτά είναι 937. Βέβαια, αυτές οι καταχωρήσεις μέσα σε 12 μέρες μας δίνουν το ρυθμό που κινούνται οι φοιτητές. Ένας μπούσουλας όμως είναι αυτός, κύριε Ξινόπουλε, διότι υπάρχει και η ελεύθερη αναζήτηση. Ο παραδοσιακός τρόπος οι ιδιώτες από μόνοι τους να διαθέτουν τα ακίνητα με το ενοικιάζεται ή με προσωπικές συστάσεις. Όμως δείχνουν το τέμπο της αγοράς, πώς έρχονται διαδοχικά οι φοιτητές και όχι μαζικά όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς είμαστε εδώ όλοι οι συνάδελφοι να δώσουμε τις υπηρεσίες μας και μάλιστα να πούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει περισσότερο, κύριε Ξινόπουλε, αγαπητοί ακροατές μας, με την διάθεση των ακινήτων και με την ανάλογο προϋπολογισμό που έχει ο κάθε γονέας για το παιδί του, για τις προπτυχιακές του σπουδές. Να δώσω ακόμη, αν θέλετε, ένα στοιχείο που ίσως είναι σημαντικό, ότι οι σακταίοι στην πόλη μας είναι φέτος 1899. Άρα μπορούμε με τους αριθμούς να πάρουμε την πρώτη εικόνα για την προσέλευση των φοιτητών με τα προηγούμενα νούμερα που ανέφερα. Και φυσικά οι γονείς προσπαθούν να γλιτώσουν, να μετατοπίσουν το κόστος αυτό αργότερα, να γλιτώσουν το μίσθωμα του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου, μια και τα μαθήματα ξεκινούν τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Τέλος Σεπτεμβρίου, μα καιρότερα.
0: Κυρία Χαλκιά, έχουμε συγκατοικήσεις?
1: Όχι, κύριε Ξινόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Δεν έχουμε, παρά μόνο αν έχουμε αδέλφια σε μια οικογένεια που έρχονται να σπουδάσουν στην ίδια οικογένεια. Συγκατοικήσεις των παλαιών χρόνων, των δικών μας χρόνων, όταν περνούσαμε σε μια πόλη, κοιτούσαμε να συγκατοικήσουμε την πόλη που φοιτούσαμε με έναν φίλο, με έναν άλλον συγκάτοικο που θα βρίσκαμε, θα γνωρίζαμε στη σχολή, αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια είναι ένα μοντέλο που θα θέλαμε ξανά να αναβιώσει και να, τουλάχιστον για τις άλλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, που πραγματικά εκεί παρουσιάζουν έλλειμμα διαμερισμάτων, διότι εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση, όπως είπα, να διαθέτουμε αρκετά διαμερίσματα και καλά ποιοτικά διαμερίσματα. Οι ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα να τα έχουν ήδη ανακαινήσει ή να προσφέρουν καινούργια διαμερίσματα κατά πλειονότητα. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα αυτή τη στιγμή στα δικά μας παιδιά. Νομίζω ότι έχει χαθεί, κύριε Ξινόπουλε, από τα μέσα αρχές του 90, έχει χαθεί αυτό το φαινόμενο της συγκατοίκησης των φοιτητών.
0: Υπάρχουν παγίδες που πρέπει, ή τέλος πάντων να έχετε συμβουλές για παγίδες στους γονείς για την επιλογή των διαμερισμάτων, κυρία Χαλκιά, και κάπως έτσι να κλείσουμε αυτή την συζήτηση.
1: Θα σας πω. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να βλέπουν οι γονείς, είτε ψάχνουν κατά μόνας, είτε πηγαίνοντας σε έναν επαγγελματία μεσίτη, να είναι πραγματικά το ακίνητο που ψάχνουν στις δικές τους ανάγκες και στα δικά τους οικονομικά δεδομένα. Να κοιτάζουν, να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο μπορούν να νοικιάσουν, να είναι συνεπείς στις πληρωμές τους και να καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες τους. Διότι ένα σπίτι ενός φοιτητή πρωτοετή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ξεκινάει μια καινούργια ζωή, έναν καινούργιο τρόπο που πραγματικά καλά θα ήταν να είναι πιο στιβαρά τα βήματα και να μην έχει αναταράξεις. Εκείνο που θα έλεγα είναι να είναι προσεκτικοί, στο σύνολο να κοιτάζουν τις αποστάσεις, να κοιτάζουν την ποιότητα, να κοιτάζουν τα συνολικά έξοδα και να αξιολογούν. Και πιστεύω ότι θα βρίσκεται η χρυσή τομή, τουλάχιστον αυτό εμείς πρεσβεύουμε και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους γονείς με τους φοιτητές, να υπάρχει μία αρμονία και αγαστή συνεργασία, γιατί όπως ξέρετε είναι για τα 3 χρόνια μία μίσθωση, δεν είναι λίγα, δεν είναι 1 μήνα, δεν είναι 2.
0: Κύριε Χαλκιά, από ό,τι
1: να βλέπουν στο σύνολο τα έξοδα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, με τον τρόπο που δουλεύετε, δεν θα πάτε φέτος διακοπές. Ή τουλάχιστον αυτό το διάστημα δεν είναι διάστημα διακοπών για εσάς.
1: Τουλάχιστον αν μιλήσουμε προσωπικά για τη δική μας επιχείρηση, έχουμε τον τρόπο να λειτουργεί η επιχείρησή μας και διαδοχικά να παίρνουμε τις άδειές μας. Είμαστε εδώ, όχι μόνο το δικό μας γραφείο, αλλά όλοι οι συνάδελφοι τα έχουν προβλέψει να κινηθούμε ανάλογα. Και εξάλλου Αύγουστος είναι για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο για τα μεσητικά γραφεία, λίγο πιο χαλαρά, εκεί γύρω από το 15 Αύγουστο. Αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι τόσοι οι γονείς εδώ για τα φοιτητικά που δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Οι αριθμοί που προείπα, κύριε Ξινόπουλε, δώσανε την πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κυρία Χαλκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και για τα στοιχεία που μας δώσατε, που εισφέρατε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλές δουλειές να ευχηθώ σε όλα τα γραφεία και στο δικό σας.
1: Όλοι μας να είμαστε καλά και να προσέχουν, να είναι όλοι προσεκτικοί. Από το προσέχουμε για να έχουμε είναι πολύ σημαντικό για όλους μας.
0: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Χαίρετο. Ευχαριστώ για εσάς και στους ακροατές σας.

Και ακούγοντας αυτά τα ωραία υπηρώτικα, πάμε να κλείσουμε με πολιτιστικές ειδήσεις από Βόλο και Πήλιο. Στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας, λοιπόν, ανοίγει αύριο το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Θεάτρου Αλώνη με την παράσταση Λύση Στράτες. Ακούτε και τακτικά το σποτ εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Στη Σική πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία του τοπικού σχολείου με έκθεση αρχαιακού υλικού και τιμητικές αναφορές σε παλαιότερους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, στη Ζαγορά προγραμματίζεται για το Σάββατο η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Διαμαντάκου για τις παροιμίες και τις φράσεις της περιοχής, τις παρομοιώδεις φράσεις της περιοχής. Από το προηγούμενο, ναι. Να σας πω επίσης ότι ο καιρός θα είναι σήμερα στην Μαγνησία και στις Βόρειες Ποράδες καλός με λίγες παροδικές συννεφιές στα ορεινά του Πηλίου. Τώρα τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες ο καιρός θα παραμείνει καλός. Στο Βόλο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Σκιάθο από 23 μέχρι 29. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα πρόσκαιρες έως και 6 μποφόρ. Υψηλής κατηγορίας, κατηγορία 3 δηλαδή, παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις Ποράδες και αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Πάμε λοιπόν και σε ορισμένες άλλες εκδηλώσεις. Στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου, στη Φερόν 17, στα Παλιά, συνεχίζεται η έκθεση σύγχρονης ελληνικής χαρακτικής «Νέοι χαράκτες 2025-2026». Παρουσιάζονται έργα 16 νέων δημιουργών με στόχο τη γνωριμία του κοινού με την σύγχρονη αλλά και την παραδοσιακή τέχνη της χαρακτικής. Η έκθεση διαρκεί έως τις 24 Αυγούστου και την Τρίτη λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στην αίθουσα τώρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου, ο Κένταυρος, λειτουργούν οι παράλληλες εκθέσεις του 16ου Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου. Περιλαμβάνονται γαστρονομικές δημιουργίες εμπνευσμένες από παραμύθια, σκίτσα, χάρτινες μακέτες, κεραμικά, υφασμάτινες κατασκευές και χειροποίητα μουσικά όργανα. Να σας πω ότι στο αρχοντικό Βακράτσα παρουσιάζεται η έκθεση του καλλιτέχνη και φωτογράφου του Λευτέρη Πλαβού. Εικόνες από τη χώρα, τα καλτερίμια, τη θάλασσα, τα πεύκα και την αρχιτεκτονική του νησιού μετασχηματίζονται σε ψηφιακά κολάζ και γεωμετρικές συνθέσεις. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σκοπέλου και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Αυγούστου. Να σας πω επίσης ότι στην αυλή του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κάτου Γατζέας, το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου, παρουσιάζει την παράσταση «Ατσάλινα Θεριά». Πρόκειται για λαϊκά παραμύθια, μύθους και τραγούδια από τους ανθισμένους κήπους της καλοσύνης με την ομάδα Παραμυθανθός του Δημήτρη Μάλι και την Καλλιρόη Μουλά. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά από 6 ετών και σε μεικτό κοινό. Να σας πω επίσης ότι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τελεστεί 19:30 η παράκληση προς την Παναγία, 20:30 θα ακολουθήσει μουσική και αφηγηματική εκδήλωση με παραδοσιακά τραγούδια αφιερωμένα στην Θεοτόκο. Συμμετέχει η Ορχήστρα Ιωνία με ερμηνευτή τον Βασίλη Αγροκώστα, ενώ την αφήγηση αναλαμβάνει ο θεολόγος και μουσικός Ηλίας Λιαμής.

Κλείνοντας για το Βόλο, να σας πω ότι στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη παρουσιάζεται η παιδική παράσταση «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων». Είναι βασισμένο στο βιβλίο του Μπράβονικ, Λίντια Μπράβονικ, και ζωντανεύει διάφορα συναισθήματα μέσα από μουσική, φαντασία και θεατρικά εφέ. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά από 3 έως 10 ετών και αποτελεί παραγωγή του Θεάτρου Τεχνών Θεσσαλονίκης. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει μια παράσταση Καραγκιόζη στην Αλόνισο, στην αυλή του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Η παράσταση Θεάτρου Σκιών Καραγκιόζη, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικό και Αθλητικό Καλοκαίρι 2026 του Δήμου Αλονίσου. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 9 το βράδυ και η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα παραχωρήσω μικρόφωνο στην Ελένη Ραυτοπούλου αλλά και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα από τον Βόλο και την Θεσσαλία. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα από τις 7 μέχρι τις 10. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Καλό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και αύριο θα είμαστε καλύτεροι. Γεια χαρά σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Γεωλική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΣΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, 8 λεπτά μετά τις 10, είμαστε κοντά σας φίλες και φίλοι, μέσα από τις συχνότητες των τεσσάρων Θεσσαλικών νομών και βέβαια μέσα από το δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Λοιπόν, ο καιρός στην Θεσσαλία νομίζω είναι λίγο περιττό να το αναφέρουμε ότι θα είναι καλός, πολύ καλός θα λέγαμε. Θα δώσω μια γενική ανώτερη θερμοκρασία που θα είναι η 34 βαθμοί Κελσίου υπό σκιά, αυτό σημειώστε το φίλες και φίλοι, που σημαίνει ότι στον ήλιο θα δούμε 37, 38 σήμερα, σίγουρα. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες μέρες. Οι τάσεις του καιρού είναι για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που είναι μπροστά μας και που οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει, αν όχι τις διακοπές, σίγουρα τις αδειές τους. Θεσσαλικό Περισκόπιο λοιπόν, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας. Αυτή η μεγάλη παρέα, μεγάλη την κάνετε εσείς φίλες και φίλοι, αλλά και εμείς από πλευρά μας, από Βόλο Ελένη Ραυτοπούλου στο συντονισμό της εκπομπής για σήμερα, από την Λάρισα η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη, η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, με τη συνδρομή βέβαια των τεχνικών μας. Παναγιώτης ο Καλός από το Βόλο, σε λίγο με το που θα πούμε την καλημέρα μας και θα μας πει και αυτή τη δική της, θα μάθουμε και τον συνάδελφό του, τον ομόλογό του στην Λάρισα. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε έτσι χαρούμενα, αισιόδοξα όσο γίνεται την εκπομπή. Δεν ξέρω πόσο αυτό είναι εφικτό βέβαια, κυρίες και κύριοι, με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και βέβαια αναφέρομαι στο γεγονός ότι οι μεγάλες πυρκαγιές δυστυχώς μένονται ανά τη χώρα. Δυστυχώς πράσινο, γη, δάση, περιουσίες έχουν γίνει στάχτη όλες αυτές τις μέρες. Όταν λέω όλες αυτές τις μέρες νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τώρα περίπου μία εβδομάδα, ίσως και περισσότερο, που αυτός ο πύρινος όλεθρος μένεται στην χώρα μας και βέβαια να μην ξεχνάμε 5 ανθρώπινες ζωές που έχουν θυσιαστεί. Θέλετε σε εισαγωγικά, θέλετε εκτός εισαγωγικών τη λέξη θυσιαστεί. 5 άνθρωποι ωστόσο έχασαν την ζωή τους, 5 άνθρωποι μαχόμενοι για να κατασβήσουν αυτόν τον πύρινο όλεθρο που για ένα ακόμη καλοκαίρι έτσι καίει τη χώρα μας. Διακοσιωστή 16η μέρα του έτους, είμαστε στον 8ο μήνα. Το αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά έχουμε περάσει κατά πολύ τα μισά του έτους και εντάξει δεν θα πω οδεύουμε προς το τέλος του, αλλά εν πάση περιπτώσει το τέλος είναι πιο ορατό μέρα με τη μέρα. Χρόνια πολλά στον Μαξιμιλιανό, εξαιρετικό όνομα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάσουν οτιδήποτε άλλο σήμερα.

0: πολλά και θέλουμε να πιστεύουμε ενδιαφέροντα και τα θέματα που θα δούμε έτσι μαζί στην διάρκεια και της σημερινής μας εκπομπής. Πολύ σύντομα εγώ θα κάνω μία αναφορά. Φωτοβολταϊκά, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, τον κύριο Τσιαντούλη, με αφορμή προσφυγή που κατέθεσαν τα μέλη του Συνδέσμου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που θα τα ακούσουμε να μας τα αναλύει ο ίδιος. Νεοσύστατος Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα συστάθηκε, θα συσταθεί, έτσι, Κωνσταντίνα Ιθεοχαρούλη έχει φροντίσει να ενημερωθούμε και γύρω από το θέμα αυτό. Πλατφόρμες, ψηφιακά έγγραφα, είναι τελικά προς διευκόλυνσή μας? Είναι προς διευκόλυνσή μας, έτσι, ωστόσο και δυσκολίες κρύβονται με την ταχύτατη ανάπτυξη αυτών των πλατφορμών, και παγίδες, αν θέλετε, κρύβονται πίσω από αυτό, από αυτή την ανάπτυξη, τις οποίες θα συζητήσουμε με έναν έτσι πιο ειδικό σίγουρα από μας, με τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, τον κύριο Τριανταφύλου από τον Βόλο. Αντιπλημμυρικά έργα έχουν ολοκληρωθεί στα Τρίκαλα από την ΔΕΙΑΤ και θα συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αν μη τι άλλο. Άλλο ένα θέμα που θα δούμε. Όπως θα δούμε και έτσι κάπως θα κλείσουμε μάλιστα και τη σημερινή εκπομπή και θα μιλήσουμε για την Στεφανιάδα, για το μάλλον, για το Στεφανιάδα Lake Festival στην Καρδίτσα, φίλες και φίλοι. Νομίζω έδωσα ένα έτσι γενικό περίγραμμα, μία ιδέα, μία όσμωση των θεμάτων που θα ακολουθήσουν. Αυτό που θα ακολουθήσει όμως ακριβώς τώρα είναι οι καλημέρες μου στην Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη στο στούντιο της Λάρισας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στους ακροατές. Αλλάξαμε λιγάκι ρόλο αυτές τις ημέρες. Εσύ στο συντονισμό, εγώ πίσω, support, υποστήριξη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ζεστή η χθεσινή ημέρα, ζεστή και η σημερινή, και όπως πάμε δείχνει ότι την Κυριακή θα έχουμε και την κορύφωση των υψηλών θερμοκρασιών. Ας κάνουμε υπομονή. Χαράς Ευαγγέλια σε εκείνους που βρίσκονται στη θάλασσα, γιατί βλέπω
0: και
1: μέσα
0: στο βουνό,
1: στα κοινωνικά και στο βουνό,
0: ακόμη
1: φυσικά, γιατί ο
0: Αύγουστος
1: είναι του βουνού, έτσι, και αυτοί που μπορούν να συνδυάσουν βουνό και θάλασσα νομίζω είναι το ιδανικό, και εσείς το έχετε στα πόδια σας που δεν είναι άλλο από το πύλιο, και μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να απολαύσετε αυτό το θέμα και να απολαύσετε ξεκούραση και καθαρό αέρα.
0: Κοίταξε να δεις, πρέπει να είσαι αδιούχος για να το απολαύσεις αυτό. Ναι, μεν το έχουμε, εντάξει, αλλά
1: χτίζεις το μυαλό σου κάτι, Ελένη, γιατί
0: στη φαντασία,
1: όχι, δεν είναι φαντασία. Και μόνο που βρίσκεσαι σε ένα καθαρό τοπίο μέσα στο δάσος και βλέπεις το παγασιτικό, ή αν βρίσκεσαι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και ξέρεις ότι θέλεις μισή ώρα και τρία τέταρτα να κατέβεις μέχρι την πόλη του Βόλου, για παράδειγμα, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι αυτό που λες, η αίσθηση, η ιδέα. Μπορεί να μην το κάνεις ποτέ, δηλαδή να σηκωθείς από το σπίτι σου που είναι κάπου στο Βόλο ή γύρω από αυτό, για να πας, ας πούμε, την ίδια μέρα στα Χάνια και μετά
1: εγώ
0: να πας για μπάνιο.
1: Εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους.
0: Αλλά η ιδέα ότι μπορείς να το κάνεις, ότι μπορείς, ναι, έτσι, έχεις δίκιο, επιδρά θετικά στην ψυχολογία.
1: Εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους που ζουνε στο βουνό.
0: Εσύ είσαι βουνίσια, το ξέρουμε, έτσι,
1: ναι. Εγώ καμπίσια είμαι, αλλά κατέληξα στο βουνό.
0: Όχι, κατάλαβες πώς το λέω, ναι. Δηλαδή σου αρέσει.
1: Είμαι υπέρ, ναι, ψηφίζω, ναι, βουνό εγώ. Και ειδικά όταν είναι βουνό που μπορείς μέσα σε λίγα λεπτά να φτάσεις και όλα στη θάλασσα, είναι ακόμη καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί το να είσαι τώρα στην Πίνδο και να θέλεις, ή στα ορεινά της Καρδίτσας και των Τρικάλων, και να θέλεις τρεις ώρες για να φτάσεις στη θάλασσα. Εντάξει, αυτούς τους ανθρώπους λιγάκι τους λυπάμαι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι μου έλεγες. Περιμένω όμως, έχω συντονιστεί με την ΕΡΤ 2. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τη Βασιλική Αλεξανδρή. Σήμερα αγωνίζεται στο τεχνικό σόλο. Για να δω λιγάκι. Όχι,
0: ξεκίνησε.
1: Όχι, η Ιταλίδα μόλις ξεκίνησε το πρόγραμμά της. Περιμένω να δω και θα ενημερώσω.
0: Ωραία.
1: Και τον κόσμο. Πάντως, χθες η Βασιλική ήταν 7η στο ελεύθερο σόλο.
0: 7η μεταξύ 12, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετείχαν.
1: Ναι.
0: Η ίδια δήλωσε ικανοποιημένη ωστόσο, καθότι είχε αναγωνιστεί από ό,τι άκουσα 2 χρόνια στο συγκεκριμένο δηλαδή.
1: Και μάλιστα το θέμα της χορογραφίας της ήταν, για να δω τώρα, όχι, δεν είναι η Βασιλική. Το θέμα της χορογραφίας ήταν τεχνητή καρδιά στο χθεσινό της πρόγραμμα.
0: Ξέρεις, κοιτούσα έτσι, με κλεφτές ματιές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά είχα τον ήχο χαμηλωμένο, οπότε δεν άκουγα.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, τι να κάνεις την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπομπή.
0: Τεχνητή καρδιά.
1: Λοιπόν, επίσης, κάτι που διαβάζω τώρα έτσι, και ενδιαφέρει πολύ, γιατί λέμε ότι έφυγαν πολλοί επιστήμονές μας και πήγαν στο εξωτερικό. Έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια δειλά-δειλά να έρχονται. Που σημαίνει ότι μπορούν να βρουν μισθούς που ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα και την ακρίβεια που περνάμε και εδώ, αλλά και είναι και τέλος πάντων κοντά στα δεδομένα των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Βλέπω λοιπόν ότι έχει γίνει μία έρευνα και τα στοιχεία τα έχουν ληφθεί από τον ΟΣΑ, που δείχνουν ότι τους χαμηλότερους μισθούς από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΣΑ κερδίζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι στην έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα. Λοιπόν, και διαβάζοντας λιγάκι αναλυτικά, υπερέχουμε σε επιστήμονες, αλλά υστερούμε σε μισθούς εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τα στοιχεία του παρατηρητηρίου λένε ότι παράγουμε πολλούς και αξιόλογους ερευνητές και επιστήμονες, αλλά δεν τους αξιοποιούμε κατάλληλα. Γιατί δεν είναι καλή η μισθή, και με αποτέλεσμα οι επιστήμονες που έχουν καθίσει για χρόνια στα θρανία και, και διαβάζουν και συνεχίζουν να διαβάζουν και πάντα θα διαβάζουν, δεν αμείβονται όπως πρέπει να αμειφθούν εδώ. Και μάλιστα γράφεται, σύμφωνα με το παρατηρητήριο, ότι ακόμη λέει και στη Βουλγαρία, που δεν είναι πλήρες μέλος το ΟΣΑ ακόμη, υπάρχει υψηλότερο μισθολογικό κόστος για τους εργαζόμενους στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι
0: τελευταία. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι τελευταία, αλλά λυπάμαι που το λέω, το ξέρουμε, γίνονται προσπάθειες.
0: Όπως λέει και η Δώρα, πέφτω από τα σύννεφα. Γράφει, το βλέπει.
1: Γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δυστυχώς. Τα μεγάλα
0: Ακριβώς.
1: κεφάλια φεύγουν
0: τα εξάγουμε. Τα μεγάλα κεφάλια τα εξάγουμε εμείς.
1: Ξέρουμε καλά να κάνουμε εξαγωγές εμείς εδώ,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, σε λίγο, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τον κύριο Καρυπίδη.
0: Ναι, είναι κάτι που δεν προλόγησα, γιατί είναι και πρώτος, τουλάχιστον στον προγραμματισμό μας, για να μιλήσουμε.
1: Εκτός αν αλλάξει κάτι, γιατί βρίσκεται στο ιατρείο του.
0: Ο βουλευτής, νέος
1: βουλευτής
0: του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του κυρίου Κόκαλη, έτσι, έχει αναλάβει από τον Ιούλιο, εδώ, δεν ξέρω, μήνας δεν πρέπει να είναι ακόμα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Μέρες μετρά.
1: 15 ημέρες αν θα είναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε το χρόνο με ένα τραγούδι,
1: λοιπόν,
0: και σε σένα να το καλέσεις.
1: Τον Παναγιώτη Ξανθόπουλο και τον Βαγγέλη Βουλγαρή.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί αναφέρθηκε
0: στο δίδυμο, θα σε ρωτούσα τώρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα λοιπόν στους ομολόγους του Παναγιώτη του Καλού. Πάμε σε ένα τραγούδι Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε στο κυρίως μέρος της εκπομπής μας και όπως ήδη προαναγγείλαμε πριν από λίγο έχουμε μαζί μας τον κύριο Καρυπίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κωνσταντίνα, ο λόγος σε σένα.
1: Οφθαλμίατρος το επάγγελμα ο κύριος Καρυπίδης,
0: το οποίο
1: στα μάτια του και τα αυτιά του φυσικά τον συναντάμε στο ιατρείο του, έχει τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο κύριος Καρυπίδης ήταν στην πρώτη γραμμή. Να που έφτασε λοιπόν η στιγμή να ορκιστεί και βουλευτής. Θα έχει πόσο τώρα, καμιά δεκαπενταριά μέρες. Καλημέρα κύριε Καρυπίδη.
2: Καλημέρα.
1: Στην Ελασσόνα το συναντάμε.
2: Ναι, είναι σε περίοδο διακοπών της Βουλής, οπότε είμαι πιο ελεύθερος. Είμαι στην Ελασσόνα
1: αυτό
2: και στην Λάρισα, ξέρεις μου.
1: Και έτσι έχετε την ευκαιρία και το χρόνο, λιγάκι να έρθετε και σε επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή,
2: βεβαίως.
1: Δεν είστε αναγκασμένος να βρίσκεστε στην Αθήνα για τις υποχρεώσεις σας, τις βουλευτικές και τις κοινοβουλευτικές. Είστε στην Ελασσόνα, είστε στη Λάρισα, κάνετε τις επαφές σας και θέλω να μου πείτε έτσι αντιδράσεις πρώτες του κόσμου, κύριε Καρυπίδη, από την ορκομοσία σας και μετά. Δηλαδή τι έρχονται να σας πούνε, επειδή ζούμε έτσι και καταστάσεις παράξενες στο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς παραμένετε εκεί και στηρίζετε και γι' αυτό θα ήθελα λιγάκι. Τι είναι αυτά που σας μεταφέρθηκαν,
2: ναι,
1: αλήθεια?
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχω αντιμετωπίσει, ας το πούμε, στην οργανωμένη μου πολιτική ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην αριστερά για λόγω των πολυδιασπάσεων. Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι.
2: Και μιλάμε για δικούς μας ανθρώπους, για συντρόφους που κοιτάνε προς μία ή την άλλη κατεύθυνση, πάντα στην αριστερά, αλλά έχουν κάποιες πιο ιδιαίτερες επιλογές. Εδώ το θέμα για μένα ήταν καθαρά θέμα αξιοπιστίας. Δηλαδή, εγώ ήμουν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν δεύτερος πόντος επιλαχών μετά τον κύριο Κόκαλη και έπρεπε να τιμήσω, όπως το καταλαβαίνω, πρέπει να τιμήσω την επιλογή μου αυτή.
1: Δηλαδή, ναι.
2: Δεν μπορούσα
1: και τη στήριξη του κόσμου.
2: Βεβαίως. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα, δεν στέκομαι στο πολιτικό μέρος, δεν θέλω να κρίνω τη νέα προσπάθεια, ακόμα η οποία μπορεί να είναι και στο βάθος της μπορεί να αποδειχθεί εξυγεννητική, ενώ για τον τέος πρόεδρό μας, τον κύριο Τσίπρα, την προσπάθεια την οποία κάνει, ξέρω ότι τον ακολουθεί πολλοί κόσμος, εγώ δεν είμαι εναντίον, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, επειδή εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν θεωρώ ότι είναι τίμιο ούτε καν ηθικό να παραιτηθώ ή να ανεξαρτητοποιηθώ.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ τίμιο.
2: Και να περιμένω, ξέρω εγώ, μήπως αν θα συμβεί κάτι.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι μάχημος. Εκλέχθηκα στη θέση αυτή. Είμαι πάντα ενωτικός. Βλέπω προς όλες τις κατευθύνσεις και περιμένω ότι το επόμενο διάστημα, μετά το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ, θα εξελιχθούν και άλλες πρωτοβουλίες ενωτικές, οι οποίες θα δώσουν περαιτέρω λύσεις στα προβλήματα αυτά τα οποία
1: δηλαδή,
2: σας ανέφερα πριν.
1: Κύριε Καρυπίδη, δηλαδή, εσείς το βλέπετε ότι μπορεί η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες άλλες συνιστώσεις να βρεθούν και πάλι μαζί?
2: Όχι, δεν θέλω να το καταλαμβάνω πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι η ανάγκη.
1: Εσείς, για παράδειγμα, θα το ευχόσασταν αυτό, θα το θέλατε?
2: Εγώ θα το ευχόμουν να υπάρχει κοινή έκφραση. Θα το ευχόμουν, ναι, δηλαδή με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να υπάρξει κοινή έκφραση.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν σκοπιμότητες ή άλλες λύσεις το βάζουν στην άκρη αυτή τη λύση, είναι ένα θέμα το οποίο δεν περνάει από το χέρι μου. Εγώ,
1: ναι, ναι,
2: η θέση μου είναι καθαρά ενωτική. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του, δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση στο ορατό μέλλον με πρωτοβουλίες, με πολυπρωτοβουλίες δηλαδή διασπασμένων κομμάτων. Όχι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ο εκλογικός νόμος, η διάθεση του κόσμου, ο οποίος θέλει για να δει απέναντί του, πρέπει να δει κάτι απτό. Δηλαδή, πρέπει να δει κάτι που μπορεί να αλλάξει. Ούτε ένα κόμμα μόνο του, έστω αν απεικονίζεται στο 16% ή ξέρω εγώ στο 17%, μπορεί άμεσα να δώσει σε αυτές τις εκλογές κάτι. Δεν θα δώσει, προετοιμάζεται για κάτι καλύτερο. Λέμε τώρα για τις εκλογές του 31. Εγώ θεωρώ ότι δεν φτάνει αυτό. Εμείς πρέπει να δώσουμε μια απάντηση και έχω απάντηση εγώ από την παρουσία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είμαστε 9 χρόνια τώρα συνεργασία στο Δήμο Δημοκρατικών Προοδευτικών Δυνάμεων και δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και τα άλλα 5 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η συνεργασία αποδίδει και δεν ξέρω το Πασόκ.
1: Και δεν το ήξερε.
2: Δεν το ήξερα, όχι. Πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία όλων των προεστικών δυνάμεων.
1: Όλοι εναντίον ενός, δηλαδή, κύριε Καρυπίδη. Θα σκεφτούν κάποιοι, δηλαδή θα ενωθούν όλοι τη αντιπολίτευση.
2: Δεν είμαι εφεροβάμων, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Δεν είμαι εφεροβάμων για να σας λέω ότι θα γίνουν αυτά κτλ. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Σκοπός δηλαδή όλων είναι η ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Όχι. Η αλλαγή, το να αλλάξει το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, εγώ δεν μπαίνω σε ονόματα και σε Μητσοτάκης και τέτοια. Εγώ ξέρω ότι από τον καιρό που το Πασόκ ήταν κυβέρνηση παλιά, επί Ανδρέα Παπανδρέου, είχαν στόχο, δεν είχαν τον εκάστοτε τότε πρωθυπουργό της δεξιάς, αλλά τη δεξιά. Εμείς έχουμε την
1: ναι, τώρα επειδή πρωθυπουργός έχουμε... είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, βέβαια.
2: Προτιμώ να, λέω, προτιμώ να λέω ότι είμαστε απέναντι στην νεοφιλελεύθερη πολιτική της δεξιάς. Λοιπόν, είναι αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Είτε αυτή υπάρχει, έχει ήδη 7 χρόνια, έχει προκαλέσει και έχει προκαλέσει και την ακρίβεια, έχει την περιθωριοποίηση κόσμου και, ο οποίος βρίσκεται σε φάση αναζήτησης αυτή την ώρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θα δίνει προοπτική αλλαγής. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Λοιπόν, αν θα γίνει, μπορεί να μην γίνει.
1: Αλλά αυτό πιστεύετε ότι θα το δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα? Γιατί όπως φαίνονται τα πράγματα, απομακρυνόμαστε έτσι από το σενάριο να πάμε σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Ή ναι, εκτός αν εσείς διαφωνείτε με αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι. Οι πληροφορίες που έχω και εγώ και αυτό που έζησα στην Αθήνα αυτές τις 10 μέρες που πήγα κάτω τώρα από την ορκομοσία μου και μετά είναι ότι μάλλον μετακινείται η ημερομηνία των εκλογών.
1: Για πότε μάλλον, το βλέπετε?
2: Εγώ νομίζω μετά το Μάρτιο πλέον.
1: Λέτε δηλαδή να γίνουν, ότι θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Έτσι δίνεται λοιπόν ο χρόνος και σε εσάς, κύριε Καρυπίδη.
2: Ακριβώς.
1: Να... Δεν μιλάω εσάς προσωπικά, μιλάω
2: και για μένα προσωπικά, κόμμα. Γιατί εγώ θέλω να απαντήσω και για μένα, διότι όταν έχω πλέον χρόνο να μπορώ να πω ότι αυτή η πολιτική που θέλω να εφαρμόσω, που θέλω να ακολουθήσω, να πω καλύτερο και να εφαρμόσω, ναι, να ακολουθήσω, είναι κάτι το οποίο έχει χρόνο να ξεδιπλωθεί. Και δεν μιλάω μόνο γιατί σας είπα ότι είναι η ευρύτερη αριστερά, η ευρύτερη δημοκρατική δύναμη. Στα πλαίσια της συνδυζωγενούς κατάστασης. Δηλαδή, έχουμε σπάσει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 5-6 κόμματα αυτή τη στιγμή. Σε 5-6 μικρά κόμματα. Και υπάρχει και το καινούριο κόμμα το οποίο έκανε ο πρώην πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να αντιμετωπιστούν αυτά λίγο πιο παραγωγικά. Δηλαδή, κανείς μόνος του δεν μπορεί και το επαναλαμβάνω σε όλους αυτό. Γιατί βελώνα υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει μόνο στο Πασόκ, υπάρχουν σε όλους.
1: Ναι.
2: Και κανένας δεν μπορεί να εκτεναχθεί πλέον ή να γίνει έτσι σε αυτή την εκλογή. Τώρα, αν περιμένει κάποιος την επόμενη δεκαετία, δεν ξέρω. Αλλά εγώ μιλάω για τώρα. Εμείς τώρα οφείλουμε να ελαφρύνουμε τον κόσμο μας από αυτές τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται.
1: Υπάρχει κόσμος, κύριε Καρυπίδη, που ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν είμαι σίγουρη ότι κάποιοι είναι συγκρατημένοι, προσπαθούν να σκεφτούν ότι τι είναι σωστό να κάνω,
2: θα συνεχίσω.
1: Είναι στον καναπέ, λέτε.
2: Είναι στον καναπέ, βεβαίως.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, εσείς φαντάζομαι ότι ο στόχος σας τώρα είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους επανεκκινήσετε, βεβαίως, να τους δώσετε να καταλάβουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, μπορείτε, έχετε την πολιτική, έχετε τις προτάσεις και τις απόψεις και μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Ναι, εγώ κάνω κάτι, ήδη χθες στη Λάρισα που ήμουν, ναι, έχω το γραφείο μου, το προσωπικό μου γραφείο, όπως πίστευα πάντα ότι πρέπει να είναι μέσα στα γραφεία του κόμματος, είναι στα γραφεία του κόμματος στη Δευκαλίωνος 11, εκεί που ήταν πάντα τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα δωμάτια αυτά, είναι το γραφείο μου. Εκεί θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Είδα ήδη συντρόφους μου και φίλους μου από τα προηγούμενα έτη. Έχω ήδη δει δύο συλλόγους.
1: Έχετε δει ανθρώπους που είναι απομακρυσμένοι κάπως από το ΣΥΡΙΖΑ ή είναι ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Στον ευρύτερο χώρο.
1: Γιατί σκοπός είναι να προσεγγίσετε και οι συζητήσεις να γίνουν με αυτούς που έχουν τις αμφιβολίες τους τώρα, νομίζω.
2: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει αγώνας ανάμεσα στα κομμάτια αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνω και το καινούργιο κόμμα μέσα. Ναι. Πρέπει να είναι προϊόντα, ας το πούμε, αποδοχής όλων προς όλους και με το μάτι τους, με το βλέμμα τους, σε ένα ενωτικό ορίζοντα. Δεν είναι τώρα, θα είναι αύριο. Είναι κρίμα να υπάρχουν κομματίδια.
1: Πιστεύετε δηλαδή
2: του 5%.
1: Στις επόμενες εκλογές θα έχει προκύψει αυτός ο φορέας ενωμένος, θα υπάρχει αυτή η ένωση?
2: Γιατί να μην αγωνιστούμε γι' αυτό, δεν ξέρω αν θα προκύψει.
1: Γιατί νομίζω ότι οι μάχες που έχετε να δώσετε είναι πολλές και να πείσετε τον κόσμο για αυτό που συμβαίνει.
2: Εγώ παραμένω στο κόμμα στο οποίο εξελέγει, στο κόμμα το οποίο είμαι όλα αυτά τα χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού από το 91, παραμένω στο χώρο μου. Συνήθως δεν μετακινούμε σε άλλους χώρους για λόγους αρχής.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι δηλαδή.
1: Παραμένετε σταθερός στις απόψεις σας.
2: Ναι, και αναλαμβάνω και το κόστος. Αναλαμβάνω και το κόστος.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν πάω να βρω μια καλύτερη προοπτική παραβιάζοντας τις αρχές μου. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν έχω καμία εξάρτηση από καμία καρέκλα. Είμαι επαγγελματίας γιατρός και δεν εξαρτώμαι από απολύτως τίποτα.
1: Είστε αισιόδοξος όμως για το πώς θα πάνε τα πράγματα τώρα?
2: Εγώ οφείλω να αγωνιστώ. Δεν μπαίνω στο στασίδι για να περιμένω κάτι άλλο που θα με επιλέξουν τρίτη. Δεν το θέλω αυτό. Δεν θέλω να με επιλέξουν τρίτη. Έχω κάνει την παρουσία μου.
1: Άρα,
2: αξιολογείται από τον κόσμο. Αν αξιολογείται από τον κόσμο, καλώς. Αν όχι.
1: Άρα τώρα και να σας πω, δηλαδή, με αυτά όλα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο τις εμπιστεύεστε.
2: Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Δείχνουν μια τάση. Αυτό όμως η πραγματικότητα.
1: Δείχνουν μια τάση η οποία δεν είναι καθόλου καλή για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο αγώνας είναι σκληρός και επίπονος, κύριε Καρυπίδη.

0: η παρουσία ενωτικών ψηφοδελτίων. Είναι απαραίτητο, όλος ο κόσμος το λέει έξω, αλλά κάποιοι τώρα θέλουν να παίξουν σε ένα ταμπλό, εντάξει, λίγο ότι εμείς είμαστε εδώ και εντάξει, αλλάζει η κατάσταση. Δεν αλλάζει η κατάσταση ριζικά. Είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, για αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους. Είναι δύσκολα. Η Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι παρέδωσε τα όπλα. Πρέπει να δοθεί σκληρός αγώνας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Εκτός πια, αν πούμε, για περιμηχθείτο, ας κάτσουν τώρα άλλα 4 χρόνια και το 31 βλέπουμε. Δεν είναι λογική αυτή.
1: Όχι, τώρα δεν είναι λογική κάτι. Για ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική.
0: Βλέπω όμως μια προηγούμενη κατάσταση η οποία να λέει 17 τώρα, 16, ξέρω εγώ, 18 ναι, και ναι. Έχουμε το 25, το 31, το 32.
1: Ναι, ναι, έχουμε χρόνια μπροστά μας να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Δεν έχουμε χρόνια.
1: Όχι, λέω ότι τι σκέφτονται.
0: Ναι, ναι, όχι. Πρέπει να δώσουμε την απάντηση τώρα. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Εμένα ο κόσμος έξω μου λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι πρέπει να βρεθούν μαζί οι δημοκρατικές δυνάμεις. Τώρα, ναι. Πώς θα το πετύχουμε αυτό?
1: Γιατί έτσι μπερδεύεται και ο κόσμος, κύριε Καρυπίδη. Σου λέει τι να ψηφίσω. Ξέρω ότι ο Γιάννης ο Καρυπίδης είναι άξιος, μαχητής, αγωνιστής, είναι σταθερός στις απόψεις του, έχει καλό πολιτικό λόγο, μπορεί βεβαίως να με εκπροσωπήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη όμως βλέπουν ότι υπάρχει και η Ελλάς. Και σου λέει μέχρι πριν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Τον είχαμε ψηφίσει, τον είχαμε εμπιστευτεί, τον είχαμε κάνει. Και βλέπει και άλλα κόμματα στην αριστερά. Σου λέει, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Σας παραλαμβάνω.
1: Και μπορεί κάποιοι να μην πάνε να ψηφίσουν ακριβώς γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν τι πρέπει να ψηφίσουν.
0: Σας παραλαμβάνω ότι εγώ λόγω της θέσης μου, επειδή ήρθε η εκλογή μου σαν βουλευτής, πρέπει να την τιμήσω. Ναι, αν δεν ήμουν σε αυτή τη θέση και δεν είχα αυτή την ιδιότητα, αλλά ήμουν ανακατεμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ πέρα, ήμουν απλό ένα μέλος, ένα στέλεχος του κόμματος κτλ. Mm-hmm. Μπορεί να το βλέπα διαφορετικά το θέμα. Ναι. Εδώ όμως δεν θα εκτεθώ σε καμία περίπτωση μπαίνοντας στο στασίδι να περιμένουν να με επιλέξουν. Αυτό δεν θα το κάνω γιατί μου πάντα, ας το πω, αυτάρκης πολιτικές μου απόψεις. Έχω τις απόψεις μου και τις υπερασπίζουμε. Και τις υπερασπίζουμε όχι απέναντι σε άλλους. Ίσα-ίσα.
1: Κατανοητός, κύριε Καρυπίδη.
0: Θέλω να βοηθήσω.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δεν μπορώ να είμαι σε μια εφεδρεία, σε μια επιλογή η οποία δεν είναι δικιά μου.
1: Να πατάτε σε δύο βάρκες, θα έλεγα εγώ.
0: Όχι, εγώ
1: και να ταλαντεύεστε.
0: Μπορούμε μέχρι το τέλος όμως, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ενωτικός. Ζητάει συνεννόηση με τα άλλα δημοκρατικά κόμματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και δεν είμαστε.
1: Για να δούμε.
0: Είμαστε έτοιμοι να συνεννοηθούμε. Έτοιμοι.
1: Για να δούμε, κύριε Καρυπίδη.
0: Και πολλά στελέχη, όχι μόνο ο κεντρικός πυρήνας στην Αθήνα, αλλά και τα στελέχη, ας πούμε, στη Λάρισα εδώ πέρα. Βλέπουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι που είναι, οι οποίοι ακόμα λένε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, λένε ότι γιατί όχι να μην πάμε σε μια ενωτική διαδικασία. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός, έκανε μια νέα προσπάθεια να τη συνδράμουμε, αλλά με συμφωνία. Αλλά να μπορέσουμε να ενταχθούμε κατόπιν συμφωνίας. Έτσι κάνουν τα πολιτικά κόμματα. Αυτό ζητάμε. Ζητάμε να συνεννοηθούμε.
1: Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, Θεσσαλικό Περισκόπιο σε εξέλιξη η εκπομπή μας. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πριν από 2-3 μέρες, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν, που λάβαμε ένα δελτίο τύπου, στο οποίο γνωστοποιείται ότι ο ΣΥΦΟΕΛ, δηλαδή ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, κατέθεσε πρόσφυγη στην Κομισιόν για τις περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά, καθώς και για τις τρευλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για πολλούς, ίσως και για τους περισσότερους, αυτές λίγο να είναι έννοιες έτσι, όχι και τελείως και εύκολα κατανοητές. Γι' αυτό εμείς θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να τα ξεκαθαρίσουμε όσο είναι δυνατόν, και αυτό θα γίνει με τη βοήθεια του νεοσύστατου αυτού συλλόγου, του ΣΥΦΟΕΛ, για να λέμε τα αρχικά του, με τον κύριο Τσιαντούλη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Αυτοπούλου. Καλά είναι εσείς?
0: Πανελλήνιος ο σύλλογος, η έδρα είναι η Λάρισα, ωστόσο. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εκεί.
1: Ναι.
0: Από εδώ, από τη Θεσσαλία.
1: Βέβαια, και έδρευμα στη Λάρισα. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε την ταυτότητα του συνδέσμου και να μας ξεκαθαρίσετε, γιατί όπως είπα θέλω να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί γίνεται από τον πολύ κόσμο που μας ακούει. Ποιους ακριβώς εκπροσωπείτε? Δεν εκπροσωπείτε π.χ. παράδειγμα φέρνω εμένα που μπορεί να έχω στην ταράτσα μου δύο πάνελ, ας πούμε τρία, πόσα είναι μια μικρή μονάδα, έτσι?
1: Όχι. Εκπροσωπούμε όλους τους παραγωγούς από 500 κιλοβάτ και κάτω, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο. Δηλαδή, άμα έχετε δύο πάνελ τώρα, ας πούμε, για προσωπική σας χρήση, όχι, δεν μπορούμε να το εκπροσωπήσουμε. Αλλά αν έχετε πάνελ στην ταράτσα σας διασυνδεδεμένα, μπορούμε να τα εκπροσωπήσουμε. Mm-hmm. Απλά είναι μιλάμε για μικρομεσαίους, μιλάμε για μικρά πάρκα, και όχι τα τεράστια που έχετε δει εσείς στις πολύ, πολύ μεγάλες εκφάσεις που κάποιοι ίσως τις κατακρίνουν κιόλας.
0: Μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις τώρα, αυτές που λέτε που κάποιοι κατακρίνουν.
1: Ναι. Όχι, μπορούμε να εκπροσωπούμε αν χρειαστεί και ανθρώπους που έχουν επαγγελματικά.
0: Ωραία.
1: Κατά βάση είναι αυτά.
0: Ωραία.
1: Οι εκτάσεις αγροτικές. Ναι.
0: Αφού ξεκαθαρίσαμε λοιπόν αυτό, πείτε μας λίγο την εικόνα που υπάρχει και η οποία προφανώς είναι μια εικόνα που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, για να σας αναγκάσει να προχωρήσετε στη σύσταση του συνδέσμου καταρχάς. Μετράτε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ παραπάνω, 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα, 1,5.
1: Εμείς ξεκινήσαμε εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Καταρχήν, όταν ξεκινήσαμε τα πάρκα μας, ας πάρουμε την αρχή, ξεκινήσαμε σαν επενδυτές, μικροεπενδυτές, αγρότες, μικροεπιχειρηματίες, ιδιώτες, να κάνουμε μικρά πάρκα. Μας έδωσε το δικαίωμα το κράτος να δημιουργήσουμε παρκάκια επενδυτικά, έτσι ώστε να βγάλουμε ένα έξτρα εισόδημα. Mm-hmm. Αυτά τα πάρκα, η παραγωγή τους συνδέθηκε με μια τιμή συγκεκριμένη, κλειστή, με ένα συμβόλαιο μεταξύ εμάς και του ΒΑΠΕΠ, του ΒΔΕ και του κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια δυστυχώς αυτό δεν ακολουθείται. Έχουμε περικοπές, έκτακτες περικοπές. Δηλαδή μας κλείνουν τα πάρκα κάποιες περιόδους. Και τώρα τον τελευταίο χρόνο έχουμε και αρνητικές τιμές, μηδενικές και αρνητικές τιμές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε περίπτωση που η τιμή χρηματιστηριακή είναι μηδέν ή κάτω από μηδενός, εμείς δεν πληρωνόμαστε. Και αυτό τον τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεπεράσει το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα ποσά είναι μεγάλα. Όλα αυτά τα πάρκα, επειδή είναι μικρά, είναι ιδιωτικά, είναι ιδιωτών, μικρών καθημερινών ανθρώπων, έτσι, είναι τα περισσότερα, κατά, ας μην πω 100%, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πάντως είναι δανειοδοτούμενο. Άρα καταλαβαίνετε, με μια περικοπή της τάξης όλων του 40% δεν μπορούμε ούτε καν τη χρηματοδότηση να εκπληρώσουμε.
0: Η περικοπή αυτή γίνεται για ποιους λόγους? Υπάρχει υπερπροσφορά και δεν μπορεί...
1: Κοιτάξτε, η αιτιολογία ήταν ότι υπήρχε υπερπροσφορά. Δυστυχώς όμως, όχι υπερπροσφορά, η περικοπή γινόταν επειδή...
0: Υπερπαραγωγή, ας πούμε.
1: Όχι, ναι, υπερπαραγωγή, φοβόμενη, ξέρω εγώ, μήπως πέσει το δίκτυο. Βέβαια, η αιτιολογία ήταν έκτακτες περιπτώσεις. Το κακό ποιο είναι? Ότι όταν υπάρχει προαναγγελία για περικοπή, δηλαδή μία-δύο μέρες πριν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την έκτακτη περίπτωση. Δηλαδή, η έκτακτη περίπτωση μπορεί να είναι αυτή που μιλάμε να πούμε τώρα. Εμάς μας λένε ότι αύριο το μεσημέρι θα κόψουμε το δίκτυο.
0: Άρα δεν είναι έκτακτη, λέτε, αυτό καθ' αυτό το γεγονός καταρρύπτει την έννοια του εκτάκτη. Της έκτακτης κατάστασης.
1: Δηλαδή,
0: και αυτό θα ήταν και κάποιο. Ναι, παρακαλώ.
1: Προφανώς δεν μπορεί να είναι έκτακτη περίπτωση. Όταν μια-δύο μέρες πριν μας λέγανε ότι θα κόψουμε το πάρκο, ξέρω, αύριο το μεσημέρι, προφανώς δεν μπορεί να ισχύει το κομμάτι της έκτακτης. Αλλά ακόμα και το έκτακτο κομμάτι να ισχύει, εμείς θα μπορούσαμε να δεχτούμε το κομμάτι της περικοπής για μια κατάσταση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια σύμβαση. Έτσι, και μιλάμε μια σύμβαση μια τιμή, η οποία, αν πιάσει την τιμή, τη σύμβαση που έχουμε εμείς και την τιμή που πληρώνετε εσείς, είναι τρεις φορές κάτω. Έτσι. Δηλαδή, δεν ανταποκρίνεται, γιατί δεν είναι, και, δεν είναι κάποια επιδοτούμενη τιμή πανάκριβη κτλ. Mm-hmm. Αυτό μας οδήγησε και οι αρνητικές τιμές, οι οποίες είναι τώρα σε βαθμό.
0: Οι αρνητικές τιμές πώς προκύπτουν, εξηγήστε μας λίγο, γιατί έτσι μου κάνει εντύπωση λίγο να το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει ένα χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο εμείς όταν πήκαμε δεν εντασσόμασταν σε αυτό το χρηματιστήριο, υπήρχε μια. Το κράτος όρισε μαζί με τον Βαγγέλο ότι θα υπάρχουν και κάποιοι παραγωγοί μικροί, οι οποίοι θα έχουν μια τιμή συγκεκριμένη, η οποία θα γίνεται αγοροπολισία της ενέργειας. Εντάξανε όλες και τις ανανεώσιμες πηγές, και τις μικρές και τις μεγάλες, σε ένα κλιματιστήριο ενέργειας. Και εντάξανε και εμάς. Ενώ ήμασταν εμείς, δεν θα έπρεπε οι μικροί να εντασσόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Άρα ορίζουν η τιμή, η καθημερινή βάση του κλιματιστηρίου, περνάει και σε εμάς. Και μας έχουν πει ότι από τη στιγμή που αγγίξει μηδενική αρνητική τιμή, δεν θα πληρωνόμαστε καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει συμβεί. Αυτό έχει συμβεί. Έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα ή όχι?
1: Τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ. Δηλαδή, κατά κόρον αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Πόσο έχουν μειωθεί, δηλαδή, πόσο εκτιμάτε ότι είναι οι απώλειες οικονομικές?
1: Τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε ξεπεράσει το 40%. Και φανταστείτε ότι μιλάμε για καλοκαιρινούς μήνες, γιατί τα πάρκα το χειμώνα είναι επιθετικά.
0: Φαντάζομαι ότι το πρόβλημα είναι το καλοκαίρι, δημιουργείται αυτό, έτσι.
1: Ναι. Όχι, είχαμε μηδενικές τιμές και περικοπές και το χειμώνα, δυστυχώς. Mm. Και περιμέναμε το καλοκαίρι, λόγω της άπησης, ξέρετε, δυτισμός στην πλασιά, λόγω του τουρισμού, ότι θα είμαστε σε μια κατάσταση που αδρανήσαμε. Λίγο λέμε ότι χειμώνα, μήπως το καλοκαίρι δεν καλύτερα πράγματα. Δυστυχώς, Μάιο-Ιούνιο ξεπεράσαμε του 40%. Των απολειών. Και καταλαβαίνετε, 40% το καλοκαίρι, όχι δάνεια δεν πληρώνονται, έτσι, ούτε βασικές ανάγκες υπάρχουν. Ούτε καθαρισμοί, ούτε τίποτα, έτσι λένε.
0: Το Υπουργείο σας έκανε κάποια πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με το αίτημά σας για αποζημίωση. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς το Υπουργείο έκανε κάποιες κινήσεις. Καταρχήν πέρασε τις μηδενικές τιμές σε θετικό πρόσημο. Δηλαδή, εμείς δεν πληρώμαστε και τις μηδενικές τιμές.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η αγορά διόρθωσε. Και οι μηδενικές τιμές περάσαν αμέσως σε αρνητικές κλιματιστήρες. Δηλαδή, πήγαν σε μείον 0,01. Mm-hmm. Οπότε, περάσαμε σε αυτή την πάλι άνω των 4 ωρών που το 2 ωρών είχε πει το Υπουργείο ότι θα πληρώμαστε. Πέρασε πάνω από τις 4 ώρες. Άρα, αμέσως διορθώνονται σε αγορά, πάλι εμείς μένουμε εκτός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Επίσης, το Υπουργείο ζήτησε κάποια στιγμή να μας δίνει ένα clawback, ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας δώσει μια μορφή αποζημίωσης, αλλά ήταν με τη μορφή δανεισμού. Δηλαδή, τα λεφτά θα πρέπει να επιστραφούν. Άρα,
0: ναι.
1: Σαν επιμήκυση δανείου θα ήταν αυτό.
0: Σαν άτοκο δάνειο, σαν ένα άτοκο δάνειο.
1: Ναι. Άρα και αυτό δεν μας συγκρίνει σε κάτι. Δηλαδή, το να δανειστούμε είναι το πρόβλημά μας. Το να έχουμε μια επένδυση η οποία θα μας αποφέρει και εμάς αυτά που πιστεύαμε. Έτσι, ή τουλάχιστον προς τον παρόν να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι.
0: Σε όλα αυτά η λύση θα ήταν οι μπαταρίες, ας πούμε, αποθήκευσης της ενέργειας? Και αν ναι, γιατί δεν... Ποιος έχει ευθύνη το ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές?
1: Η ακατάσκητη... Το να γίνεται συνεχώς, να γίνουν συνεχώς άδειες, χωρίς να υπάρχει μια μορφή αποθήκευσης, είναι πρόβλημα. Δυστυχώς, προφανώς η αποθήκευση θα έλυνε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, δεν το συζητάμε, ίσως και να το έλυνε πλήρως το πρόβλημα. Τώρα, κοιτάξτε, οι άδειες δεν δίνονται όχι από εμάς, από το κράτος, φαντάζεστε. Έτσι, δηλαδή, για ποιο λόγο καθυστερούν αυτό, Δεν ξέρω να σου το πω, αλλά θα έπρεπε από στιγμή που δίνονται άδειες, και αυτό ορίζει η Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει το πλαίσιο και η δομή, κάθε φορά που εξελισσόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές, να έχουμε και το backup plan για να μπορούμε να τις αποθηκεύουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή η ενέργεια το μεσημέρι παράγεται με ερευνητικές τιμές, άρα φεύγει από εμάς δωρεάν, φεύγει στο εξωτερικό, αποθηκεύεται και έρχεται το βράδυ, αγοράζεται δηλαδή το βράδυ, χώρες του εξωτερικού, με τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή. Άρα, αν είχαμε αυτή την αποθήκευση εμείς εγκαίρως, θα μπορούσαμε πραγματικά να έχουμε και φθηνότερες τιμές το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Και να αγοραστούν και εμείς να ήμασταν ικανοποιημένοι και η αγορά να ήταν πιο ικανοποιημένη. Δηλαδή, φανταστείτε εσείς τη στιγμή το μεσημέρι, πληρώνετε ένα ρεύμα, εμείς το πουλάμε μηδέν, έτσι. Το πουλάμε με μηδενική τιμή.
0: Ναι. Και το αγοράζουμε εμείς. Το πληρώνουμε πόσο.
1: Στην τιμή που αγοράζεται. Δηλαδή 13 λεπτά, 14 ή 20, δεν ξέρω το πώς. Ανάλογα στο.
0: Ανάλογα αυτό.
1: Και στον πάροχό σου. Ναι. Πάντως σίγουρα είναι ούτως ή άλλως διπλάσια τιμή από αυτή την παράγωση.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά είναι, καταλαβαίνω, η επιχειρηματολογία σας, την προσφυγή που καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Ζητάτε τι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν?
1: Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι. Είναι μια καταγγελία στην οποία ζητάμε. Καταρχήν, τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα θεμελιώδη διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών. Και θέλουμε να γίνει μια διερεύνηση σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, με το που περάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα μπούμε σε μια καταγγελία, μια νομική κίνηση και στα ελληνικά δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Σε δεύτερο χρόνο και να μπούμε σε μια δικαστική, να μεριμνήσουμε δικαστικά, ας πούμε, στα τα ελληνικά δικαστήρια για το κομμάτι αυτό που μας αφορά.
0: Θα ακολουθήσετε.
1: Η κατάσταση είναι πλέον να γίνει και κοινωνική, δηλαδή, επειδή είστε στη Θεσσαλία, απευθύνεστε, μιλάμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιες χιλιάδες πάρκα, τα οποία.
0: Πόσα, δεν άκουσα τον αριθμό.
1: Είναι μερικές χιλιάδες πάρκα, είναι 2-3 χιλιάδες πάρκα, νομίζω είναι στο. Τα πάρκα όμως δεν απευθύνονται ένα πάρκο, ένας ιδιώτης, έτσι. Μπορεί να είναι 2-3, να είναι μια οικογένεια, άρα μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Και αν βάλετε το κομμάτι αυτό για τη Θεσσαλία για παράδειγμα, για την περιφέρεια γενικότερα, για μικρές κοινωνίες, φανταστείτε ότι έχουμε μια δανειοδότηση, έχουμε τις τράπεζες, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της χρηματοδότησης, οπότε καταλαβαίνετε την κοινωνική κατάσταση, δηλαδή αν εκπέσει αυτό, αν πέσει αυτή η κατάσταση. Mm. Δηλαδή αν δημιουργηθεί πραγματικά, αρχίσουμε να μην μπορούμε πραγματικά να διεκπαιρεώσουμε τις ανάγκες του δανείου μας, έτσι, γιατί οριακά δεν μπορούμε πλέον να διεκπαιρεώσουμε, ή θα δημιουργηθεί και κοινωνικά και οικονομικά στην τοπική κοινωνία, έτσι.
0: Έχω 2-3 λεπτά το πολύ στη διάθεσή μου. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς πρακτικά, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης, πρακτικά τι είναι αυτό που ζητάτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης.
0: Υπάρχει.
1: Μπορεί να προχωρήσουμε καταρχήν να προχωρήσουμε ταχύτατα σε αποθηκεύσεις behind the meter για όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουν στην Παϊκά να δοθεί μια μορφή επιδότησης, να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε μπαταρίες, έτσι. Στα πάρκα μας, για κάθε πάρκο μας, έτσι ώστε για κάποιες ώρες που είναι μερικές τιμές να μπορούμε να τις αποθηκεύουμε εμείς ήδη και τις πουλάμε λίγο αργότερα όταν υπάρχει ανάγκη στο δίκτυο. Το δίκτυο μπορεί να βάλει μπαταρίες, δηλαδή αυτή τη στιγμή καθυστερούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπάρχουν αδειοδοτήσεις, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για standalone μπαταρίες. Έτσι, οι μπαταρίες που εξυπηρετούν όλο αυτό το δίκτυο. Για ποιο λόγο καθυστερούμε δεν ξέρω, αλλά αυτά μπορεί να γίνουν άμεσα. Επίσης, για το χρονικό διάστημα, επειδή δεν έχει μεριμνήσει το κράτος, θα πρέπει να δοθεί μια μορφή επιδότησης. Εμείς στην περίοδο του COVID, φανταστείτε. Πουλούσαμε την ενέργειά μας στην τιμή αυτή που έχουμε επιδοτούμενη. Η τιμή ήταν τριπλάσια. Πληρωνόμασταν και επιστρέφουμε τα χρήματα πίσω. Άρα έβαλε πλάτη. Υπάρχει η δυνατότητα να χρηματιστεί για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Το κομμάτι των μπαταριών, της αποθήκευσης και μια δομή διαφορετική. Να φτιάξει μια δομή καλύτερη το κράτος. Υπάρχει χρόνο. Απλά σε όλη αυτή την περίοδο δεν θα πρέπει και εμείς να επιβιώσουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι, άρα δηλαδή, ζητάτε μία αποζημίωση, αλλά όχι με τη μορφή του blowback που σας έχει προταθεί. Κάποιος μπορεί να πει όμως ότι η αποζημίωση αυτή μπορεί από το κράτος να μετακυλιστεί μετά στη συνέχεια στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: φτιάξατε το. Γιατί να μην τελειώσει ο κόσμο.
0: Εγώ τώρα, ξέρετε, κάνω ερωτήματα που μπορεί να περνάνε από το μυαλό του αυτού που μας ακούει.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ανανεώσιμες πηγές βάλανε πλάτη. Δηλαδή, υπάρχει ένα ταμείο του Ελλάδου το οποίο είχε κάποια χρήματα. Τα οποία ίσως θα μπορούσαν να δοθούν με κάποιον τρόπο, ας πούμε, σε εμάς, να επιστραφούν. Άρα, μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα, δεν μιλάμε για.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δεν μιλάμε για εφόρου ζωή του πάρκου, έτσι. Για ένα χρονικό διάστημα μέχρι το κράτος, γιατί το κράτος είναι αυτό που έκανε, δεν οργάνωσε τη δομή, έτσι, και τη λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών, να μπορέσει να διεκπαιρεώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα χρόνο, ένα εξάμηνο, δεν ξέρω πώς θα πάρει.
0: Κατάλαβα.
1: Αν σίγουρα άμα το επιταχύνει και πραγματικά θα υποκράτει, μπορεί να το κάνει άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Και με τις δικές μας μπαταρίες να μπορέσουμε να διευκολυνθούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιαντούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι κατάλαβα πολλά περισσότερα από αυτά που γνώριζα μέχρι τώρα και νομίζω και οι ακροατές μας.
1: Χαίρομαι.
0: Το ίδιο.
1: Θα ήθελα να μείνει απλά ότι μιλάμε για ανθρώπους καθημερινούς. Μιλάμε για μικροεπιγραμματίες, αγρότες, δηλαδή ανθρώπους σαν και εμάς. Δεν μιλάμε για μεγάλους επιχειρηματίες. Εμείς δεν εκπροσωπούμε τα μεγάλα πάρκα που βλέπετε, κάτι τεράστιες εκτάσεις. Άρα μιλάμε για ανθρώπους, για να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Έτσι, για καθημερινούς ανθρώπους, για μικρά πάρκα, μικρομεσαία πάρκα.
0: Μάλιστα. Και εγώ γι' αυτό ξεκίνησα έτσι την κουβέντα, λίγο, για να το διευκρινίσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσιαντούλη. Καλημέρα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλά, κύριε Αποκούλη. Χαίρομαι. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις πυρόσβεση στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρυοπηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: 9 λεπτά μετά τις 11 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ αυτό το 2 ώρο, φίλες και φίλοι. Και πάμε στην Λάρισα και μέσω Λάρισας και στην Ελασσόνα για το επόμενο μας θέμα. Κωνσταντίνα.
1: Θα επιστρέψουμε στην Ελασσόνα λοιπόν, γιατί και τον κύριο Καρυπίδη νωρίτερα
0: στην εκπομπή
1: το συναντήσαμε στην Ελασσόνα.
0: Έχει
1: η επαρχία της Ελασσόνας παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ μεγάλη επαρχία, Ελένη. Ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο Δήμος Ελασσόνας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στους τρεις μεγαλύτερους σε έκταση δήμους στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα. Τι προβλήματα? Δεν θα μιλήσω για τις δημοτικές αρχές και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι ίδιοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Γιατί? Σκέψου τώρα τους κτηνοτρόφους που ζουν, θα σου πω εγώ, στην Καριά Ολύμπου, που είναι το τελευταίο χωριό του Δήμου Ελασσόνας προς τον νομό Πιερίας, και να συναντήσεις τους κτηνοτρόφους ή τους αγρότες που είναι προς την άλλη πλευρά, Σαραντάπορο. Είναι το τελευταίο, δεν ξέρω. Ο κύριος Τωμάς Καραγιώργος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή μπορεί λίγο έτσι γεωγραφικά να μας βοηθήσει. Καλημέρα κύριε Καραγιώργο, καλά είστε?
2: Καλημέρα σας, και στους ακροατές σας.
1: Λίγο έτσι, επειδή προσπαθούμε να προσανατολιστούμε. Δεξιά μας, όπως βλέπουμε το χάρτη, η Καριά που πάει προς τον νομό Πιερίας, το τελευταίο χωριό.
2: Ανατολικά είναι.
1: Ανατολικά το λέτε εσείς, σωστά.
2: Ναι. Και δυτικά είναι.
1: Ποιο είναι το τελευταίο χωριό?
2: Το τελευταίο χωριό είναι το Σαραντάπορο.
1: Το Σαραντάπορο, σωστά τα είπα.
2: Νότια έχουμε μετά, νότιο-δυτικά έχουμε Βερδικούσια, και νότια τα χωριά μας κάτω από την Ελασσόνα είναι, ναι, Δομένικο, Αμούρι, με λόγους αυτά.
1: Μπράβο. Πολλά χωριά. 52 με 53 χωριά,
2: ναι,
1: και οικισμούς έχει ο Δήμος
2: Ελασσόνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως προαναφέρατε.
1: Αυτό. Η Καριά λοιπόν με το Σαραντάπορο, πόσα χιλιόμετρα απέχουν μεταξύ τους? Πολλά. Εντάξει, τώρα είναι, μην σας βάζω.
2: 30, γύρω στα 70 χιλιόμετρα, αλλά είναι η μορφολογία του εδάφους.
1: Ναι. Ακριβώς. Και με στροφές.
2: Είναι το υψόμετρό τους μετά από την.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι που ασχολείστε με τη γη και με την κτηνοτροφία, που ξέρουμε ότι είστε πάρα πολλές ώρες απασχολημένοι, να μπορέσετε να βρεθείτε όλοι μαζί και να συζητήσετε τα κοινά προβλήματά σας. Και από ό,τι μου λέγατε νωρίτερα στην συνεννόηση που κάναμε για να μιλήσουμε αυτή την ώρα στον αέρα, ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί ένας πανεπαρχιακός αγροκτηνοτροφικός σύνδεσμος της Ελασσόνας, προκειμένου να μπορέσετε να βρεθείτε μεταξύ σας, να καθίσετε να συζητήσετε τα προβλήματα που έχετε και να μπορέσετε να διεκδικήσετε με ένα κοινό μέτωπο την επίλυση αυτών, κύριε Καραγιώργο. Καλημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Να σας χαιρετήσω και πάλι. Καλημέρα σας. Αυτός ο σύνδεσμος, ο πανεπαρχιακός αγροκτηνοτροφικός σύνδεσμος, βρέθηκε σε ανάγκη γιατί τα τελευταία χρόνια οι ζημιές που γίνονται, οι φυσικές καταστροφές εννοώ, αλλά και η πίεση από το Υπουργείο προς τους αγρότες, μας έφερε πιο κοντά και στην ανάγκη του συνδέσμου, γιατί οι φορείς υπήρχαν, δηλαδή συνεταιρισμοί, ενώσεις, αγροτικοί σύλλογοι, κατά τόπους υπήρχαν, αλλά ήταν
1: μικρή και
2: σε
1: διάσπαρτη.
2: Ναι, και διάσπαρτη, έτσι ακριβώς. Οπότε βρεθήκαμε σε ανάγκη να δημιουργήσουμε τον πανεπαρχιακό σύνδεσμο, ούτως ώστε από τη στιγμή που έχουμε κοινές καλλιέργειες, αλλά είμαστε βόρεια, ανατολικά, κεντρικά και δεν βρισκόμαστε, να το πω λίγο στη γλώσσα την δική μας την καθημερινή, ότι μας εμπέζαν κιόλας από τον ΕΛΓΑ, από διάφορες υπηρεσίες, ότι άλλη αντιμετώπιση είχαμε, ξέρω εγώ, στην νότια πλευρά για το αμύγδαλο, άλλη είχαμε στην δυτική, άλλη είχαμε στη βόρεια. Δεν είχαμε μια ενιαία φωνή και να δείχνουμε και τη δύναμή μας και στρεματικά και πληθυσμιακά, ούτως ώστε να δημιουργηθεί η ανάγκη του ένα. Ναι. Να γίνουμε ένα.
1: Να γίνετε ένα. Να διεκδικείτε κοινά και είπαμε ως μία γροθιά και ενωμένη.
2: Συγγνώμη λίγο, πετύχαμε σε αυτό πριν 2 χρόνια που ξεκινήσαμε. Ήταν οι πρώτες καταστροφές με το αμύγδαλο. ναι. σε παγωνιά, ούτως ώστε ο Δενδροκομικός Σύλλογος Δομενίκου μαζί με του Σαρανταπόρου και τους υπόλοιπους κάνανε μια προσπάθεια μαζί με, με τους συλλόγους της Λάρισας, της ανατολικής πλευράς της Λάρισας της Όσας, στο Δήμο Τεμπών, ούτως ώστε να μπορέσει να διεκδικήσουν όλοι μαζί. Mm-hmm. Φτάσαμε δηλαδή να έχουμε και με τον νομό, και με την Λάρισα να έχουμε κοινούς στόχους. Mm-hmm. Ο σύνδεσμος όμως δεν σταμάτησε μόνο μέσα στην επαρχία, δηλαδή βρήκε και άλλους κοινούς παρονομαστές, ούτως ώστε να μπορέσει να διωγγώσει το θέμα και να το δουν και διαφορετικά και στο Υπουργείο.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αλήθεια, πώς είναι η κατάσταση? Έχετε περάσει τα πάνδυνα εσείς εκεί στην επαρχία. Μόνο Ντάνιελ δεν είχατε, δεν ξέρω από τον Ντάνιελ πώς ήταν η κατάσταση.
2: Όχι, εμείς από τον Ντάνιελ δεν είχαμε κάτι.
1: Από τον
2: Ντάνιελ
1: δεν πληγήκατε, αλλά έχετε συνεχώς και χαλάζι και πολύ έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες ή υψηλές θερμοκρασίες που επίσης επηρεάζουν τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, γιατί είναι και οι κτηνοτρόφοι, είστε όλοι μία ομάδα. Πώς είναι αλήθεια η κατάσταση τώρα, κύριε Καραγιώργο, στην επαρχία της Ελασσόνας?
2: Η κατάσταση είναι τραγική. Όταν λέω τραγική, γιατί η τελευταία ζημιά που έγινε Ευαγγελισμό Δομένικο, Αμούρι, ήταν η χαλαζόπτωση της πριν 10 ημερών.
1: Α, τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Η οποία είναι 100% καταστροφική. Δηλαδή ναι. δεν υπάρχει προϊόν ούτε σε αμπέλιο, ούτε σε αχλάδι, αμύγδαλο. Ήταν μισή ώρα όλη σεζόν.
1: Μάλιστα.
2: Και μιλάμε ότι φτάσαμε στον Αύγουστο. Σε ένα μήνα ξεκινάει
1: συγκομιδία
2: αμυγδάλου. Σε 10 μέρες ξεκινούσε η συγκομιδία αχλαδιού.
1: Ναι, ναι.
2: Ήδη είχαν ξεκινήσει να κόβουν κάποια. Μήλα, όλα αυτά είναι σε ένα μήνα ήταν η συγκομιδία των προϊόντων.
1: Τώρα πώς κινείστε αλήθεια για αυτά? Ήρθαν εκτιμητές στο ΕΛΓΑ, κάναν τις εκτιμήσεις με τον κύριο Σπυρόπουλο, για παράδειγμα, είχατε κάποια συνομιλία, τι σας μετέφερε?
2: Κινηθήκαμε γρήγορα πάνω σε αυτό και ως πανεπαρχιακό σύνδεσμος, αλλά και συνάμα μαζί με τον Δήμο Ελασσόνας, με τον Δήμαρχο, ναι. ούτως ώστε ο διευθυντής του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, ο κ. Σπυρόπουλος, ανέβηκε και με βουλευτές.
1: Ναι.
2: Ανεβήκανε, κάνανε μια πρώτη συζήτηση με τους παραγωγούς στο Δομένικο. Από ό,τι ξέρω και στην περιοχή του Τυρνάβου που είχαν
1: ναι, ναι, ναι.
2: και εκεί
1: έπληξε
2: ζημίες.
1: Εκεί την περιοχή αυτό το τόξο
2: ανεβήκανε, μας ενημερώσαν το πώς θα κινηθούμε, γιατί εκτός των ζημιών που γίνονται, τα κλιμάκια που θα έρθουν για να δούνε,
1: ναι.
2: γιατί κάναμε μια πρώτη ματιά, κάναμε μια βόλτα στα χωράφια, τα είδε ο κ. Σπυρόπουλος.
1: Ναι, αλλά το μέγεθος της ζημιάς φαίνεται με το επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται
2: αλλά
1: πάντα εκείνη την πρώτη στιγμή.
2: Η ενημέρωση ήταν ότι γιατί υπάρχουν, εμείς εδώ πάνω έχουμε θέμα με τα αγριογούρνα.
1: Μάλιστα, ναι, ναι,
2: ούτως ώστε ειδικά
1: σωστά,
2: στο
1: ναι.
2: αμύγδαλο
1: ναι.
2: είχαν... ενώ τα έχουν τυλιγμένα με καλώδια, αλλά κάποιες φορές δεν τα κρατάει, δεν τα συγκρατεί τίποτε.
1: Ναι.
2: Και πρότειναν να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο για να έχουν υλικό στα χέρια τους, γιατί φυσικά ήταν μεγάλη ζημιά. Είναι πολλά τα χωριά και στον Τύρναβο, ούτως ώστε μπορεί να αργήσει ώσπου να πάρουν προσωπικό στον ΕΛΓΑ.
1: Κύριε Καραγιώργο, αυτό που συμβαίνει με τις φωτογραφίες είναι ένας καλός τρόπος και εσείς να αποδείξετε πράγματα, γιατί ξέρουμε, ήρθανε την πρώτη στιγμή, όπως γίνεται, έρχεται ένα κλιμάκιο το ΕΛΓΑ και κάνει την αυτοπτήρια αυτοψία, την πρώτη αυτοψία, και βλέπει μία κατάσταση. Αμέσως μετά δηλαδή το χτύπημα, αμέσως μετά την καταστροφή. Εκεί δεν φαίνονται πολλά πολλά πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει ο καρπός να σαπίζει, αρχίζουν τα φύλλα, αρχίζει να μαραίνονται, να πέφτουν τα φύλλα, να δημιουργούνται άλλες ασθένειες. Οπότε εσείς, νομίζω, είναι μία λύση πολύ καλή αυτή με τις φωτογραφίες. Να μπορείτε δηλαδή να φωτογραφίζετε την πορεία, την εξέλιξη του φυτού, τη καλλιέργειά σας.
2: Της επόμενης χρονιάς, δηλαδή μια χαλαζόπτωση. Ναι. Δεν είναι ζημιά της τωρινής χρονιάς. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε καρπόπτωση ή ξέρω εγώ ζημιά στον καρπό, είναι 100% και τελειώσαμε.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Και τα μάτια που λέμε ειδικά στα δέντρα,
1: έτσι,
2: είναι, δημιουργεί το δέντρο τις προϋποθέσεις για την επόμενη χρονιά.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε ναι, η ναι. καταστροφή και σε αυτό, το οποίο μετά αλλάζει κατηγορία, φεύγει από τα χέρια του ΕΛΓΑ και μετά πάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να
1: ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα.
2: Σε κάποιο ναι. πρόγραμμα,
1: ναι, ναι.
2: De minimis, δεν ξέρω πού ναι, θα ναι. μπορέσουν να το βάλουν.
1: Μάλιστα. Οπότε κύριε Καραγιώργο, από σύνδεσμο θα περάσουμε σε συλλογό σύντομα.
2: Ναι, και αυτό που κάνουμε τελευταία,
1: ναι.
2: Εδώ και 3 μήνες, πήραμε την μεγάλη απόφαση, τον σύνδεσμο.
1: Mm-hmm.
2: Θα παραμείνει ο σύνδεσμος, αλλά θα κάνουμε και τον πανεπαρχιακό σύλλογο.
1: Μάλιστα. Στον οποίο θα έχουν τον πρώτο λόγο τα νέα παιδιά.
2: Αυτό ήταν το βασικό μας μέλημα από την αρχή και στον σύνδεσμο, να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε κάτι μεγάλο, το οποίο τα παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία που πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν οικογένεια και την εργασία τους
1: και να παραμείνουν στη γη,
2: να παραμείνουν στον τόπο τους,
1: ναι.
2: Να έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Καλά
2: και σαν συμβουλές αυτά που ξέρουμε εμείς, παράδειγμα, μέχρι τώρα ότι έχουμε
1: τόπος στα νιάτα, και τόπος στα νιάτα, κύριε Καραγιώργο, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Μπορώ να σας πω κάτι για την για τα ζώα?
1: Ναι, ναι.
2: Εκτός από τη φυτική παραγωγή που είχαμε, τις ζημιές και αυτά, αυτό που μας έκανε μεγάλη ζημιά εδώ πάνω, βασικά και σε όλη την Ελλάδα, είναι και οι αρρώστιες της κτηνοτροφίας.
1: Ναι, ναι. Η ευλογιά φέτος.
2: Η ευλογιά έχει θερήσει.
1: Έχει 2 χρόνια κοντεύει τώρα.
2: Και το κακό είναι ότι το κράτος δουλεύει με το... ένα κρούσμα, παράδειγμα, στην Ελλάδα πρέπει 6 μήνες πίσω να πάει όλη η Ελλάδα από ναι. θέμα καινούριων ζώων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί
2: αυτό όμως
1: θα πρέπει να
2: ξεκληρίζει, πώς το λένε, τους νέους. Δεν αφήνει νέους κτηνοτρόφους να κάνουν επανένταξη ή να δημιουργήσουν καινούργια κοπάδια. Είναι κάτι που το ζητάμε πάρα πολύ καιρό, να το δει το Υπουργείο. Βασικά μας λένε ότι είναι νόμος του ευρωπαϊκός. Αυτό θα το ψάξουμε, θα το δούμε. Γιατί φωνάζουμε για την ανασύσταση των κουπαδιών. Από 6 μήνες, εφόσον δεν έχει καταγραφεί κρούσμα, να πάει σε ακτίνα 3 με 5 χιλιόμετρων. Ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε καινούργια κοπάδια. Γιατί έχουν φύγει πάρα πολλά κοπάδια.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Γιατί και οι άνθρωποι τώρα είναι απογοητευμένοι. Έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Έχουν χάσει την καθημερινότητά τους, τη ρουτίνα τους. Έχουν χάσει το βιός τους. Έχουν χάσει το εισόδημά τους. Ό,τι αποζημίωση και να πάρουν, αν δεν απασχοληθούν πάνω στην κτηνοτροφή, αυτό που κάνανε όλα τα χρόνια, δεν έχει αλλάξει η ζωή τους. Και όταν αλλάζει έτσι απότομα και ξαφνικά η ζωή σου, είναι ένα γερό σοκ για τον οργανισμό, κύριε Καραγιώργο. Και αυτοί οι άνθρωποι αυτό γνωρίζουν να κάνουν και γνώριζαν να το κάνουν πάρα πολύ καλά. Η επανασύσταση των κοπαδιών τους πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, αλλά όπως λέτε, ένα κρούσμα σε όλη την περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, μας πάει πίσω ένα εξάμηνο.
2: Εμείς έχουμε, σαν πανεπαρχιακός σύνδεσμος αλλά και σύλλογος, γιατί μαζί σχεδόν ξεκινήσαμε, έχουμε μια μεγάλη επαφή, να θα πω αδερφοποίηση, με τον Πανλαρισαϊκό Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο. Mm-hmm. Μαζί με τα παιδιά ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες, ναι, προς το Υπουργείο,
1: ναι.
2: Και καταφέραμε κάποια πράγματα,
1: δηλαδή,
2: όπως ήταν παράδειγμα το τριφύλι, οι αποζημιώσεις για τη Μυδική, που μας πηγαίνανε από μήνα σε μήνα. Είχαμε πάρει τελική ημερομηνία. Και έχουμε και στην, επειδή έχουν και, τον, και κτηνοτρόφους μεγάλους μέσα στη Λάρισα, έχουμε και τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε προσεχώς.
1: Μάλιστα. Άρα κινείστε, δεν είστε απλά στάσιμοι και περιμένετε.
2: Όχι,
1: κάντε
2: όχι,
1: τις ενέργειές σας.
2: Κανονικά, ειδικά, ναι, σε συνεργασία και με άλλους συλλόγους. Γι' αυτό ήταν ο Πανεπαρχιακός. Δεν έχει την έννοια ότι θα ενώσει μόνο την Ελασσόνα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι σε νομό, σε βάση νομού, κινούμαστε όλοι μαζί. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο δηλαδή αυτό που πάμε και κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτοί έχουν νέα παιδιά μέσα, το οποίο μετά τα μπλόκα άρχισαν να βρισκόμαστε. Βέβαια και βοηθάει και η τεχνολογία.
1: Οπωσδήποτε. Εντάξει, έχουμε περάσει άλλες εποχές. Λοιπόν, κύριε Καραγιώργο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, να βρεθούμε και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
2: Ό,τι θέλετε, και εμείς θέλουμε να έχουμε βήμα για να μπορέσουμε να ακουστούμε προς το Υπουργείο, προς την Αθήνα, εκτός από τις επισκέψεις μας που κάνουμε.
1: Προς εκεί. Ναι. Και να γνωρίζει και ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Καραγιώργο. Καλή
2: Ευχαριστώ
1: συνέχεια.
2: Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, το επόμενό μας θέμα έχει να κάνει με τις δυνατότητες που μας δίνονται πλέον μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες να εκδίδουμε μόνοι μας σχεδόν όλα τα έγγραφα. Και αφορμή για να γίνει το θέμα αυτό, για να γίνει η συζήτηση αυτή με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών στην Μαγνησία. Είναι ένα περιστατικό που έγινε σε ένα έτσι, γνωστό μου πρόσωπο. Βέβαια θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα, έχει συμβεί σίγουρα στον καθένα μας που χρησιμοποιεί αυτές τις εφαρμογές. Δηλαδή, να φτάσει σε κάποιο σημείο και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Και έρχεσαι και λες, τώρα αυτό υποτίθεται γίνεται προς διευκόλυνση του πολίτη. Τελικά όμως μας διευκολύνουν όντως αυτές οι εφαρμογές? Είναι εύχριστες? Μήπως πάρα πολλά έχουν προστεθεί πλέον και αντί να μας διευκολύνουν, μας κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την ζωή? Μήπως ήταν πιο εύκολα τα πράγματα πριν που πηγαίναμε σε μια υπηρεσία? Ναι, περιμέναμε, χάναμε χρόνο κλπ. Και μας εξέδιδε το έγγραφο που θέλαμε. Και το άλλο ερώτημα, βασικό και αυτό, μήπως τελικά υποκρύπτονται και κάποιοι κίνδυνοι γύρω από όλη αυτή την υπόθεση? Ποιοι και για ποιους? Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, έκανα την εισαγωγή θέτοντας και τα ερωτήματα ταυτόχρονα, ώστε να σας δώσω απερίσπαστα το λόγο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα αναφέρατε, και οι λογιστές, επειδή έχουμε την τύχη και την ατυχία να σηκώνουμε ένα δυσανάλογο βάρος και ένα δυσανάλογο φορτίο σε αυτά που είπατε, έτσι διαχειριζόμαστε πολυάριθμες πλατφόρμες με προθεσμίες, με ζητήματα υγείας, και όλα αυτά σε συνδυασμό, ας πούμε, και με τη δέωση επιμέλεια μπορεί να μας φέρουν, ας πούμε, κάποια στιγμή να έχουμε εμπλεχτεί. Αλλά στα πάρουμε από την αρχή. Σίγουρα η πρόθεση είναι αυτή που αναφέρατε, ότι ο πολίτης να εξυπηρετείται γρήγορα, να εξυπηρετείται από όποιο σημείο βρίσκεται, αρκεί να έχει μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ και κάποιους κωδικούς. Μέχρι εδώ είναι, ας πούμε, εδώ αρχίζει και σταματάει το εύκολο και το αυτό που θέλουμε και όλοι. Δεν νομίζω να αμφιβάλλει κανένας ότι θα, και εσείς και εγώ, θα θέλαμε να κάνουμε όλες τις δουλειές με ένα κλικ από εκεί που είμαστε, σε 2-3 λεπτά να κατεβάσουμε τα έγγραφα, να μπορούμε να υποβάλουμε ένα αίτημα, να εξυπηρετηθούμε, ή από το να τρέχουμε να πηγαίνουμε σε μια υπηρεσία, όπως είπατε παλιότερα, να συνδεδεκόμε σε μια ουρά. Απλά το πρόβλημα είναι ότι εμείς, η χώρα εδώ πέρα, δεν πήγε προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που τις είχαμε στους γλυσέδες και στα γραφεία και στις υπηρεσίες, τις μεταφέραμε ηλεκτρονικά. Δηλαδή, στις περισσότερες φορές υπάρχει η ίδια αναμονή. Απλά τι γίνεται, από εκεί που ήσουν σε μια ουρά και ήσουν ο πέμπτος στην ουρά, τώρα είσαι ένα αίτημα και περιμένεις να διεκπαιρεωθεί. Ή μια έλλειψη δικαιολογητικών, ή ο ψηφιακός αναλφαβητισμός που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, ωραία, ακόμα. Και φυσικά το τελευταίο που αναφέρατε είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν τόσο από την χρήση συγκεκριμένων κωδικών, τα AxisNet, ας πούμε, που είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένοι που τις χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι παντού, και τι μπορεί να προκαλέσει, αυτή η χρήση σε έναν πολίτη. Ωραία, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε σε όλο αυτό το κομμάτι? Από πιο συγκεκριμένο περιστατικό?
0: Τι ποσοστό θα ήθελα να μου πείτε αρχικά, αν μπορείτε να το εκτιμήσετε ποσοστιαία αυτό το που σας ρωτάω, τι ποσοστό πιστεύετε των φορολογουμένων, των πολιτών που έχουμε κωδικούς, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις υπηρεσίες?
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το ποσοστό που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, όχι από κάποιο άλλο λόγο, αλλά υπάρχει μια δυσκολία. Χρειάζεται μια ενημέρωση και μια εκπαίδευση. Δηλαδή υπάρχει η απουσία μιας κατάλληλης μάθησης και καθοδήγησης για πράγματα που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, ας πούμε, συγκεκριμένα τώρα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, στην ΑΒΕ, για να αγοράσει, υπάρχουν ορισμένες οδηγίες. Ωραία, για να χρησιμοποιήσει ψηφιακές εφαρμογές. Μια επιχείρηση, αν θέλει να αγοράσει ένα κινητό,
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα συνοπτικός οδηγός 13 σελίδων. Σκεφτείτε τώρα ότι πρέπει, γι' αυτό είναι που λέμε ψηφιακή γραφειοκρατία, να διαβάσεις 13 σελίδες για να μπορέσει μια επιχείρηση να κοκοράσει ένα κινητό με μια συγκεκριμένη απαλλαγή ΦΠΑ. Αυτό είναι στο πρώτο κομμάτι που λέγαμε της ψηφιακής γραφειοκρατίας. Ή ας πούμε όποια καινούργια πλατφόρμα ανοίγει, χρειάζεται να γίνεται εκ νέου επικαιροποίηση από τον πολίτη σε όλα του τα στοιχεία και σε όλες τις διασυνδέσεις με τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, όπως και σε συγκεκριμένες αιτήσεις, να ξανακαταχωρεί δεδομένα που ήδη τα έχει το κράτος σε μια άλλη πλατφόρμα ή ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο σε μια άλλη δικιά του εφαρμογή τα έχει. Αυτό όλο μπορεί να οδηγήσει αναπόφευκτα σε κάποιο λάθος, σε κάποια κούραση, είναι αριθμοί, είναι νούμερα, είναι όλα αυτά.
0: Και εδώ πάμε και στους κινδύνους που υπάρχουν, έτσι.
1: Μπορεί να καταχωρήσεις ένα εσφαλμένα, δηλαδή όταν χρειάζεται να καταχωρήσεις 5 φορές, ας πούμε, την αριθμό παροχής ρεύματος στην ίδια φορολογική δήλωση. Ή 5 φορές, συγγνώμη, 2-3 φορές. Μία για το ένα, μία για το άλλο. Μπορεί κάποια στιγμή, εκεί που είναι τα 9 τα ψηφία, κάπου να σου ξεφύγει. Είναι αυτό που λέμε αυτό φυσικά είναι που φοβίζει τον κόσμο και τον αποτρέπει ώστε να κάνει την πιο δυνατή χρήση, την πιο δυνατή χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών. Λοιπόν, πάμε μετά ότι φυσικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύονται να προσαρμοστούν γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση νέων τεχνολογιών, νέων κινητών. Όπως επίσης και φοβούνται μήπως όλοι αυτοί ακούνε και γύρω τους και είναι και αλήθεια αυτά που ακούνε, ότι υποκλέπτονται κωδικοί, ότι τα κινητά δεν είναι ασφαλή και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια απώλεια, ας πούμε, κωδικών και απώλεια χρημάτων πολλές φορές. Οπότε όλο αυτό λειτουργεί ανασταλτικά σε πολύ κόσμο, ακόμα και σήμερα, ας πούμε, που ο καθένας έχει ένα κινητό που είναι συνδεδεμένο συνέχεια στο ίντερνετ, έχει μια εφαρμογή μιας τράπεζας κατεβασμένη, χειρίζεται δηλαδή 5 πράγματα. Και αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων δεν σημαίνει απαραίτητα και γνώση της χρήσης των εφαρμογών και όλων των πληροφοριακών συστημάτων που θέλουν να διαχειριζόμαστε, ας πούμε, και μέσω Gov και μέσω τραπεζών και μέσω εφορίας και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σίγουρα μας προσφέρουν υπηρεσίες όλες αυτές οι πλατφόρμες για την έκδοση εγγράφων, για διάφορες ενέργειες που μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν γινόταν αν δεν πηγαίναμε σε κάθε υπηρεσία. Αλλά ωστόσο κάποιες από αυτές είναι πάρα πολύ εξειδικευμένες για να τις διαχειριστούμε μόνες μας και άρα καλό θα είναι να συνεχίζουμε να ακολουθούμε ένα πιο πρακτικό τρόπο, όπως ειδικά όταν πρόκειται για επιχειρήσεις κλπ. Δηλαδή, ναι μεν, ακόμη και στους εξοικειωμένους τώρα μιλάω, υπάρχει μια εξοικείωση η οποία όμως είναι ως ένα σημείο, σε ένα βαθμό για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι πλέον είναι πολλά για να μπορεί να τα αφομοιώσει και να τα χρησιμοποιήσει κάποιος, έχω την αίσθηση αυτή τώρα και από ιδία εμπειρία.
1: Σίγουρα υπάρχει και μια κόπωση, μια τέτοια, ας πούμε, ψηφιακής επανάστασης που είχε και η Ελλάδα, ας πούμε, μετά τον COVID ουσιαστικά. Έτσι, μετά τον COVID μπήκε στη ζωή μας τον COVID, μπήκαν στη ζωή μας όλες αυτές τις πλατφόρμες και σταδιακά έχει γίνει αυτό το τίμημα να εδραιωθεί αυτό το μοντέλο. Σίγουρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν είμαστε κατά, έτσι, δεν είμαστε κατά. Απλά χρειάζεται πολύς χρόνος ακόμα να εκπαιδευτεί όλη η κοινωνία και ιδίως με την πολυπλοκότητα που έχουν οι ελληνικές πλατφόρμες, ωραία, θα χρειαστεί ακόμα περισσότερος χρόνος. Σίγουρα πρέπει όλοι να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στη διαχείριση αυτών των πλατφορμών και στη διαχείριση των κωδικών. Δηλαδή, χαρακτικά σας λέω,

0: Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι. Μπορεί άνετα να υποκλαπούν. Ποιος διασφαλίζει ότι αυτοί οι κωδικοί δεν έχουν αντιγραφεί κάπου?
1: Έχετε δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε, αλλάζουμε κωδικούς? Είναι κάτι που γίνεται άμεσα?
0: Μπορεί να γίνει άμεσα μια αλλαγή του password, ουσιαστικά του κωδικού,
1: το
0: αν νιώσουμε ότι κάπου υπάρχει μια ασφάλεια, υπάρχει ένας κίνδυνος να έχουν υποκλαπεί δομές ή να χρησιμοποιηθούν κακόβουτα. Όπως επίσης και ας πούμε, σίγουρα θα αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα οι μεγαλύτεροι ή και οι νεότεροι, αυτοί που δεν έχουν μια εξοικείωση με τα κινητά, με όλες αυτές τις διαδικασίες, τόσο σε ορισμένα θέματα τόσο υγείας που πρέπει να έχουν απαραίτητος ένα κινητό για να τους έρχονται κάποιοι κωδικοί επαλήθευσης, όσο και σε θέματα συναλλαγών με τις τράπεζες και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλοι να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Αυτό θέλουμε να πούμε, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Αν δεν γνωρίζουν κάτι, να μην το κάνουν, να αναζητήσουν κάποια συμβουλή, κάποια οδηγία από κάποιον που ξέρει ήδη, ίσως κάποιον επαγγελματία που ασχολείται, αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να μην το κάνουν. Να μην το κάνουν άμα φοβούνται ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι να γλιτώσουν κάποιο χρόνο σε σχέση με αυτό που ασχολούνται. Και σίγουρα χρειάζεται περισσότερη απλότητα και περισσότερη εκπαίδευση. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και στον ΕΦΚΑ και στον ΕΟΠΗ πρέπει να υπάρχουν γρήγορες, συνοπτικές και γρήγορες και απλές οδηγίες.
1: Μάλιστα.
0: Για όλα αυτά.
1: Κύριε Τριανταφύλου, πολλά έχουμε ακόμα. Θα είχαμε ακόμα να πούμε, αν είχαμε χρόνο βέβαια. Ανανεώνουμε ένα ραντεβού για μια άλλη φορά, για να έτσι γίνουμε και πιο εξειδικευμένοι ενδεχομένως. Σας ευχαριστώ θερμά πάντως για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Πάμε και στο τελευταίο θέμα για τη σημερινή εκπομπή. Τι λέγαμε πριν με την Κωνσταντίνα? Λέγαμε για θάλασσες, για ορεινά. Πού μπορεί κανείς να αναζητήσει τη δροσιά? Στην Αργυθέα σίγουρα θα την αναζητήσει και θα τη βρει. Και αν αυτή η δροσιά συνοδεύεται και με έτσι όμορφες εμπειρίες, αυτό είναι το ιδανικό, έτσι? Δώρα Μήτρα, καλημέρα.
1: Έτσι είναι, σας ακούω κάθε πρωί. Σήμερα είπες και τι ωραίο καιρό, τι ωραίο καιρό που έχουμε,
0: ναι.
1: Και εγώ ζεσταίνομαι και νευρίασα λιγάκι και έτσι θα πάω
0: καλά.
1: Και έτσι θα πάω μέχρι την όμορφη Αργυθέα. Θα συναντήσουμε την κυρία Βασιλική Κοϊμτζίδου, η ψυχή του οικοτουριστικού

0: Στεφανιά Lake Festival στην νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, της λίμνης Στεφανιάδας, ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από την ΑΜ και Άγγραφα Heritage σε συνεργασία με το Δήμο Αργυθέας, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και το γραφείο Phoenix Adventures. Τι θερμοκρασία έχει, Βασιλική, τώρα εκεί που είσαι? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη λίμνη. Βρισκόμαστε εδώ και κάνουμε βουτιές. Πριν λίγο κάναμε τη βαρκάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 22 βαθμούς. Και κάνουμε και στα δροσερά νερά της λίμνης και του ποταμού μπάνια. Είμαστε μια χαρά.
0: Ιδανικές θερμοκρασίες, ιδανική ζωή με όλες τις δυσκολίες. Για πάμε λίγο στο φεστιβάλ που γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά, είναι το τρίτο οικοτουριστικό φεστιβάλ. Την Πέμπτη ξεκινάμε 6 του μηνός, 6 με 9 Αυγούστου. Έχουμε πάρα πολλές δωρεάν ελεύθερη είσοδο, να πούμε. Είναι και pet friendly και για κατοικίδια και για οικογένειες. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, όλα είναι δωρεάν, υπαίθριες δραστηριότητες, καγιάκ, τοξοβολία, υπασία, πεζοπορία, δωρεάν εργαστήρια, μαγειρική στη φύση, εργαστήρια με βότανα, με γιόγκα. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα, θέατρο σκιών, θεατρικές παραστάσεις, ένα μικρό live με την Κωνσταντίνα Κούκου και τον Κυριάκο Κεπνέκο. Και κλείνουμε με τη Ματούλα Ζαμάνη, με τη μεγάλη συναυλία που έχουμε, διοργανώτρια με το Φεστιβάλ Λιμνών Περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Πολύ ωραίες εκδηλώσεις και είναι δωρεάν, μας λέτε, και τα σεμινάρια και οι ομιλίες.
1: Τα πάντα είναι δωρεάν, όλα, και οι ομιλίες και τα σεμινάρια και οι υπαίθριες δραστηριότητες και τα πολιτιστικά δρόμενα. Να πούμε ότι έχουμε και με άδεια από το Δασαρχείο προσωρινή διημέρευση, διοργανώνουμε ένα κάμπινγκ που έχει χημικές τουαλέτες, έχει ρεύμα, νερό και τέντες για να βάλουν αντίσκηνα ο κόσμος.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και για την διαμονή των ανθρώπων που θα θελήσουν να είναι όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, αλλά και για την ασφάλεια που θα πρέπει να υπάρχει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, με δεδομένο ότι βλέπουμε να φλέγεται η Ελλάδα από τις πυρκαγιές. Και εσείς έχετε και ένα ωραίο έτσι μότο: αν μάθεις και αγαπήσεις ένα τόπο, θα τον προστατεύσεις κιόλας. Βέβαια έχει να κάνει αυτό με την διάσωση των αγράφων, αλλά ταυτόχρονα και με την προστασία τους.
1: Με την προστασία και γενικότερα με τους ρυθμούς ζωής που έχει ο άνθρωπος. Το μήνυμα του φεστιβάλ είναι επιστροφή στη φύση και επιστροφή στον εαυτό μας. Οπότε θέλουμε να έρθει ο άνθρωπος ξανά κοντά στη φύση και αυτά που έχει αφήσει και έχει ξεχάσει να τα ξαναθυμηθεί. Το πώς συμβιώνουμε αρμονικά σε έναν τόπο, πώς περπατάμε σε έναν τόπο χωρίς να επιβαρύνουμε το οικοσύστημα, πώς το προστατεύουμε, αν βρούμε χτυπημένα ζώα που απευθυνόμαστε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες και τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά είναι δωρεάν. Ό,τι αφορά την κομποστοποίηση και γενικότερα τη βιωσιμότητα και τον οικοτουρισμό, έχουμε πάρα πολλούς και διάφορους ομιλητές, αξιόλογους κάθε χρόνο. Και χαιρόμαστε να έρχεται ο κόσμος να μαθαίνει πράγματα και να παίρνει και ένα αποτύπωμα μαζί. Δεν είναι μόνο απλά να περάσουμε καλά, είναι να μάθουμε και μέσα από την υπαίθρια τη δραστηριότητα 5 πράγματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας και ο καθένας φεύγοντας. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε. Η πρόσβαση είναι με απλό για ταχύ. Υπάρχουν πλέον οι υποδομές και ο δρόμος. Έχουμε ξενώνες και ταβέρνες, καφενεία, mini market που μπορούν να εξυπηρετήσουν αρκετό κόσμο πλέον. Και θα χαρούμε να σας δούμε.
0: Σε ρωτάω κάθε φορά, Βασιλική, όταν συζητάμε και με αφορμή τέτοιου είδους διοργανώσεις, επειδή έτσι μέσω του φεστιβάλ υπάρχει και μία ανάδειξη των προκλήσεων όσων έχετε επιλέξει να ζείτε σε περιοχές όπως είναι η Αργυθέα. Αν βλέπεις αλλαγές, αν βλέπεις μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να δοκιμάσουν και αυτή την ζωή σε μια πιο μόνιμη βάση.
1: Πλέον είμαι 6 χρόνια εδώ στην Αργυθέα που ζω μόνιμα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετές υποδομές παραπάνω. Υπάρχουν πλέον αρκετά εργαλεία και οργανισμοί που βοηθούν ανθρώπους να αποκεντρωθούν. Γενικά η αποαστικοποίηση έχει γίνει ένα ρεύμα τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί μια οικογένεια με 2 μικρά παιδιά στο Πετρίλου. Πηγαίνω, έρχεται προς το παρόν από το Βόλο, αλλά με τις επόμενες 2 οικογένειες που σχεδιάζουμε να φέρουμε, θέλουμε να ανοίξουμε και το σχολείο. Γενικώς είναι πράγματα που θύμιζαν ακατόρθωτα πριν λίγα χρόνια για κάποιους και όνειρο θερινής νυχτός, πλέον βλέπουμε να υλοποιούνται και να υπάρχει και στήριξη από τον Δήμο, η στήριξη και από την περιφέρεια και γενικότερα.
0: Επιβάλλουν και τα έργα που γίνονται, γιατί εγώ θυμάμαι όταν πρωτοέπιασα δουλειά και για πολλά χρόνια λέγαμε ο Δήμος της Αργυθέως, ο μόνος Δήμος που έχει χωματόδρομους ακόμα και έχουν αλλάξει τόσο πολλά μέσα σε αυτά τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστά, έχουμε διεκδικήσει άνθρωποι, έχουν βοηθήσει και άνθρωποι που βρέθηκαν σε κατάλληλες θέσεις και οι οργανισμοί διεκδίκησαν πράγματα για την περιοχή. Βρισκόμαστε σίγουρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση, έχουμε δουλειά ακόμη μπροστά μας, αλλά πλέον υπάρχει μια βάση και υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να στηριχτεί κάποιος. Η Άγραφα Χαίρεται έτσι όλο το χρόνο συμβουλεύει αφιλοκερδός κόσμο και τους βοηθάει δημιουργώντας ένα οικονομικό σχεδιασμό και ένα business plan για ανθρώπους που σκέφτονται πραγματικά να αποκεντρωθούν. Βοηθάει στην έβρεση στέγης όπως και με την οικογένεια που ήρθε εδώ πέρα. Δημιούργησε κάποιες θέσεις εργασίας μαζί με τη Phoenix Adventures. Οπότε δημιούργησε εδώ πέρα μια υποδομή στην περιοχή. Γιατί είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι για τους περισσότερους ανθρώπους. Κάποιοι το έχουν απλά στα σκέψη και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί να υλοποιηθεί.
0: Ναι,
1: και
0: γιατί
1: να είναι
0: πρέπει
1: βιώσιμο.
0: Να υπάρχουν και αντίστοιχες δομές. Δηλαδή, ένα σχολείο είναι το απαραίτητο. Ο γιατρός, το κέντρο υγείας είναι απαραίτητο. Αυτά νομίζω, ας πούμε, ότι πέραν της εργασίας βεβαίως, που υπάρχουν διέξοδες προς αυτό, είναι τα βασικά ζητήματα που μπορεί κάποιον να το δημιουργήσουν προβληματισμούς. Αν τα καταφέρετε και έρθουν οι οικογένειες και ανοίξει και το σχολείο, θα είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Είναι κάτι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και πάντα μένοντας αισιόδοξοι και με πλάνο και με σχέδιο, προχωράμε με πολύ αργά αλλά σταθερά βήματα τα τελευταία 6 χρόνια και είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω θα γίνουν πολλά ακόμη. Έχοντας το ΚΕΠ και το ιατρείο του χωριού και έναν γιατρό αγροτικό, μαζί με το σχολείο και λύνοντας το θέμα της εργασίας και της στέγασης, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, η αλήθεια είναι.
0: Πολύ ωραία. Βασιλική Κοντζίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κάθε επιτυχία. Λίμνη Στεφανιάδας, 6 με 9 Αυγούστου, την Πέμπτη που μας έρχεται. 4 υπέροχες μέρες για όσους θα μπορέσουν να έρθουν, δροσερές, μέσα στη φύση και με πολλές εμπειρίες και πολιτισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, εκπέμπει σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα ως εκ τούτου. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας από μένα και από όλους τους συντελεστές αυτής της εκπομπής για χαρά, εκτός από την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, η οποία και θα έχει τον τελευταίο λόγο μέσα από τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια σας, φίλες και φίλοι.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έλλειμμα νερού, ενέργειας, έργων, εμπιστοσύνης και γνώσης, αδιαφανείς μηχανισμοί επιδότησης και εξάρτηση από λίγες καλλιέργειες. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που εξακολουθούν να βιώνουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, όπως προέκυψε από τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας. Περισσότεροι από 180 συμμετέχοντες, όπως αγρότες, συνεταιρισμοί, γεωπόνοι, ερευνητές και τοπικοί αξιωματούχοι, αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο έρευνας από το πρόγραμμα Go Just που υλοποίησε το Εργαστήριο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην κοινωνία του ΕΚΠΑ. Στο επίκεντρο των δοκιμών των νέων υβριδικών σειρμών Intercity Blues βρίσκεται η Λάρισα, καθώς η πόλη περιλαμβάνεται στο πρώτο τμήμα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, όπου πραγματοποιούνται οι δυναμικοί έλεγχοι πριν από την έναρξη της εμπορικής τους λειτουργίας. Οι δοκιμές του πρώτου νέου σειρμού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ στις 30 Ιουλίου έφτασε στην Ελλάδα και ο δεύτερος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Οι δύο σειρμοί προορίζονται να ενισχύσουν τα δρομολόγια στον πολύπαθο άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης και προβλέπεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία προς τα τέλη του 2026, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και την πιστοποίησή τους από τη ΡΑΣ. Στο Μικτόρκο το δικαστήριο Λάρισας παραπέμπεται 41χρονος μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Βόλου για υπόθεση βιασμού ανηλίκου και κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος της 9χρονης θετής κόρης του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις φέρεται να ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 23 στον Τύρναβο και να συνεχίστηκαν το 2025 σε χωριό του Αλμυρού, όπου διέμενε η οικογένεια. Ο 41χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα μεταφέρθηκε μία 25χρονη γυναίκα που υπέστη σοβαρό ακροτηριασμό στο δεξί της χέρι κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωριό του Δήμου Κιλελέρ. Το χέρι της γυναίκας εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να ακροτηριαστούν ο δείκτης και ο αντίχειρας του δεξιού χεριού της. Την τελευταία του πνοή στο τιμόνι ενώ οδηγούσε άφησε χθες το απόγευμα ένας 68χρονος πιθανότατα από ανακοπή. Το περιστατικό συνέβη κοντά στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης, όπου ο οδηγός αυτοκινήτου εντόπισε τον άτυχο άντρα χωρίς τις αισθήσεις του στο τιμόνι και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο 68χρονος είχε προλάβει να κινητοποιήσει το όχημα και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Τρικάλων, 58χρονος Τρικαλινός, μετά από σφοδρό τροχαίο στον κυκλικό κόμβο της Αμμουδιάς πλησίων του Παραποτάμου. Το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλο αναμένεται να δικαστούν σήμερα τρεις άντρες που συνελήφθησαν μετά από σοβαρό καυγά στη Σκιάθο με ένα τραυματία. Για δύο ανήλικους συλληφθέντες θα ακολουθηθεί ξεχωριστή διαδικασία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες καταγγέλλεται και απειλή με αιχμηρό αντικείμενο. Ένοχος αλλά ατιμόρυτος κρίθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλου ένας 26χρονος που συνελήφθη επειδή προμήθευε μικροποσότητα κάναβης σε ανήλικους φίλους του έναντι χρηματικού ποσού. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τη μεταμέλειά του, την προσπάθεια απεξάρτησης και τη στήριξη της οικογένειάς του, αποφασίζοντας να μην το επιβάλλει ποινή. Χειροπέδεσε 52χρονο οδηγό που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο Δήμο Πύλης, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς έχει περιέλθει σε γνώση του ότι οι επιτίδιοι επιχειρούν να εξαπατήσουν το κοινό, παρουσιάζοντας ψευδώς τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους ή μέλη του Συλλόγου και ζητώντας χρηματικά ποσά, δήθεν για τη συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα. Με συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτίδιους, επανέρχεται η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας με αφορμή πρόσφατα περιστατικά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιτίδιοι μέσω ξαφνικών και επίμονων τηλεφωνικών κλήσεων, παρουσιαζόμενοι με διάφορες ιδιότητες όπως λογιστές, υπάλληλοι του ΔΔΕ, γιατροί, αστυνομικοί ή δικηγόροι, με διάφορα προσχήματα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν, επιχειρούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή και χρυσαφικά κοσμήματα. Σε βαθμό επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλή, για πρόκληση πυρκαγιάς είναι σήμερα τα νησιά των Σποράδων, μέτρια επικινδυνότητα για τη χερσαία μαγνησία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε αγροτική έκταση στον Πετρόπορο του Δήμου Φαρκαδόνας. Άμεση ήταν η επέκταση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις του 4ου πολιτιστικού τριημέρου «Η καρδιά των περιηγητών» λόγω του αδόκητου χαμού του 53χρονου Χρήστου Ζιγούρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του προχθές σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή του. ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Κάλυψη, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, τα ωφελούμενα νοικοκυριά μετά την τριετία μπορούν να υποφεληθούν από ρύθμιση που έρχεται να διασφαλίσει τη συνέχεια της στεγαστικής υποστήριξής τους. Προβλέπεται η μετάβεση των ωφελούμενων στο πρόγραμμα στέγασης για διάστημα 12 μηνών. Παράταση 5 μηνών για την προμήθεια ψηφιακών υδρόμετρων και συστήματος τηλεμετρίας για το Δήμο Σοφάδων. Περισσότεροι από 1.000 πολίτες πέρασαν το τελευταίο δεκαήμερο από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Πολλοί δήλωσαν ότι δεν το χρειάζονται για ταξίδια, αλλά για να αποφύγουν την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες ουρές. Υπογραφή σύμβασης στο Δήμο Πύλης για έργα νέων υδρομαστεύσεων στα ορεινά χωριά και αποκατάσταση ζημιών από τον Ντάνιελ. Συνολικού προϋπολογισμού, 372.000 ευρώ. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Ο στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
11: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Καλός. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και να θυμίσω και τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε, 100,7, 101,2 στα FM, μας ακούτε όμως, θυμίζω, και διαδικτυακά, μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Και σήμερα λοιπόν θα ακολουθήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτιστική διαδρομή, η οποία θα μας φέρει στον Αγιώργιν Ηλίας. Πρώτο σταθμό στο θέατρο Αλώνη και οι λυσιστράτες του Αριστοφάνη που θα ανέβουν, θα παίξουν σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Αλώνη, φυσικά σε αυτό το πανέμορφο τόπο. Η ηθοποιός και σκηνοθέτης η κυρία Τζίνα Τλιβέρη θα μας πει περισσότερα για την παράσταση στο πρώτο μέρος εκπομπής.

Ενώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής σας έχουμε αφήγηση, είπαμε και χτες, ακούσατε από το φιλοξενούμενο της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Προύσαλη, τα του 16ου Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου, που θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Αυγούστου, το ενδιαφέρον πρόγραμμα το οποίο έτσι μας ανέλησε εδώ. Και εμείς ενδιαφερόμαστε σήμερα ιδιαίτερα για την ομάδα αφήγησης Παραμυθανθός. Η αφήγηση κερδίζει έδαφος όλο ένα και περισσότερο στις μέρες μας, και σήμερα μαζί μας ζωντανά στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου από αυτή την ομάδα θα είναι ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Δημήτρης Μάλης, με τον οποίο θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για τσάλινα θεριά και χρυσοφτέρουγες πεταλούδες, λαϊκά παραμύθια, μύθους και τραγούδια από ανθισμένους κήπους της καλοσύνης, αλλά και για δύο βιβλία που έχει γράψει ο Δημήτρης Μάλης. Το πρώτο είναι «Λαϊκά παραμύθια και μύθη για την απώλεια και το πένθος» από τις εκδόσεις «Ιδίφωνο». Και το δεύτερο βιβλίο αφορά σε λαϊκά παραμύθια με σκύλους από όλο τον κόσμο και έχει τίτλο «Γουφ». Όλα αυτά σε λίγο όμως, αφού πρώτα σας καλωσορίσουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση.

0: Και επειδή το είπαμε και χθες, αγαπητοί φίλοι, πως όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός, πάμε τώρα στο Θέατρο Αλώνη που ξέρει να μας μιλά για πολιτισμό. Και να σας πούμε πως σήμερα το βράδυ στις 8, σημειώστε το αυτό, στις 8 μόνο για σήμερα, μας τα είπε χθες ο Γιώργος ο Τριανταφύλου από το Θέατρο Αλώνη, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Να σας πούμε πως η παράσταση αυτή παίχτηκε ήδη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης και από όσο ξέρω, κυρία Τζίνα Θλιβέρη απέσπασε πολύ καλές κριτικές. Σας καταχειροκρότησαν. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα κύριε Καποτά και σε εσάς και στην εκπομπή σας στους ακροατές.
0: Εμείς τα μάθαμε αυτά, ξέρετε, και από τους συναδέλφους στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ότι πραγματικά κάνατε μια πολύ πολύ ωραία παράσταση. Πρεμιέρα
1: ωραία.
0: Έγινε εκεί, έτσι.
1: Ναι, έγινε πρεμιέρα εκεί στις 30 και 31. Ένας επιβλητικός χώρος, υπέροχος, η Αρχαία Μεσίνη. Όποιος δεν έχει πάει, καλό είναι άμα θέλει να την επισκεφτεί. Έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερος, με μεγάλη ιστορία. Την επέλεξε το Θέατρο Αλώνη. Να πούμε ότι η παράσταση φυσικά έκανε πρόβες στην Αθήνα, αλλά το Αλώνη, επειδή έχει, όπως γνωρίζετε κυρία Καποτά, χρόνια με τον Γιώργο τον Τριανταφύλου, έχει αυτό που έχει ως σκοπό είναι η αποκέντρωση να βοηθάει την πρόβα στην Αθήνα. Γιατί κυρίως το αρχαίο δράμα το έχει ανάγκη, αλλά και τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως το αρχαίο δράμα, επειδή η φύση του είναι τέτοια ώστε να δουλεύει σε ανοιχτό χώρο. Mm-hmm. Κοιτάμε, το Θέατρο Αλώνη είναι μία φωλιά όπου μας επισκέπτεται και μας φιλοξενεί στο να μπορέσουμε να κάνουμε και τις πρόβες μας, όπως και έτσι έγινε, γιατί το αρχαίο δράμα το απαιτεί και είναι λίγες οι πρόβες, ακόμη και στην Επίδαυρο όταν πηγαίνουμε. Είναι πάρα πολύ λίγες οι μέρες, φανταστείτε ότι και στην Επίδαυρο θέλουμε 5 μέρες, ας πούμε, να πάμε το πολύ.
0: Όπως το λέτε, σε υποβάλλουν, είναι διαφορετική, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και, έτσι. Για αυτά τα κείμενα που δουλεύουμε, σώμα, φωνή, λόγο, είναι πολύ σημαντικό να είναι στον ανοιχτό χώρο και το Θέατρο Αλώνη έτσι βοηθάει σε αυτό, όπως με το σεμινάριο αρχαίου δράματος που είχαμε ξεκινήσει το 2015, και έτσι με τον πολύ καλό θεσμό, έτσι που τον υποστηρίζουμε και γιατί μας υποστηρίζει φυσικά το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός του Υπουργείου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μας δίνει δυνατότητα να πηγαίνουμε σε χώρους που επιλέγουμε σε όλη την Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε, και τα αρχαία θέατρα και τα μνημεία. Και φέτος έτσι θέλαμε να το συνδυάσουμε με το Αλώνη, όπως έχουμε πει και στο δελτίο τύπου μας, δηλαδή από τη Μεσίνη στο Αλώνη και αντίστοιχα πάλι έτσι κάνει ένα κύκλο. Και από την πρόβα του, το Αλώνη από εκεί, με την Αθήνα και με την αρχαία Μεσίνη, έτσι συνδέουμε τη φύση, όπου το Θέατρο Αλώνη το έχει σκοπό. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, η τέχνη μέσα στη φύση. Και έτσι τώρα είμαστε χαρούμενοι που φέραμε τις Λυσιστράτες από το ταξίδι της Αθήνα και Μεσίνη πλέον στο χώρο της, όπου έκανε και πρόβες νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, μετά την Άνοιξη. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε έτσι ένα ευχάριστο έργο, παρόλο που είναι πάρα πολύ δυνατό και δομικά.
0: Και πολιτικό, αλλά και πολύ ανθρωποκεντρικό, έτσι.
1: Πραγματικά, ναι, γιατί και το θέμα του Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, φέτος ήταν ο άνθρωπος και γι' αυτό επιλέξαμε τη Λυσιστράτη. Είναι ένα έργο έτσι πολύ ιδιαίτερο, γιατί το έργο του Αριστοφάνη σώζονται και ολόκληρα. Ακόμη και οι τραγωδίες δεν σώζονται ολόκληρες. Έχουμε πολλές φορές αποσπάσματα από τα έργα.
0: Από τα έργα, ναι.
1: Και έχουμε ένα έργο πολύ δυνατής δομής. Ομολογώ ότι ούτε και ίδια το περίμενα. Πιο πολύ στην πρόβα βγήκε, γιατί δουλεύουμε τα κείμενα πραγματικά στη δομή τους από το αρχαίο. Γι' αυτό και η απόδοση είναι έτσι με τους συνεργάτες μου και δική μου, για να πηγαίνουμε πιο κοντά στο αρχαίο, ώστε να είμαστε κοντά στη δομή του. Είναι γνωστό δηλαδή ότι μια ιστορία της Λυσιστράτης, αλλά πραγματικά αυτοί οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν την εξαιρετική ευφυΐα να δένουν το κείμενο σαν με κρίκους, να το πω κάπως έτσι, δηλαδή σαν να δένει κρίκος για να πάει πραγματικά σε κάποιο σκοπό. Και εδώ έχουμε πραγματικά ένα έργο που δείχνει το δρόμο της ειρήνης, κάτι που το θεωρούμε δεδομένη, ενώ μιλάει συνέχεια για τον πόλεμο.
0: Που δεν είναι όμως, και στις μέρες μας ακόμα πιο πολύ, και ίσως γι' αυτό Οπωσδήποτε να δούμε την παράσταση. Μας κάνει να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα.
1: Ναι, μιλάμε για πολύ βαθιά φιλοσοφικά κείμενα και έχουμε πολύ χαρά που δουλεύουμε τον Αριστοφάνη με αυτόν τον τρόπο. Γιατί, ξέρετε, μέσα στα χρόνια παρεξηγήθηκε και όλα στη σχέση με τις μεταφράσεις και όλα αυτά. Αλλά πραγματικά είναι ένα έτσι εξαιρετικό έργο και αυτό. Και είχαν την ευθεία να βάζουν μέσα και τη σάτυρα σε κάτι δυνατό που θέλανε να πούνε, όπως και στις τραγωδίες. Γι' αυτό και λέγονται αρχαία δράματα. Δηλαδή έχουμε στο αρχαίο δράμα τραγωδία και κωμωδία. Τα δύο αυτά.
0: Ναι. Εσείς πώς προσεγγίζετε σαν σκηνοθέτης αυτό το έργο? Γιατί κάπου διάβασα ότι δίνεται ιδιαίτερο ρόλο στα σώματα.
1: Ισχύει, θα σας πω γιατί το κάνουμε αυτό. Επειδή εμένα η μέθοδος που κληρονόμησα έτσι και από δασκάλους μου ως ηθοποιός χρόνια που ήμουνα στα αρχαία θέατρα, αυτό που έτσι με ενδιέφερε πολύ είναι η λέξη και πώς η λέξη από τη μετάφρασή της, πόσο μπορούμε να είναι λίγο πιο κοντά στο αρχαίο. Ας πούμε ένα παράδειγμα θα σας πω, ότι κάποια στιγμή το αρχαίο λέει από πού ήρθανε όλες αυτές οι γυναίκες. Και λέει αναγυρουντόθεν. Όπου καταλαβαίνουμε ως Έλληνες τι θα πει αυτό. Έτσι. Ναι. Ενώ μπορεί να μεταφραστεί από παντού ή από γύρω, τριγύρω και εννοεί όλη την Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς δουλεύουμε την λέξη μέσα από το σώμα, όπου είναι και ο ήχος, δηλαδή ο λόγος που είναι πάλι σώμα, και το ίδιο το σώμα. Αυτό γίνεται στη διάρκεια των προβών, έτσι, που είναι αρκετή μελέτη. Και μέσα από αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από το ίδιο μας το σώμα και το λόγο να πάμε προς τη λέξη και η λέξη προς εμάς, άρα η φράση και άρα το κείμενο και όλος ο σκοπός του κειμένου, που δεν είναι ένας, έτσι, γιατί αυτή ήταν η ευφυΐα τους αυτών των κειμένων και των φιλοσόφων, ότι γράφανε με πολλά επίπεδα, σε πολλά επίπεδα, όμως η διαδρομή είναι ξεκάθαρη. Αν την τραβήξεις, είναι σαν την παρτιτούρα στην όπερα, ας το πούμε.
0: Έτσι, που υπάρχει πολλά παρτιτούρα μέρη, από αυτό. Ναι.
1: Υπάρχει, δηλαδή από το αρχαίο, ακόμη και στη μετάφραση, και όταν λέμε παρτιτούρα, κάπως ακολουθείς από το μέτρο, εκεί είναι και ο ήχος και το σώμα. Είναι αρκετά χωροθεατρικό, δηλαδή, για αυτό το λόγο. Αλλά πάντα είναι το θέατρο μπροστά, ναι, έτσι, γιατί είναι ο λόγος,
0: ναι, πιο πολύ. Ναι, είναι το θέατρο, αλλά έρχονται και τα μουσικά γλυπτά και κρουστά του οικαστικού του Γιώργου Τριανταφύλου να δώσουν, ναι, έτσι μια άλλη, ναι, δόνηση.
1: Ναι, με τον κύριο Τριανταφύλου, αυτόν τον εξαιρετικό εικαστικό και εμπνευστή της ιστορίας όλης του θεάτρου Αλώνη, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, γιατί η μικρή επίδαυρο του Πηλίου πια, το θέατρο Αλώνη.
0: Το φεστιβάλ Εσίως, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όπου ξεκινάει απόψε έτσι το φεστιβάλ, όπως τα είπατε και χθες, για το όλο το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Ξεκινάει από τις 4 ως τις 24 Αυγούστου. Τα μουσικά γλυπτά ξεκινήσαμε να δουλέψουμε με τον Γιώργο Τριανταφύλου μαζί στην έκθεσή του στην Αθήνα, όπου έκανε μια έκθεση με τα μουσικά γλυπτά που είναι ιδιαίτερα, γιατί αυτά είναι ηχογλυπτά, με μέταλλα και έγχορδα, όπου όταν τα ακούσαμε και ηθοποιοί και μουσική, ήταν πολύ ιδιαίτερα, γιατί έχουν κάποια δόνηση, όπου μαζί με ρυθμούς που δουλεύουμε πολύ και στην παραστασία μας απόψε, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή βοηθάει το σώμα να πηγαίνει στους ρυθμούς πιο αρχαίγονους που θέλουμε έτσι να πλησιάσουμε προς αυτό που σας είπα πιο πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Διαφορετική
1: και έτσι προσέγγιση. Ξεκινήσαμε, ναι, και έτσι ξεκινήσαμε το 21 τη δουλειά στην Αθήνα και μετά δουλέψαμε και τη Μίδια πάλι με το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός πριν από 3 χρόνια και τώρα φτάσαμε στη Λυσιστράτη, προχωράμε δηλαδή και αυτή την ιστορία και με τα γλυπτά και με τα σώματα, αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι συνεργαζόμαστε ξανά με τον κύριο Τριανταφύλου στα γλυπτά. Πάντα είναι και κάποια διαφορετικά όργανα.
0: Θα δούμε ένα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Να αυτό, αναφέρουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές.
1: Βεβαίως,
0: έτσι, βεβαίως,
1: έχουμε, ναι, βεβαίως. Είναι όλη η ομάδα έτσι, εξαιρετική. Η ηθοποίη είναι ένας και ένας. Είναι η Κατερίνα Αντωνιάδου, η Βάσο Ιγραβάνη, ο Κωνσταντίνος Ογόγουλος, ο Μάριος Ιωάννου και η Ιωάννα Νασιοπούλου. Η χορογραφία και η επιμέλεια της κίνησης είναι η συνεργάτης μου Ειρήνη Αλεξίου, συνεργάτης μου και μουσικής μουσικός επισκηνής και δικός μου αλλά και του Τριανταφύλου στα Γλυπτά, ο Σταύρος ο Τσουμάνης, όπου είναι έτσι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στη μουσική, γιατί έχει κάνει εξειδίκευση στους αρχαίγονους ρυθμούς και έτσι έχουμε έτσι δύσκολους ρυθμούς, να το πω, αλλά μιλάνε στον κόσμο αρκετά και νομίζω ότι έτσι και στη Μεσσίνη ήταν αρκετή αυτή.
0: Θα μας βάλετε στην εμπειρία ενός συλλογικού παλμού, λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι. Ακριβώς, κυρία Καβωτά, κάπως έτσι. Ναι. Και επειδή το γνωρίζει, είναι σημαντικό, γιατί οι ρυθμοί, επειδή είναι πολύ κοντά στην καρδιά μας, όταν έχεις κάνει εξειδίκευση σε αυτούς, χτυπάς με κάποιο τρόπο τους ρυθμούς, ώστε η λέξη να μπορέσει να μιλήσει στο θεατή. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό που είναι μαζί μας ο Σταύρος ο Τσουμάνης και τα παίζει και ζωντανά. Στα κοστούμια είναι η Ειρήνη Γεωργακύλα, βοηθός μου είναι η Αναστασία Καβουνιάρη, στα φώτα ο Μιχάλης ο Καρλός. Αυτά, υπάρχει και κόσμος από πίσω, μας βοήθησε πολύ, βιντεογράφερ, σχεδιασμός αφίσας κλπ. Ευχαριστούμε πολύ όλους γενικά.
0: Ένα τέλειο αποτέλεσμα, είμαι σίγουρη, γιατί δεν είναι πολύ ψηλά ο πύχης, ξέρετε. Το ξέρετε, είμαι σίγουρη. Στις εκδηλώσεις στο Θέατρο Αλώνη κάθε χρόνο.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε και τον Σάββατο Στρούμπο στις 7 Αυγούστου την Παρασκευή, όπου κάνει επίσης εξαιρετική έρευνα και έρχεται με την Ιφηγένεια να βλύνει.
0: Θα τον έχουμε και εμείς.
1: Θα τα πείτε κιόλας. Ναι. Αυτό έρχεται την Παρασκευή. Και συνεχίζουμε μετά με το πιάνο, με όλο το πρόγραμμα που πάλι θα τα
0: φρεσκάρουμε στην μνήμη των ακροατών, σίγουρα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Όπως είπατε, απόψε είναι στις 8, προσοχή, γιατί θέλουμε, το κάναμε και στη Μεσσίνη αυτό.
0: Τον ιδιαίτερο φωτισμό, έτσι, της μέρας.
1: Ναι, έτσι θέλαμε να έρθει ο κόσμος, επειδή αρέσει στο κοινό το φυσικό τοπίο να το απολαμβάνει. Έτσι το έχουμε παρατηρήσει αυτό, αλλά έτσι επειδή το αφήσαμε και στη Μεσσίνη, το έχω ξαναζήσει παλιότερα αυτό πάλι με τα μνημεία. Έτσι είχαμε μια παράσταση γύρω στους 7,5 παλιότερα και ήταν η μαγεία, γιατί ο κόσμος έτσι επιβάλλεται αυτό και έτσι υπάρχει μια ηρεμία και έτσι αυτό βοηθάει όλους στο να, έτσι, να βιώσουμε καλύτερα την παράσταση. Οπότε επιλέξαμε εδώ να
0: αρχίσει 8. Έτσι. Στις 8.
1: Είναι πολύ ωραίο. Και στη γενική που το κάναμε χθες ήταν πολύ όμορφο στο Αλώνη.
0: Χαιρόμαστε. Δεν μένει λοιπόν παρά να ανηφορήσουμε έγκαιρα, έχουμε πει για τις θέσεις μας, έτσι. Και να ξεκινήσει, είπαμε, η παράσταση στις 8, αγαπητοί ακροατές. Ειδικά η συγκεκριμένη παράσταση, ναι.
1: Ωραία. Η εισιτήρια είναι και στην Ticket Services, αλλά είναι και στο Ταμείο του Θεάτρου λίγο πριν. Υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια.
0: Ωραία. Κυρία Τζίνα Θλιβέρη, πολύ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε
1: σήμερα.
0: Θα μας δοθεί η ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Η Ερτβόλου
0: είναι χορηγός επικοινωνίας των εκδηλώσεων και είναι ιδιαίτερη τιμή και για μας.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη γενικότερα, κυρία Καποτά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το υπέροχο άσπρο περιστέρι, εμείς τώρα, κύριε Μάλη, θα μιλήσουμε για τζάλινα θεριά και χρυσοφτέρουγες πεταλούδες. Καλωσορίσατε στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για την ομάδα αφήγησης Παραμυθανθός. Γι' αυτό τα κανονίσαμε έτσι με τον Δημήτρη τον Προύσαλη, εκπαιδευτικός και συγγραφέας.
1: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Καποτά. Εκπαιδευτικός, συγγραφέας και αφήγητης παραμυθιών.
0: Και αφήγητης. Καλό

0: από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη.
1: Ναι.
0: Σκεφτόμουν τώρα που έτσι περίμενα μέχρι να ξεκινήσει έτσι, η συνομιλία μας, ότι έχει κάτι κοινό με το ραδιόφωνο. Έτσι, όπως και το ραδιόφωνο είναι ζωντανός λόγος, φυσικός, άμεσος, ναι, έτσι και ναι, η αφήγηση ναι. έχει...
1: Νιώθεις σαν αφήγηση σε ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει αυτή την αμεσότητα, έχει αυτό το μοίρασμα.
1: Ναι.
0: Που το αγαπάει και το χαίρεται ο κόσμος, χαίρεται το παραμύθι, αγαπάει την ιστορία, ευχαριστιέται με αυτό που ακούει, αλλά ευχαριστιέται και από την ίδια τη στιγμή, από αυτή τη συνέβρεση.
1: Και μόνο από το όνομα πάντως παραμυθανθός είναι σαν να μας λέει ότι υπάρχει μια ομάδα όπου ανθίζουν τα παραμύθια, γιατί πραγματικά αξίζει να ανθίσουν τα παραμύθια.
0: Ναι, ναι. Είμαστε μια ομάδα που έχει τώρα νομίζω 13 χρόνια ιστορίας. Να ξέρετε ότι ξεκινήσαμε από αυτό το φεστιβάλ. Αν θυμάμαι καλά, στο τρίτο φεστιβάλ αφήγησης Πηλίου, με πρόσκληση του Δημήτρη Προύσαλη, αγαπημένου μας φίλου και δασκάλου. Εδώ κάναμε την πρώτη μας εμφάνιση και από τότε μέχρι σήμερα το 18 έχουμε παρουσία κάθε χρόνο. Είναι κάτι που το χαιρόμαστε πάρα πολύ που ερχόμαστε ναι. στα μέρη σας.
1: Ναι. Και εσείς το χαίρεστε, το κοινό.
0: Ναι.
1: Τι έχετε αποκομίσει από όλα αυτά
0: το
1: τα
0: απολαμβάνει,
1: χρόνια. Το απολαμβάνει.
0: Ναι, το απολαμβάνει, γεγονός. Το χαίρεται, συγκινείται. Έχουμε μηνύματα είτε μετά την παράσταση
1: επιδρά
0: ακόμα και...
1: πολύ ευεργετικά ναι. έτσι ναι, ναι, στην ναι. ψυχή μας. Είναι σαν ένα ταξίδι άλλο, σαν άλλο ταξίδι. Αφήνει τη φαντασία ελεύθερη και για, και για μικρούς και για μεγάλους, κύριε Μάρη.
0: Και για μικρούς και για μεγάλους. Αφήνει τη φαντασία ελεύθερη. Μπορεί ο κάθε ακροατής να φτιάξει τις δικές του εικόνες. Τα παιδιά που λέμε για τους μικρούς έχουν την ευκαιρία μέσα του παραμύθι να μπουν σε δύσκολες καταστάσεις, να αγωνιστούν με θεριά, να τα βάλουν με τέρατα, με την ασφάλεια ότι τα ίδια δεν κινδυνεύουν και με την επίσης ασφάλεια ότι όλα θα πάνε καλά. Για τους δε ενήλικες υπάρχουν ιστορίες σοφίας, υπάρχουν λαϊκά παραμύθια που μιλάνε για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος πανανθρώπινα και αιώνια, mm-hmm. αλλά λέγονται με ένα τέτοιο τρόπο χωρίς διδακτισμό, χωρίς να υπάρχει...
1: Να θέλεις να επιβάλλεις κάτι.
0: Χωρίς να επιβάλλεις κάτι και αν θέλεις το αξιοποιείς, αν θέλεις απλά χαίρεσαι την ιστορία που ακούς.
1: Mm-hmm. Και χαίρονται.
0: Ναι, ναι.
1: Και χαίρονται.
0: Χαίρονται, χαίρονται. Χαίρονται, συγκινούνται και κάποιοι μπορεί μέσα από τα παραμύθια να πάρεις και μια απόφαση ζωής. Από κάποια παραμύθια που μπορεί να επιδράσουν επάνω σου και να κάνεις μια αλλαγή, να σκεφτείς καλύτερα κάτι που σε βασανίζει. Έχουμε μηνύματα τέτοια και εμείς σαν ομάδα, φαντάζομαι και άλλοι παραμυθάδες. Και μετά από καιρό, μου ήρθε ένα μήνυμα πριν από λίγο καιρό για μια αφήγηση που κάναμε πριν από ένα χρόνο. Τέτοια εποχή. Δηλαδή οι ιστορίες μένουν μέσα μας, στη μνήμη μας και στην ψυχή μας και γι' αυτό και ταξιδεύουν, γιατί εμείς λέμε ιστορίες
1: που υπάρχουν αιώνες. Αυτός ο άλλος τρόπος δεν είναι ο διδακτισμός, δεν είναι η επιβολή, είναι αυτός ο άλλος τρόπος.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, σαν εκπαιδευτικός που είστε.
0: Ναι, τα παιδιά το χρειάζονται το παραμύθι. Τα παιδιά το χρειάζονται το παραμύθι και μέσα στην τάξη. Εγώ κάνω προγράμματα αφήγησης και παραμυθιού πάντα στις σχολικές τάξεις. Το χρειάζονται γιατί είναι μια στιγμή που φεύγουν από τον ορθολογισμό και μπορούν, όπως είπατε, να αναπτύξουν τη φαντασία τους, το λεξιλόγιο τους, να παίξουν, να ευχαριστηθούν, να μπουν σε ένα κόσμο μαγικό. Και
1: να τα απασχολήσουμε και λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, και ευχάριστα.
1: Από την τεχνολογία τώρα που έχουμε πέσει με τα μούτρα εδώ που τα λέμε, ναι. να μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Όλα είναι χρήσιμα.
1: Ναι. Με μέτρο.
0: Αλλά με ένα μέτρο. Με ένα μέτρο.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς στις παραστάσεις μας χρησιμοποιούμε και τη μουσική. Με μουσικές και τραγούδια που φτιάχνω εγώ ίδιος. Συνδυάζουμε δηλαδή την αφήγηση με το τραγούδι και με τη μουσική και πάντα μας απασχολεί το πώς μπορεί ένα λαϊκό παραμύθι να συνομιλήσει. Να συνομιλήσει με τη μουσική, με το τραγούδι και να συνομιλήσει πάνω απ' όλα με την εποχή του, με το σήμερα. Να είναι δηλαδή επίκαιρο.
1: Και να περάσει και τα ανάλογα μηνύματα, έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι.
1: που είναι και αυτό απαραίτητο σε μικρούς και μεγάλους. Τώρα τα τσάλινα θεριά και οι χρυσοφτέρουγες πεταλούδες πώς συμβιώνουν, πώς πάνε μαζί.
0: Ακριβώς. Ναι, στα παραμύθια αυτό είναι. Αυτό είναι. Νομίζω είναι και στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαία η επιλογή σε ένα κόσμο που ο νόμος του ισχυρού αρχίζει.

0: και παίρνει την πρώτη θέση mm-hmm. στην κοινωνία μας. Τα ατσάλινα θεριά και οι χρυσοφτέρουγες πεταλούδες. Τα λαϊκά παραμύθια μας λένε ότι τα θεριά πάντα είναι ατσάλινα, είναι πολύ δυνατά, αλλά η καλοσύνη του ήρωα, η αγάπη του ήρωα, όσο μικρός και να είναι, μπορεί να είναι μικρός όσο ένα ρεβιθάκι, μπορεί να είναι μία πεταλούδα, αυτό στο τέλος νικάει. Και δίνουν αυτό το ισχυρό μήνυμα στην εποχή μας που είναι σκληρή και πάντα ήταν σκληρές οι εποχές στην ανθρωπότητα.
1: Και πάντα υπήρχαν και σκληροί άνθρωποι στην
0: πάντα,
1: ανθρωπότητα.
0: Πάντα, ναι. Ότι σε αυτή τη σκληρότητα η καλοσύνη, η αγάπη νικάει στο τέλος, επικρατεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε σήμερα το απόγευμα θα κάνετε αυτή την αφήγηση?
0: Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου της κάτω Γατζέας.
1: Α, ναι,
0: για παιδιά αλλά και για ενήλικες.
1: Μάλιστα. Και θα είναι και η Καλλιρόη Μουλά μαζί σας?
0: Η Καλλιρόη σήμερα δυστυχώς δεν θα είναι, γιατί είχε ένα ατύχημα mm-hmm. αλλά θα είναι μαζί μου, όμως είναι σύντροφός μου στη ζωή και στα παραμύθια, οπότε
1: οπωσδήποτε θα είναι μαζί σας
0: η παρουσία.
1: Και κάτι μου είπατε και για ένα σεμινάριο,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή.
0: Αύριο το πρωί στις 11 η ώρα στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου του Αγίου Γεωργίου θα κάνω ένα βιωματικό εργαστήρι για την αφήγηση με τίτλο «Δώσ' μου το λόγο σου παραμύθι», όπου απευθύνεται και σε εφήβους και σε παιδιά, αλλά το προτείνω και σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αν ενδιαφέρονται έτσι να αφιερώσουν λίγο χρόνο στο παραμύθι μέσα στις διακοπές τους, γιατί έχει παιχνίδια αφήγησης, θα έχουμε παιχνίδια αφήγησης, τεχνικές και τρόπους μπορούμε να αξιοποιήσουμε το παραμύθι με ευχάριστο τρόπο, είτε για να παίξουμε, είτε να βάλουμε, να το αφηγηθούμε όλοι μαζί σε μια ομάδα με χαρά και χαμόγελο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν στα πλαίσια του 16ου Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου, που ξεκίνησε 1 Αυγούστου, θα διαρκέσει, αγαπητοί ακροατές, μέχρι 9 Αυγούστου στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας και στην Κάτω Γατζέα κάποιες εκδηλώσεις. Εδώ εμείς αυτά θα τα ξαναθυμίζουμε. Όμως χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Μάλι, γιατί μας ήρθατε εδώ και με την ιδιότητα του συγγραφέα και μας φέρετε δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Τα λαϊκά παραμύθια και τους μύθους για την απώλεια και το πένθος,
0: ναι,
1: και τον Γουφ εδώ, τον καλό μας σκυλάκο, λαϊκά παραμύθια με σκύλους από όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, λαϊκά παραμύθια και μύθοι για την απώλεια και το πένθος.
0: Είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έκανα. Με ενδιέφερε πάρα πολύ να βρω πώς οι λαοί του κόσμου αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο που πενθεί μέσα από τα λαϊκά παραμύθια και τους μύθους. Και έτσι έκανα μία έρευνα και από αυτή την έρευνα προέκυψε αυτό το βιβλίο. Περιέχει λαϊκά παραμύθια για ανθρώπους που πενθούν, για την απώλεια, για το πένθος. Αλλά ενώ ο τίτλος φαίνεται βαρύς,
1: είναι
0: ακριβώς το αντίθετο. Είναι λαϊκά παραμύθια που σε παρηγορούν, λαϊκά παραμύθια που σου σκουντάνε την πλάτη και σου λένε προχώρησε στη ζωή σου. Είναι πολύ συγκινητικά κάποια, αλλά υπάρχουν ακόμα και αστεία παραμύθια που έχουν φτιαχτεί από το λαό, όπως η ιστορία της ψήρας και του ψήλου, που μπορεί να την πούμε και τη λέμε δηλαδή και σε παιδιά νηπιαγωγείου και να γελάσουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Το μέσα από το βιβλίο, μέσα από τους ήρωες, έχουμε όλα τα στάδια του πένθους. Δηλαδή έχουμε ιστορίες για κάθε στάδιο του πένθους και φυσικά πολλές ιστορίες για αυτό που λέμε παρεκκλίνων πένθος, για το πένθος που δεν περνάει, όπου οι ήρωες, ας πούμε, αντιμετωπίζουν αυτό και στο τέλος υπάρχει πάντα ένας λόγος παρηγοριάς αλλά και ένας παρενετικός λόγος για να το ξεπεράσεις.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ μιλάτε, εγώ διαβάζω το παραμύθι «Πόσοι πεταλούδες ήρθαν στον κόσμο».
0: Ναι, αυτό θα το αφηγηθώ και σήμερα.
1: «Και πόση ομορφιά του κόσμου κρατά ζωντανή την ελπίδα και πολύ καλά θα κάνετε».
0: Ναι, αυτό είναι ένα παραμύθι.
1: Γιατί χαίρεται ο δημιουργός που έφτιαξε τον κόσμο και μόλις τέλειωσε το έργο του κάθισε να ξεκουραστεί και να χαρεί τα πλάσματά του. Όμως, μια μέρα, εκτός από το απαλό θρόισμα των φίλων, εκτός από τις χαρούμενες φωνές των παιδιών που έπαιζαν στη λιακάδα, άκουσε κλάματα, θρήνους. Έστρεψε πάλι το βλέμμα του στον κόσμο μας και είδε ανθρώπους λυπημένους. Γιατί καθώς περνούσαν τα χρόνια, οι άνθρωποι είτε από γυρατιά, είτε από αρρώστια, είτε από την κακιά την ώρα, έφευγαν από τη ζωή. Και όσοι έμεναν πίσω από τον πόνο της απώλειας, έχαναν τη χαρά τους. Άλλοι έβλεπαν τον κόσμο μέσα από τα δάκρυά τους, άλλοι βυθίζονταν στη σιωπή, στη θλίψη, άλλοι τα έβαζαν χωρίς λόγο με τον συνάνθρωπό τους, ακόμα και με τον ίδιο τον δημιουργό. Και άλλοι αποτραβιόνταν μόνοι τους στην ερημιά, χωρίς και έφυγε ζωή. Τότε ο δημιουργός πήρε ένα σάκο, έβαλε μέσα το γαλάζιο του ουρανού, το πράσινο από τις φυλλωσιές των δέντρων, το κίτρινο από τη λάμψη του ήλιου, από την παπαρούνα το κόκκινο χρώμα και το μαύρο από τα λαμπερά μαλλιά των γυναικών. Έβαλε το καφέ από τα καστανά μάτια των ανδρών και το λευκό από το χαμόγελο των παιδιών, το πορτοκαλί από το ηλιοβασίλεμα και το μοβ από την ανεμόνη. Στο τέλος έβαλε και το κελάιδισμα των πουλιών. Ύστερα κάλεσε όλους τους ανθρώπους κοντά του, άνοιξε το σάκο και βγήκαν από μέσα πεταρίζοντας χιλιάδες πεταλούδες, κίτρινες, γαλάζιες, κόκκινες, πορτοκαλί, ασπρόμαυρες, πολύχρωμες. Πεταλούδες με βούλες στα φτερά, με πολύχρωμα σχέδια, και μοιάζαν με άνθη που πετούσαν και τραγουδούσαν χαρούμενα ανάμεσά τους. Τι ωραία! Τι ωραίο. Δεν θα διαβάσω άλλο, θα αφήσω σε εσάς, αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Χαίρομαι.
1: Θα το αφήσω σε εσάς. Μου έκανε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση και ήθελα αυτό το μικρό δείγμα να το δώσουμε για να καταλάβουν πόσο ανάλαφρα μιλάτε για την απώλεια σε τη διαστολή με την ομορφιά, με την τόση ομορφιά
0: που υπάρχει στον
1: που
0: κόσμο μας.
1: Περιβάλλει. Έτσι. Και είναι έργο του δημιουργού. Μάλιστα. Λαϊκά παραμύθια λοιπόν και μύθοι για την απώλεια και το πένθος από τις εκδόσεις Ιδίφωνο.
0: Εκδόσεις Ιδίφωνο, ναι. Αυτό κυκλοφόρησε πέρυσι, τέτοια εποχή, πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Και ο Γουφ.
0: Και το Γουφ είναι επίσης αποτέλεσμα μιας έρευνας που έκανα, επειδή αγαπάω τα σκυλιά, ζούμε με σκυλιά. Είναι μέρος της οικογένειάς μας και από τα πρώτα βήματά μου στην αφήγηση είχα ιστορίες με σκύλους. Έκανα μια έρευνα για να βρω τι ιστορίες με σκύλους υπάρχουν στον κόσμο. Και έτσι προέκυψε αυτή η συλλογή με λαϊκά παραμύθια. Να πω ότι όλα είναι διασκευασμένα έτσι από μένα, με ένα λόγο που περιέχει προφορικότητα. Και έχει ιστορίες με σκύλους από τις Αζόρες, το Μεξικό, την Αγγλία, την Ελλάδα, από την Αφρική, από την Αρμενία, από όλα τα μέρη του κόσμου. Άλλες ιστορίες για να γελάς, άλλες ιστορίες για να φιλοσοφείς, άλλες ιστορίες για να δακρύζεις. Είναι ένα βιβλίο, όπως και το προηγούμενο που πάμε, και για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Κάποιες ιστορίες μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε μεγάλους. Έχει μια ιστορία για τη γυναικεία κακοποίηση από το Κονγκό και πολλά παραμύθια με ήρωες στα σκυλιά.
1: Διαβάζεται άνετα δηλαδή και από μικρούς και από μεγάλους. Ναι. Και μπορεί να διαβαστεί σε συντροφιά μέσα στην οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι. Ναι, με τούτο το βιβλίο λέτε τα σκυλιά όλου του κόσμου μας προσκαλούν να βγούμε μαζί τους μια βόλτα στις γειτονιές των λαϊκών παραμυθιών και είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό τάξιδα κύριε Μάλη και τα δυο σας τα βιβλία.
0: Εμείς
1: χαρήκαμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία εικονογράφηση της Έλενας.
0: Έλενα Λεόνι.
1: Λεόνι, ναι. Στο Γουφ. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να είχαμε έτσι περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι άλλο να... Έχουν γίνει παρουσιάσεις αυτά τα βιβλία?
0: Έχουν γίνει διαδικτυακά κάποιες παρουσιάσεις και στην Αθήνα για τα συγκεκριμένα βιβλία. Και πάντα όμως στις αποσκευές μου, όταν έχω να αφηγηθώ παραμύθια και εγώ και η ομάδα
1: και
0: μου.
1: Πολύ καλά κάνετε. Τα κρατάτε.
0: Δηλαδή σήμερα θα έχουμε παραμύθια και από τα δύο.
1: Ναι.
0: Και από άλλα. Και άλλα βιβλία έχω βγάλει με παραμύθια.
1: Και βέβαια όσοι θέλουμε μπορούμε να αναζητήσουμε.
0: Ναι, βρίσκονται εύκολα στο διαδίκτυο ή τα παραγγέλνει κανείς από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και τα έχει σε λίγες μέρες.
1: Μάλιστα. Κύριε Μάλη, πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία εύχομαι στην εκδήλωση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή πορεία και στη συνέχεια. Θα είμαστε στη διάθεσή σας να ξαναμιλήσουμε όποτε έχετε κάποιο καινούριο πόνημα έτσι.
0: Α, βεβαίως,
1: να βγει. Θα το χαρούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Που δώσατε χρόνο για το παραμύθι και την αφήγηση.
1: Να είστε καλά. Και εσείς.

Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, την Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για τις επόμενες ώρες σας, όμως μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες μας, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά και ελπίζουμε να είναι πιο ευχαριστά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις λόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή, έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι.
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη
0: πολύ
1: η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία συμβαθμού κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και ανήμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο προπόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σκουνθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώμοντα και ειδικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 50διάχρονος προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 60διάχρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 50διάχρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χτες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, πράγματι, και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ελία αυτή τη φορά, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μια-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό, καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή, γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως, δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυψης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίμο τα παιδιά, λέει η Λαϊκή Παροιμία. Πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι
0: σωστά.
6: Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμα. Έτσι, έχουμε ακόμη τρεις μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή,
0: ναι,
6: με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν ενδυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφηξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγινε έλεγχη στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένα εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων δικτύων εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή, και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μόνο δίπλα στο ένα τουριστικό νησί,
0: ναι,
7: κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης. Για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες,
0: κάποιος
7: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κάποιος πρέπει να το είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται.
0: Έτσι.
7: Λοιπόν, 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
0: Ναι, και φυσικά.
7: Άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
7: βέβαια
0: κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό λοιπόν να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένα μη ανανεώσιμο πόρο. Και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν μέσα σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
0: Μάλιστα, αυτό μεγάλη είναι, λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή.
7: Βέβαια.
0: Για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι,
0: ναι,
7: μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρχαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες,
0: ναι,
7: σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή,
0: ναι,
7: να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό, έτσι. Μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Και αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτο. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χώρο ταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Να κατανοήσουμε, ναι.
0: Σας ναι, ευχαριστούμε.
7: Να κατανοήσουμε ναι. Και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και... και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
7: του αυτό τη χώρα.
0: Καταστροφές. Σας ευχαριστούμε Φέρα. Θερμά κύριε Τσιμπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες γιατί έχουμε μέδουσες στον παγασιτικό και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορα στη Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
8: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
8: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό?
8: Δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
0: Ναι.
8: Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια. Και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού,
0: mm-hmm.
8: όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάντως το Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να
8: βρίσκουν. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διεργασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή της αρχής καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Έχει
8: αυτό.
0: Σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό,
8: λοιπόν,
0: δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
8: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
8: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
8: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια.
0: Ναι.
8: Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
0: Σε
8: μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Mm-hmm.
8: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
8: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί. Μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός τουρίστας Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: σε φρεάτιο,
1: από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκάβματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνομένως έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά, των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι,
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, η τελωνιακή των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι,
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό της, που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου,
0: ναι,
1: είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρους ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανίων στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος της, την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις.

0: ξεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία. Ναι. Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
1: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
0: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα. Ναι. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 59χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή, ναι, 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνει, θα σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
1: Ναι, ναι.
3: Εδώ του Πηλίου.
1: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
3: Υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Ναι, ναι.
3: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
1: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
3: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Ναι.
3: Απλώς και δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
1: ναι,
3: όλα

0: λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται, γεμίζουν τον παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
1: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
0: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου. Δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κτλ.
1: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα, σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια ακατάστατη εικόνα με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατινιών. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος, υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτό να ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
1: Σωστά.
0: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
1: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
0: Να λύξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην πόλη.
1: Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι και στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
1: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
0: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
2: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της μείζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βακλήτη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500,000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
3: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς όπως προείπες, 500,000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά. Ειρήνη.
1: Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τη σωρό του στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ναι, που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Σέρων.
1: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής.
4: Ακριβώς. Ο νομός Σερών που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Σερών είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό Σερών, ναι, ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσου του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών, λόγω ευλογιάς, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
1: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Κατασταρέου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Λατίων που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή, και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά του Κατασταρίου, τα οποία πια δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακίνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακίνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος των Ελτά στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς
0: είπα
2: μεσημέρι.
0: 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να την βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημουχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο», και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Χίο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων, άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το... να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορινθική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί, όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Ριγνιούς. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδιτσιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
5: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
6: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
7: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
5: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
4: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
8: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργο εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
4: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
4: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
4: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγίο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτοικοι, ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού, καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ ναι, είναι οι πυροσβέστες, ναι, και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
4: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα, φεύγουμε από, από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες, μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος, ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτως, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4, 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 συνούκ της αεροπορίας στρατού, και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει δυσόμαση το μέγεθος της καταστροφής.
4: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
4: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και όλος καιρός.
15: Είναι κρανίου τόπος, μάλιστα.
14: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
4: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνεντρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
8: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκρουσης ενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών, και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απίθη, αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάντρας.
4: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηθείου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες, από τις 10:20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτρια σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση εισαγγελέως και ανακριτή την υποδέχτηκε συνοδεύτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να του συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
4: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
4: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
18: Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα, που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή. Και μετά.
4: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
18: Σίγουρα παραμένει υψηλός.
4: Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικού Βιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν καεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τώρα Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Ερνιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
19: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιεστικού δάσους είναι ο Ημιτός. Όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού, υπάρχει πάρα πολύ. Κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά αν πάτε υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
4: Στο σταθμό μας, την ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα, δηλαδή αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος. Ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
20: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, ειδικοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιο στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει απέναντι στην εργαλειοποίηση τη μετανάστευση, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργό, με άρθρο στο Πολίτικο, με φω στο φόντο βέβαια στι πρωτοφανού εικόνε περίπου 60.000 ανθρώπων που περέσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θεούτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση τη μετανάστευση από κρατικού, όπω αναφέρει, και μη κρατικού δρόντε, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την αθλητικότητα τη Ευρώπη αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή τη και να αποσπάσουν πολιτικέ παραχωρήσει. Όπω επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρο των ευρυδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονό που απαιτεί νέε νομικέ και επιχειρησιακέ λύσει για την προστασία των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό αναγνωρίζει πω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνει παράλληλα πω τα εργαλεία αυτά έχουν σε διαστεί οι καταστάσει που στον πυρήνα του παραμένουν διαχειρίσιμε. Δεν αντιμετωπίζουν όμω επαρκώ σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ω όπλο ή όπου οι μεταναστευτικέ ροέ οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πω όσε χώρε λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μα, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τι μεταναστευτικέ ροέ και φυσικά να δέχονται επιστροφέ μεταναστών στο έδαφο του. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργό, αναφέροντα ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτό ο μηχανισμό, μιλάει για ταχύρυθμε διαδικασίε ασύλου, οι οποίε θα πρέπει να αποτελούν μέρο τη εργαλειοθήκη, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρε με χαμηλά ποσοστά αναγνώριση διεθνού προστασία. Ενώ στο άρθρο του καταλήγει πω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά τη σύνορα, να αποτρέψει όσου επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση τη και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
4: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο, ωστόσο παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
4: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Μπαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
1: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 2015-2019, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
4: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στον αστυνομικό μας αρχιτέκτονα Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο.

0: Ελένα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν χαρακτηριστεί τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
1: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Και να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά, ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σχέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλεια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλεια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλειας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλειας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι, λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιάλειας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως, λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν μονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News, η αποζημίωση για την επισκευή, την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, όσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιεί διαποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχει.

0: Έχετε ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του Πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
1: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή και την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις. Και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά, ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι ναι, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για το τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστήκια τύπου Αιγίνης.
0: Διονύση Μποτώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκης από την Ξηρονομή.
2: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
0: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία, πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
0: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά

0: όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση περίπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
2: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
2: Ο πρόεδρος Ελληνικής, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή, με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Έλενα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
3: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο, και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Ernest Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμοληψίες του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2%. Νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27%. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση. Νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση. Αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβριο που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
6: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύδα, φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελα να μείνει μόνη. Αρχές κάνω λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σώρο σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκολουθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, πριν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το παρόν για να συγκριθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα προς τον κύριο Μητσοτάκης. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκει μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός, ανήκει στην ιστορία. ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβουτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
8: Γιατί ο Γιάννης Βαρβουτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγγεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
9: 9 η ώρα. Υπάρχουν λίγο και λίγο κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι ετοιμοπόλυμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, από ότι η ρεβάντς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αιμίκη.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
9: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
9: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Γκλιντ.
9: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα την Αγγελ. Και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Καλώς ορίσατε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ΕΡΤ Χανίων συντονισμένη 100,6 στα FM και σε επανάληψη από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε ζωντανά εδώ με το σχήμα μετά τη Φουρτούνα. Η θάλασσα είναι ένα περίεργο στοιχείο. Μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους και να τους χωρίζει. Όταν πρωτοήρθανε εδώ μετά τη Φουρτούνα, λίγες μέρες μετά έκλεισε η ΕΡΤ. Γελάτε. Σας καλωσορίζω. Έχετε να κάνετε σχόλια γι' αυτό.
1: Σε βρίσκουμε και πάλι.
2: Ελπίζουμε η επίσκεψή μας εδώ να μην έχει τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Τότε μιλάγαμε για την αρχή μιας φουρτουνιασμένης περίοδου και τελικά είμαστε ακόμα μέσα στη φουρτούνα.
3: Βέβαια.
0: Είμαστε.
2: Πάντως εμείς αισιοδοξούμε και γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο. Αυτό το όνομα σχήματος.
1: Και μετά τη Φουρτούνα θα είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε Αλέξανδρο Σπίτσινγκ στο Ούτι. Αγαπημένος μας η Χριστίνα Ημέτσικα στη φωνή και στο τυμπαλέκι και η Μαρία Σταυρονιδάκη στη φωνή και στην κιθάρα. Είναι αυτό το σχήμα το οποίο είναι ένα μέρος των Ικαρία Μέθεξης, τους οποίους τους ακούμε πολύ συχνά και στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα. Λείπουν κάποια μέλη, ελπίζουμε να επιστρέψουν σύντομα και θα πούμε γι' αυτά. Αλλά να σας πω ότι είναι τα ξωτικά της παράδοσης, ότι ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής σε περίεργη στάση. Όλα τα κάνουμε εδώ όπως βλέπετε στην ελληνική ραδιοφωνία, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τεμπέληδες. Πάμε μια βόλτα στην Ικαριά, εκεί που σας γνωρίσαμε, σας πρωτογνωρίσαμε πριν από πολλά χρόνια, με τη Συμπεθέρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τη Συμπεθέρα από την Ικαριά, ένα τραγούδι πια, κάποτε ήταν μόνο οργανικός σκοπός. Τώρα έχουν προστεθεί αυτοί οι στίχοι τα τελευταία χρόνια και χορεύεται. Και αμέσως μετά πήγαμε στην Άξο με τον Κατσιφόρα. Η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη τραγούδησαν ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο Ούτι. Αλέξανδρε, γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας από γονείς φιλέλληνες. Το βάζεις πάνω στο βιογραφικό σου. Αυτή η εκπομπή αφορά και τους φιλέλληνες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο από τη φωνή της Ελλάδας. Σπούδασες μουσικολογία, έμαθες μπουζούκι, ασχολήθηκες με τη μουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα και έχεις ζήσει στην χώρα αυτή πια από το 1988. Πια τι θεωρείς τον εαυτό σου, Γερμανό ή Έλληνα?
1: Πολλά και από τα δύο, κατά κάποιον τρόπο, ναι, και από τα δύο. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Δεν μπορώ να αποφασίσω ακριβώς. Όλοι είμαστε αυτό που είμαστε κατά βάθος και αυτό που διαλέγουμε πάλι είμαστε.
0: Είχες δάσκαλος τον Χρήστο Τσιαμούλη. Ναι. Σπουδαία φυσιογνωμία.
1: Πολύ σπουδαία φυσιογνωμία, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι που έτσι μια εικόνα του δασκάλου?
1: Πιστεύω ότι ο Χρήστος είναι ίσως ο άνθρωπος που καταφέρνει πάρα πολύ καλά να κάνει τους μαθητές του να ακολουθούν όλο το δρόμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τους διδάσκει κάτι, έχει την εντύπωση ότι τους διδάσκει όχι μόνο όργανο και όλη τη ζωή. Δηλαδή έχει, τους παρατρύνει ακόμα και, ας πούμε, να ακολουθήσουν, να ακούνε μουσική που δεν τις ενδιαφέρει. Εντάξει, γενικότερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και ναι, επηρεάζει όλη τη ζωή, νομίζω, των ανθρώπων που τον ακολουθούν.
0: Είναι σπουδαίο να αναφέρουμε τους δασκάλους, θεωρώ. Είναι δύσκολο να βρίσκεις καλούς δασκάλους και όταν τους βρίσκεις πρέπει να τους αναφέρουμε. Εσείς βέβαια δεν είστε απλά ένα μουσικό σχήμα, είστε και επαγγελματίες εννοείται, αλλά είστε και ένα παρεάκι. Έτσι σας γνώρισα εγώ στην Ικαριά. Μας λείπει ο Ελευθέρης ο Σκάτζακας. Ελπίζουμε να ξαναγυρίσει γρήγορα.
2: Σύντομα.
0: Να του ευχηθούμε καλή δύναμη μετά το ατύχημα που είχε. Ναι, καλή δύναμη, γιατί δεν νοείται καριώτικο πανηγύρι χωρίς Λευτέρη Σκάτζακα και θα είναι και δύσκολο για τους επόμενους να μην έχουν κάπου να πατήσουν, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς το παραδοσιακό καριώτικο βιολί.
2: Έτσι, να το ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη, αν και ο Λευτέρης είναι άνθρωπος που έχει πολύ δύναμη, οπότε πιστεύουμε ότι σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας, θα είναι στα πανηγύρια, θα παίζει μουσική.
0: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Χριστίνα?
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα παραμύθι του Αλέξανδρου, το «Ήταν μια φορά».

0: Ήταν μια φορά σε στίχους και μουσική του Αλέξανδρου Σπίτσινγκ από το δίσκο «Μετά τη Φουρτούνα», το οποίο τον είχαμε παρουσιάσει εδώ πριν, όταν είχε πρωτοβγεί. Αλλά πες μας λίγο σε αυτό το δίσκο για τις σπουδαίες συνεργασίες που έχετε κάνει.
1: Εκεί, σε εκείνο το δίσκο, τραγουδάνε βέβαια η Χριστίνα και η Μαρία. Επίσης τραγουδάει και η Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Ένα τραγούδι το οποίο είναι και σε στίχους, στίχους δικούς της. Και τραγουδάει και ο Μίλτος Πασχαλίδης ένα τραγούδι, το ίσως το πιο λαϊκό τραγούδι του δίσκου, το οποίο είναι σε στίχους του Στράτου Φραγκιαντάκη, ο οποίος υπογράφει δύο επίσης τραγούδια σε στίχο. Άλλη στίχογή είναι Μαρία Θανόγλου, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, κάποιο στίχο είναι και δικό μου. Και έχουμε συμμετοχή και πάρα πολύ σπουδαίων έτσι οργανοπαιχτών, όπως είναι και ο Μάριος Παπαδέας και ο Αλεξανδρός Αγκαδόπουλος.
0: Θεωρώ ότι αυτή η μουσική πατά στα βήματα της παράδοσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έβαζες αυτό το δίσκο στο λεγόμενο έντεχνο.
1: Έντεχνο θα έλεγα ότι ναι. Είναι. Εντάξει, έντεχνο είναι.
0: Τι είναι αλλά... έντεχνο? Τώρα αυτό είναι, μεγάλη έντεχνο. Συζήτηση.
1: Είναι απλώς τα δικά μου ακούσματα είναι κυρίως πλέον, εντάξει, είναι παράξενο από η Γερμανία είμαι, αλλά λατρεύω πολύ τη ρεμπέτη και τη παραδοσιακή μουσική. Και μου βγήκαν αυτές οι μουσικές πιο κοντά στο παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αυτό θεωρώ και εγώ. Υπάρχει έτσι μια καινούρια τάση ενός μιας νέας τάσης που ονομάζεται νέο παραδοσιακό. Στην ουσία είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την παράδοση και που εξελίσσουν κατά κάποιο τρόπο την παράδοση μέσα από νέες φόρμες. Πολύ βέβαια κοντά και στο έντεχνο. Θέλω όμως να συνεχίσουμε με παραδοσιακά σε αυτή εδώ την εκπομπή, μιας και είναι κατεξοχήν εκπομπή για την παράδοση. Ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη μαζί με τους Μετά τη Φουρτούνα, και τα επόμενα δύο τραγούδια θα είναι δύο συρτή, ο ένας από την Μικρά Ασία και ο άλλος από τη Χίο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ Χανίων και στο δεύτερο πρόγραμμα Συντονισμένη, η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι. Είναι η Μετά τη Φουρτούνα. Ακούσαμε τον Μπαρμπαγιανακάκη από τη Μικρά Ασία και το Να τα ταξιδέψω από τη Χίο το συναντάμε και στη Λέσβο ως ερυπάλλη. Νομίζω μικρασιάτικης προέλευσης και αυτό το τραγούδι είναι. Φλερτάρετε με τις καταιγίδες. Φαίνεται στα περισσότερα τραγούδια στα οποία έχετε, επιλέξει. Το επόμενο λοιπόν ονομάζεται «Στις καταιγίδες στη γιορτή». Είναι ένα τσεφτετέλι σε μουσική παραδοσιακή αρμενοτουρκική, στους οποίους όμως έχεις προσαρμόσει εσύ, Χριστίνα Μέτσικα, τους δικούς του στίχους.
1: Mm-hmm. Περίπου. Δεν τους προσάρμοσα ακριβώς.
0: Τους έγραψες.
1: Δεν προϋπήρχαν.
0: Τους εμπνεύστηκες.
1: Με ενέπνευσε ακριβώς.
0: Προσάρμοσες τη μουσική τους δικούς σου.
1: Με ενέπνευσε
0: αυτή
1: η μουσική και έγραψα αυτό το στίχο για αυτή τη μουσική.

0: Πανέμορφη στίχη. Αυτό το τραγούδι είχε δικούς του πρωτότυπους στίχους ή ήταν απλά μελωδία?
1: Ήταν απλά μελωδία, μια υπέροχη μελωδία, όπως άκουσες, την οποία τη γνώρισα από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ σε ένα δίσκο του. Δεν θυμάμαι ποιος δίσκος είναι. Το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο αυτό το κομμάτι.
0: Έχει έρθει και πολλές φορές ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στην Ελλάδα.
1: Είμαστε φαν φυσικά.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία και μου βγήκαν αυτοί οι στίχοι.
0: Υπέροχη.
1: Μου έβγαλε κάτι ερωτικό, κάτι πολύ ερωτικό αυτή η μελωδία και πόνο μαζί. Και έτσι βγήκε αυτό.
0: Και καθαρμό στιγμός, νομίζω, εξαγνισμό στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Κρήτη και θα γνωρίσουμε και τη Μαρία Σταυριανουδάκη, που είναι κριτικιά. Άλλωστε φαίνεται.
2: Κάνω, έχω και βούλα, έτσι.
0: Έχεις εδώ σύντεκνο τον Στέφανο τον Χατζάκη στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε να γνωρίσουμε, θα ακούσουμε βέβαια ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη, τη Μεσοπέλαγα Αρμενίζω. Το έχει γράψει ο Μουντάκης.
2: Ναι.
0: Ταμπαχανιώτικο είναι αυτό. Είναι με τις αλλαγές, με τους τουρκοκριτικούς και όλο
2: πιο,
0: αυτό.
2: Ας πούμε πιο σύγχρονο, πες το κάπως έτσι. Ναι. Είναι παραδοσιακό πια.
0: Έχεις ζήσει εσύ στην Κρήτη?
2: Όχι. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Βέβαια, εντάξει, την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι από την Παλιόχωρα των Χανίων, ένα χωριό κάτω νότια. Πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, όπως τα πιο πολλά βέβαια μέρη και της Κρήτης και της Ελλάδας. Πηγαίνω συχνά. Προσπαθώ να διατηρώ, ας πούμε, τους δεσμούς με την Κρήτη. Εντάξει, θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Αυτά.
0: Δεν έχεις κάποιες συνεργασίες με κριτικούς?
2: Όχι.
0: Κόλλησες εδώ,
2: ναι,
0: στο
2: παράκι. Πραγματικά. Ξέρεις, δεν μπορώ να ξεκολλήσω και εύκολα από αυτούς.
0: Ναι. Είστε και οι εν τέλει.
1: Ήμασταν.
0: Ήσασταν. Και είστε πια οι δυο σας και σας βλέπω να παίρνετε και τον Αλέξανδρο μαζί.
2: Κοίταξε, είμαστε σε
0: διάφορους
2: σχηματισμούς. Ναι, δηλαδή. Είμαστε αναδιάδες, τρίο, ανατετράδες.
0: Και είναι περισσότεροι στους Ικαρία Μέθεξη ζήσασταν πάρα πολύ.
3: Αλλά είμαστε και πόσα άτομα μπορούν να κάνουν, πόσα θύματα μπορούν να κάνεις από τρία άτομα.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Πόσους συνδυασμούς.
2: Δηλαδή είναι στοίχημα αυτό. Πόσους συνδυασμούς μπορείς να κάνεις με τρία άτομα.
0: Τουλάχιστον. Νομίζω ότι χρειάζονται τουλάχιστον η Αγία Τριάδα. Τελικά, Αλέξανδρε, ήθελα να ρωτήσω κάποιο Γερμανό γι' αυτό. Υπάρχει έννοια παρεάκι στη Γερμανία? Υπάρχει παρέα, υπάρχει αυτή η μετάφραση? Γιατί κάποιοι Γερμανοί μου λέγανε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
3: Δεν μεταφράζεται.
0: Δεν μεταφράζεται.
3: Δεν μεταφράζεται. Μεταφράζεται, αλλά θα θέλεις μια ολόκληρη παράγραφο.
0: Πώς θα το έλεγες, ας πούμε, στα γερμανικά, αν ήθελες να κάνεις την. Γιατί με ρωτάνε πώς είναι, και προσπαθώ να τους εξηγήσω και δεν την ξέρω αυτή τη λέξη στα γερμανικά.
3: Βαριά να σένω για να το.
0: Τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις αφήσει πίσω στα γερμανικά. Τέλος πάντων, μια βαθιά φιλία με, θα έλεγα ότι υπάρχει ανάμεσά σας. Θέλω όμως να προλάβουμε να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα τραγούδια γίνεται. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε Μεσοπέλαγα Αρμενίζω και να πάμε και στη Θράκη μετά.

0: Και από τη Θράκη θα θέλω να ακούσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από τη Μακεδονία, αν δεν έχετε αντίρρηση, μιας και είσαι από τη Μακεδονία, Χριστίνα Μέτσικα.
1: Και έλεγα, δεν θα το πει.
0: θα το πεις, βέβαια, εννοείται. Θα ακούσουμε το... Θέλω, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω το ακούσουμε το «Άνοιξαν τα δέντρα», αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Βέβαια.
0: Και θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε πώς πήγε το ταξίδι στη Γερμανία, μιας που μόλις γυρίσατε. Η επαφή εκεί με τον ελληνισμό.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και Έλληνες που ζουν εκεί και Γερμανούς όμως που αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αλέξανδρε, Μαρία.
2: Φέτος ίσως ήταν και λίγο διαφορετικό έτσι, επειδή παίζαμε σε πολλά μέρη και ήταν σε μέρη που δεν ζούσαν καν Έλληνες, δηλαδή σε χωριά λίγο πιο μακριά από το Αμβούργο και που ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καν επαφή με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ προς τον Νότο και ακούσαν για πρώτη φορά ελληνική μουσική και ήταν ενθουσιασμένοι και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
3: Κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ όμορφα και φορά με τη φορά είναι ακόμα πιο ωραία και πάντα μια πολύ όμορφα εμπειρία. Θέλουμε έτσι κάτι να πω που ας πούμε στη Γερμανία όταν πηγαίνουμε έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο εκεί οι άνθρωποι να μας δέχονται. Εντάξει, είναι λογικό, ερχόμαστε από μακριά, τους θυμίζουμε πολλά. Είμαστε όμως πάντα τόσο πολύ καλοδεχούμενοι. Μας αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σεβασμό. Και αυτό.
1: Και αγάπη.
3: Και αγάπη, ναι. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει αρχίσει και λίγο εγκλείπει. Δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν υπάρχει μουσική. Πρέπει να την ακούμε με αγάπη, με σεβασμό. Και όχι να.
1: Και να τη χορεύουμε και να συμμετέχουμε
3: και να είμαστε βέβαια.
1: Αλλά να μην είναι όμως ένα στοιχείο.
3: Διακοσμητικό
1: απλά αυτό.
0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω εδώ και αν θέλετε, αν προλάβουμε, παίξτε και δεύτερο τραγούδι. Έχουμε 5 λεπτά. Ο Στέφανος Χατζάκης ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι, η Χριστίνα Μέτσικα στο τραγούδι και στο τουμπελέκι και δίπλα μου στην ίδια καρέκλα η Μαρία, γιατί μας λείπουν και καρέκλες στην ΕΡΤ.
3: Μαρία, η εκπομπή σου μας φέρνει πολύ κοντά.
0: Η Μαρία Σταυριανουδάκη στην κιθάρα και στη φωνή. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρα θησεστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Σε χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται ότι την τελευταία δεκαετία στην Αττική κάηκαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τόσο στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου όσο και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, οι οποίες γρήγορα οριοθετήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθε για τις δυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον αέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο που κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμια από το ελικόπτερο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με δυσορό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στη Μητρόπολη. Με άρθρα του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν και στην έκτακτη τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία μάλιστα ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής σε σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να αλλιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9 το βράδυ. και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα επιρωτικά όμως, όπου και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και σε ανατολικά βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

μέρος δεύτερο λοιπόν, σύστημα 352, η ώρα είναι 4:10, 69-30-0-78, 2:28 είναι το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και μας στέλνετε εσείς ό,τι ακριβώς θελήσετε. Ενημέρωση για τους φίλους οδηγούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα από την προηγούμενη μας σύνδεση. Ίσως η κατάσταση στην περιφερειακή εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο ρεύμα προς τα ανατολικά θα καθυστερήσετε, όπως επίσης και στο ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Τα δύο σημεία, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη, που έχουν θεματάκια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής την κοιτάμε γιατί την αναφέραμε την προηγούμενη μας φορά. Σε ορισμένα τη σημεία, κυρίως σε φανάρια, ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγο. Κατά τα άλλα, το οδικό δίκτυο της πόλης είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κέντρο περιφερειακά, δυτικά, ανατολικά, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.

στα της γειτονιά μας. Εξέλιξη έχουμε όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκής. Ευχάριστα είναι τα νέα, καθώς υπό μερικό έλεγχο τέθηκα τελικά η συγκεκριμένη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στον οικισμό Κοτήλη στο Κιλκής. Είναι περίπου 3 ώρες είμαστε μετά την έναρξη του συγκεκριμένου περιστατικού. 1:10 ξέσπασε σε αγροτοδασική και βλαστική και σε αγροτοδασική έκταση με σημεία βλάστησης, η οποία όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τους περίπου 40 πυροσβέστες και τα στελέχη της δεύτερης ΕΜΟΔΕ που επιχείρησαν στο σημείο μαζί με 15 οχήματα. Υπό μερικό έλεγχο λοιπόν για τους φίλους μας που μας ακούν από την περιοχή του Κιλκής ή αυτούς που μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη αλλά έχουν αναφορές εκεί στον οικισμό Κοτήλη, φαντάζομαι πως πλέον δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

0: Λοιπόν, έχουμε τον συνάδελφο Κώστα Κούση, με τον οποίο θα αναφερθούμε σε πολλά και διάφορα. Πριν λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, με το μπάσκετ ή με οτιδήποτε ο ίδιος θέλει, εγώ θα τον πετάξω στα βαθιά και θα του ζητήσω σχόλιο για το γεγονός πως μετά από Μεγάλη Βρετανία, Σερβία, Φινλανδία, Ουαλία και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της στο Τζιάννι Ιφαντίνο για τις εκλογές που είναι προγραμματισμένες το 2027. Και το ερώτημα, Κώστα Κούση, είναι καλά κάναμε?
1: Είναι όλο αυτό.
0: Καλά κάναμε ή βιαστήκαμε για ακόμα μια φορά?
1: Καλά κάναμε, γιατί, κοίταξε, μερικές φορές η πολιτική είπαμε ότι πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος. Mm-hmm. Βλέπεις το κλίμα δηλαδή. Mm-hmm. Βλέπεις τη γενική εικόνα, βλέπεις την κοινή γνώμη. Αγοράζεις εντός εγωγικών αντιδράσεις και προβλέπεις εξελίξεις. Νομίζω ότι καλά κάναμε με όλα αυτά τα δεδομένα. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος έχει γυρίσει όλος εναντίον του Ιφαντίνο. Το πλάνο του Ιφαντίνο προφανώς δεν το εξήγησε καλά ο ίδιος, ή τώρα λέει ότι δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι άλλο. Ήταν να πουληθούν τα δικαιώματα του Μουντιάλ σε ιδιώτες κτλ.
0: Ένα κομμάτι τουλάχιστον.
1: Ένα κομμάτι, 30% του Μουντιάλ, όλου όμως, και της, και της διοργάνωσης, όχι των διαφημιστικών μόνο και των τηλεοπτικών σπότ. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνουν κομμάτι ιδιώτες. Μπορεί να πει ο ιδιώτης ότι θέλω να γίνει ένας όμιλος στο Περού και ένας όμιλος να γίνει στην Αλάσκα και ένας όμιλος να γίνει στο σπίτι του Τραμπ μέσα.
0: Ή να έχει δύο time out το κάθε ημίχρονο.
1: Ή να έχει δύο time out και να έχει cheerleader μέσα την ώρα που παίζει, ας πούμε, ο Ριβάλντο, να μπει μέσα να τον ξεντήσει και να δει ένας χορηγός από κάτω. Τέλος πάντων. Υπερβολές είναι, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος λέμε ότι.
0: Ο
1: ναι,
0: Ριβάλντο, είπες Ριβάλντο. Περίμενα να πεις ο Ζιντάν, γιατί έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη για το Ζιντάν.
1: Έπρεπε
0: και το
1: ήδη να παίζει
0: του,
1: το χαλί από κάτω όποτε βγαίνω. κάθε μέρα 4 και 10 θα πρέπει να παίζει αυτό το χαλί.
0: Αυτό το χαλί, εντάξει.
1: Ναι, το οποίο είναι ύμνος βέβαια.
0: Από αύριο, δεν ξέρω.
1: Έτσι,
0: από αύριο.
1: Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ύμνος.
0: Από αύριο, ναι. Okay.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, καλώς πράττει η Ελληνική Ομοσπονδία. Δεν έχει λόγο άλλωστε να πάει κόντρα με την UEFA.
0: Εγώ το μόνο που έχω έτσι. Είναι γενικότερα, θεωρείς εσύ, γιατί δεν αναφέρεται κάπου ότι
1: θα
0: σύσσωμη.
1: Τελειώσει ο Ιφαντίνο, θα τελειώσει.
0: Σύσσωμη η UEFA πάει απέναντί του.
1: Τον τελειώνουμε, άστο, τελείωσε. Πάει ο Ιφαντίνο.
0: Πω.
1: Τελειώσαμε.
0: Έτσι απλά, ε.
1: Έκανε το λάθος να συμμαχήσει με τον Τραμπ.
0: Και να τα βάλει με τη γυρεά η Ήπειρο τόσο εύκολο ήταν τελικά.
1: Έτσι εύκολα τώρα με τους παραδοσιακούς αποικιοκράτες. Είναι δυνατόν. Σέφεριν έχω, Σέφεριν, UEFA. Και μαζί με τον Σέφεριν είναι και οι άλλες λίγκες. Και πάει λέγοντας τώρα, δεν το μέτρησε καλά ο Ιφαντίνο. Θαμπόθηκε από τον Τραμπ.
0: Να σου πω κάτι, τις ψήφους τις έχουμε μετρήσει, μήπως ο Ιφαντίνο μπορεί και χωρίς την UEFA?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Λέω όμως ότι όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο πλάνο, πρώτα παίρνεις μαζί σου τους περισσότερους, είσαι σίγουρος, και μετά το λες και το ανακοινώνεις.
0: Ή τους δυνατότερους, θα μπορούσε κάποιος να σου πει.
1: Ή τους δυνατότερους, εντάξει. Ξέρω εγώ, μπορεί να το έχει κάνει για να το πει. Δεν έχω δει αντίδραση μέχρι στιγμής του.
0: Καλά, άμα το είχε κάνει τότε θα έβγαινε η Ισπανία, θα έβγαινε η Αγγλία, θα έβγαινε η Γαλλία και θα αντιδρούσαν με τον τρόπο που έχουν αντιδράσει. Δεν νομίζω. Θα ήταν όλες απλά ήσυχες. Έτσι, και συμμέτοχες προφανώς.
1: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, που λέει και ένας φίλος μου λοιπόν. Δεν νομίζω πάντως ότι έχει πολλά.
0: Πολύ μέλλον.
1: Πολύ μέλλον το όλο θέμα. Θα δυνατήσει νομίζω έτσι κι αλλιώς. Και θα είμαστε πάλι όλοι χαρούμενοι εν ώψη της επόμενης διοργάνωσης. Ήδη υπάρχουν πολλά άρθρα σε πολλά σημαίνοντα ειδησιογραφικά πρακτορία για τον Ιφαντίνο, τι θα γίνει, αν θα κάνει μήνυση UEFA κτλ. Για να δούμε.
0: Πάντως να σου πω, η UEFA, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι το μόνο μέτωπο το οποίο αντιμετώπισε αυτό με τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Δεν είχε και μια διοργάνωση τύπου Champions League στα Σκαριά έτοιμη να γίνει, όχι τύπου, τύπου Ευρωλίγκα στο ποδόσφαιρο από ιδιωτική πάλι έτοιμη να γίνει, η οποία και αυτή παραπέμφθηκε στις καλένδες.
1: Είναι εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί προσπαθούν να τα κάνουν θέλοντας να πείσουν ή έχοντας πείσει ή θέλοντας να δείξουν ότι μπορούν κάποιους επενδυτές. Βρήκαν κανένα Σαουδάραβα εκεί, κανένα Σεΐχη και τα λοιπά, κανέναν Ιάπωνα, Κρίσο, ας πούμε, από την Ταϊλάνδη, από την Ινδοκίνα, να κάνουν διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Κανέναν Αμερικάνο περίεργο γέρο που έχει, ας πούμε, τους Red Sox, τους Washington Willys, την Colorado Avalanche στο χόκεϊ και τα λοιπά. Οπότε σου λέει πάρε και έναν.
0: Έτσι, όπως είπες στις ομάδες, θα σου πω να μου πεις και ποιο όνομα είναι αυτό. Δηλαδή, γιατί. Ναι, αυτό. Γι' αυτό.
1: Είμαι ειδικό στον αμερικανικό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Colorado Avalanche είναι στο NHL, στο hockey.
0: Στο hockey, ναι.
1: Avalanche είναι χιόνι στη βάδα.
0: Μ' αρέσει το hockey γιατί είναι το κατεξοχήν σπορ της ευγένειας. Το hockey επιπάγου. Είναι πολύ ευγενικό σπορ. Είναι πάρα πολύ ευγενικό. Μ' αρέσει.
1: Κάτι μπάτσες και κάτι μπουνιές με τα γάντια.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι
0: καθόλου
1: πρέπει.
0: Ξύλο δεν πέφτει στο hockey.
1: Και είναι και το άθλημα των Καναδών, του Καναδά.
0: Ναι.
1: Maple Leafs, το Ρόντο Maple Leafs. Maple Leafs είναι το φίλο του
0: Σφενδάμου.
1: Του Σφενδάμου. Ναι. Που είναι το σήμα του Καναδά. Στη σημαία. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τι έμαθες πάλι σήμερα, από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να μου πεις και η Indiana Fever αύριο. Που είναι
1: Indiana Fever, Caitlin Carl Clark έχει κάνει triple-double. Και η Sophie Cunningham, η οποία είναι το νέο είδωλο στα social media όλων των μπασκετικών. Η Sophie Cunningham, η ξανθιά.
0: Η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο τρίποντο, λένε
1: οι. Η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο τρίποντο. Διαβασμένος ο Δημήτρη, μπράβο.
0: Για τη Sophie Cunningham.
1: Η Sophie Cunningham, η οποία έκανε το pointing, αυτή την που μάλωσε με μια συμπαίκτριά της, με μια αντίπαλο.
0: Όχι τυχαία, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ρατσισμού τεραστίων διαστάσεων, το οποίο ταλανίζει το γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Πολλά τους ταλανίζουν αυτούς εκεί, ναι. Η Sophie πάντως είναι role
0: model. Και πέφτει και πολύ ξύλο. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι πέφτει ξύλο στο hockey, για μπάσκετ γυναικών πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Αδικαιολόγητα τώρα, πολύ ξύλο.
1: Το τελευταίο στιγμιότυπο είναι μια αγωνιά που τρώει η Σόφη, η αγαπημένη μας Σόφη, από αντίπαλο η οποία προσπαθεί να απεμπλακεί, ας πούμε, έχει την μπάλα, ξέρεις, που σηκώνει ψηλά τους αγκώνες, κάνει δεξιά-αριστερά κτλ. Τη δίνει μία και δόθηκε αμυντικό φάουλ στη Σόφη για αυτή τη φάση και έχει γίνει χαμός τώρα στην Αμερική. Βάιραλ, η Σόφη, ξέρεις, τώρα πουλάει. Και πουλάει λίγο και στα λευκά γκέτο, ας πούμε, και τα λοιπά, και γίνεται ο χαμός.
0: Όχι λίγο, γιατί το θέμα δεν είναι τόσο αγωνιστικό όσο είναι θέμα ρατσισμού. Γιατί οι κυρίαρχες παίκτριες στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα δεν είναι οι λευκές, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγηση για το διεθνή χώρο.
0: Ναι, τώρα πιαστήκαμε τώρα να συζητάμε για
1: άσχετα. Πάμε στον εσωτερικό χώρο, γιατί και εδώ έχουμε θέματα.
0: Έχεις, να ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή, θέλεις.
1: Ηρακλής εννοείται.
0: Ηρακλής, ωραία. Κάνα φιλικό έχουμε στον ορίζοντα.
1: Όχι, δεν έχουμε φιλικό στον ορίζοντα, ολοκληρώσαμε τα φιλικά στην Ιταλία. Θα έχουμε όμως φιλικό από εβδομάδα, γιατί προσπαθεί ο Ηρακλής να βρει έναν καλό, ικανό αντίπαλο για το πριν το παιχνίδι του κυπέλου. Το κύπελο είναι 17, 18 ή 19, Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη, Αυγούστου φυσικά, είναι με το Βόλο. Μέχρι τότε ο Ματσάρη θέλει να κάνει φιλικό. Έχουμε επιστροφή της ομάδας την Παρασκευή, διήμερο ρεπό Σάββατο και Κυριακή να ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά μετά την Ιταλία, προετοιμασία κτλ, Χαλκιδική κτλ. Δευτέρα να ξαναγυρίσουν, μέσα τώρα από τη Δευτέρα που θα έχουμε 10 και τα λοιπά, μέχρι το 17, πες 15 Αύγουστος, αντίο ζωή, πρέπει να γίνει ένα φιλικό ακόμα, να είναι η ομάδα σε εγρήγορση με το Βόλο.
0: Να σου πω, το φιλικό γίνεται στο Καφτατζόγλιο.
1: Φυσικά και όχι.
0: Ούτε τα φιλικά δεν μπορούν να γίνουν στο Καφτατζόγλιο, έτσι.
1: Ούτε να τρέξουμε εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε.
0: Αλήθεια, ε.
1: Είναι κλειστό το γήπεδο και τουλάχιστον έχουν αρχίσει εργασίες για το χλωοτάπητα.
0: Α, οκ.
1: Okay.
0: Αυτό είναι θετικό τουλάχιστον, εντάξει. Okay.
1: Ναι, ήδη είναι σκαμμένο. Είναι σκαμμένο, έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες, τις έχει δώσει και ο Ηρακλής. Είναι σκαμμένος ο χλωοτάπητας. Οι άλλες εργασίες όμως, οι καλές, ενώ οι κρίσιμες, οι νευραλγικές, δηλαδή η εγκατάσταση του βάρη, η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας, των καμερών γύρω-γύρω του γηπέδου και μέσα στους διαδρόμους, ό,τι προβλέπει δηλαδή το σύστημα και η νέα νομοθεσία, τα τουρνικέ και οι νέες θύρες οι οποίες πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το σύστημα. Και πάει λέγοντας, αυτά δεν έχουν γίνει ακόμα. Λέγεται ότι θα προλάβουν και ότι θα γίνουν. Είπαμε ότι ο Ηρακλής
0: θα το
1: έχει
0: δούμε,
1: πάρει κλειδάριθμο δύο αγωνιστικές. Δύο πρώτες στο πρωτάθλημα είναι εκτός έδρας. Το παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελλο θα γίνει στην Ευκαρπία. Τέλος πάντων, γίνεται μια προσπάθεια να εγκριθεί από την ΕΠΟ να γίνει εκεί. Δεν μπορεί να γίνει στο Βόλο, τη δεύτερη έδρα του Ηρακλή δηλαδή. Δεν ξέρω πώς γίνει στο Ιγχαλάσσα, στο Καμπανιακού, πώς γίνει στη Λάρισα. Ο Ηρακλής προσπαθεί να γίνει στην Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Έχουμε και αυτά τώρα τα γηπεδικά.
0: Και είναι και ένα μάτς το οποίο δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει. Είναι και ένα μάτς πολύ κρίσιμο, γιατί χάνεις και αποκλείεσαι από μια διοργάνωση. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή είναι η προτεραιότητα του Ηρακλή, ας πούμε, το κύπελλο.
1: Αυτό και νομίζω, Δημήτρη, και για τις υπόλοιπες ομάδες δεν είναι κάτι το χαμαναμάν. Εντάξει, για τις.
0: Όχι, για τον Άρη είναι το κύπελλο.
1: Για το top 5, ναι, για τον Άρη φυσικά και είναι.
0: και για τον Λεβαδιακό και για τον Όφη που είναι
1: ο
0: κυπελούχος. Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Πρέπει να είναι και είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και ο top στόχος. Δεν είναι, παιδιά, να περάσουμε και ο χαμά να πάρουμε το κύπελο. Όταν και αν και εφόσον έρθει η ευκαιρία, προχωρώντας λες ναι, μου ανοίγει η όρεξη και πάω. Γιατί δεν νομίζω ο Όφη πέρσι να ξεκίνησε με στόχο το κύπελο. Λες ότι πάω για μια καλή πορεία και αν προκύψει, τότε ας πούμε προημιτελικά ή ημιτελικά να τα δώσω όλα. Μπας και φτάσει στον τελικό και γίνει εκεί το θαύμα. Λοιπόν, όπως έγινε με τον Όφη φέτος. Τώρα για τον Ηρακλή, ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να καθιερωθεί στην κατηγορία, να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα παραμονής, να μην αγχωθεί τώρα πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια επιστροφής, να έχει μια καλή παρουσία, να πάει στο 5-8. Αυτός είναι ο στόχος, να πάει στο 5-8. Λοιπόν, γιατί φέτος είναι μια χρονιά, μια λίγα πολύ αμφίροπη, φαίνεται έτσι.
0: Γιατί, κάνε μου αυτό το ίδιο σχόλιο, μου αρέσει αυτό.
1: Έχει.
0: Τι εννοείς?
1: Πέρα από το 5. Που πες ότι 5 είναι ο Άρης, έχει Ατρόμητο, έχει Λεβαδιακό, έχει Όφη, έχει Καλαμάτα, έχει Κηφισιά, έχει ομάδες δηλαδή που έχει Αστέρα Τρίπολης, έχει ομάδες που λες ότι του ύψους και του βάθους. Τη μια φορά κάνει εκπληκτική χρονιά ο Αστέρας Τρίπολης, την άλλη χρονιά κάνει εκπληκτική χρονιά ο Όφη, την άλλη χρονιά κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά ο Ατρόμητος, φέτος είναι βελτιωμένος και με μεταγραφές. Υπάρχει ο Ηρακλής, άρα τι γίνεται τώρα εδώ, πού θα καταλήξω εγώ. Και πώς θα γίνει, δηλαδή είναι ρευστή όλη η κατάσταση από το 5 και κάτω. Με την προϋπόθεση, ας πούμε, λες ότι 5 θα είναι ο Άρης και οι υπόλοιποι 4, ας πούμε, το Big 4, που για μένα είναι Big 6, αλλά τέλος πάντων Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Έτσι, και πέσει ο Άρης. Πέμπτος και μετά τι γίνεται, όλοι οι υπόλοιποι στο δύο καζάνι, θεωρητικά. Έτσι, οπότε να δούμε, ο Ηρακλής θα έχει δύσκολο έργο και έχει και δύσκολο πρόγραμμα, άμα χάσει το Βόλο δεύτερη αγωνιστική. Μπαίνεις με άγχος μετά. Μετά είναι τρίτη αγωνιστική εντός έδρας με Αστέρα Τρίπολης, που είναι στα κυβικά σου, ας πούμε, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Αγωνιστικά, έτσι, όχι ιστορικά, ούτε ως πρεστής. Αλλά για σκέψου, ας πούμε, να γίνει 1-2-0 στην ΑΕΚ και 1-1-0 στο Βόλο με πέναλτι, ας πούμε, υπέρ του Μπέου, του αξιοπρεπού φίλου μας. Και μετά τρίτη αγωνιστική πας με άγχος να παίξουμε τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι μια ομάδα παιγμένη, δεν έχει να χάσει τίποτα, θα έχει Λάτιν, θα παίζει με αντεπιθέσεις, στραβοκλωτσιά από το κόρνερ και τα λοιπά, έτσι έχουν γίνει πολλά, οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχει πίεση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για Ηρακλή, μπάσκετ.
0: Μπάσκετ τι, μπάσκετ προετοιμά, περιμένουμε τώρα τις ομάδες να μαζευτούν, να αρχίσουν τις προετοιμασίες.
1: Ένα κρατούμενο, ναι. Περιμένουμε μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Και άλλοι?
1: Θα γίνει μία ακόμη και λένε ότι το επιμένει για κάποιο χειρό όνομα. Δεν υπάρχει τώρα όμως από αυτά που γράφονται, έχουν γραφτεί πολλά τώρα καινούρια.
0: Ο Λεμπρόν έκλεισε.
1: Ο Λεμπρόν έκλεισε στη Φιλαδέλφια, δεν τον προλάβαμε. Το θέμα είναι ότι...
0: Συγγνώμη, για ποια θέση, σε πιανού τι θέση?
1: Τρία. Τρία-τέσσερα.
0: Δεν φτάνει ο Οσμάν δηλαδή?
1: Κάτι σε Μήτογλου θέλεις.
0: Α, το ήθελα, γιατί μέχρι πριν
1: από... Οσμάν είναι τρία.
0: Μέχρι πριν να φύγω σε διακοπές, οι συνάδελφοι του αθλητικού λέγανε υπερπλήρης, δεν θέλει.
1: Μα είναι.
0: Τώρα δεν θέλει.
1: Δεν θέλει, όχι.
0: Τότε
1: δεν γιατί θέλει, κάνει. Ένα κερασάκι.
0: Α, θέλει.
1: Μητακίδης είσαι ρε φίλε, λεφτά έχεις.
0: Okay.
1: Λες τώρα εδώ τους πήρα τα σόβρα καρασμοτροπή.
0: Είναι σαν το παγωτό στον Μπράουνι ένα πράγμα.
1: Με τον Οσμάν, ναι. Σωστά. Τώρα στην Πορτοκαλόπιτα βάζει και μια μπάλα παγωτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά ποιο δεν κυκλοφορεί τίποτα. Δεν κυκλοφορεί όμως. Τι κυκλοφορεί σε χειρό όνομα?
1: Δεν υπάρχει Τάις είναι δύσκολο. Μύρωτιτς θα πάει... πού μου είπαν θα πάει? Στη Χαποέλ, στη Μακάμπη. Στη Μακάμπη Τελαβίβ. Λοιπόν, όχι ότι ο ΠΑΟΚ φίδεται χρημάτων ή ότι υπολείπεται σε χρηματικό. Γιατί κάποτε λέγαμε ότι ναι, αλλά αυτοί έχουν πολλά λεφτά και δεν μπορείς να συναγωνιστείς. Τώρα αυτοί συναγωνίζονται με τον ΠΑΟΚ. Απλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα. Και από αυτούς τώρα ξέρεις παίκτες θέλουν και για το πρεστής το δικό τους σου λένε να παίξει Ευρωλίγκα. Τώρα γιατί ο Οσμάν πίστηκε? Γιατί ήταν 9 εκατομμύρια φίλε. Δεν είναι λίγα. 9.
0: Είχαν 9 εκατομμύρια λόγια.
1: 9 ολόκληρα. Δηλαδή... Εμού του ιδίου με επιταγή 3 εκατομμύρια το χρόνο, το μήνα 300.
0: Σκέφτονται λέει να πάρουν πακέτο τους Westbrook και Ολαντίπο. Οι Kings όμως.
1: Αυτό οι Kings.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Αυτό είναι Sacramento Kings.
0: Ναι.
1: Ας πάρουν το. Ο Westbrook γράφηκε και για τον Παναθηναϊκό, για Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί είναι free agent, ναι. Και ο Ολαντίπο είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν πολύ ταλαντούχος, πολύ αποτελεσματικός παιχτάρα. Κάποια στιγμή όμως τραυματίστηκε, έπεσαν οι ρυθμοί του, το ρίξε στο χαβαλέ. Έμεινε εκτός. Έχει τώρα 2 χρόνια είναι εκτός ο Ολαντίπο. Ήταν στο Μαϊάμι πρώτος μάγκας και στο Σικάγο και μετά έμεινε εκτός. G League, δεν τον έπαιζε κανένας και τα λοιπά. Και τώρα προσπαθεί να γυρίσει. Γι' αυτό το θέμα του Ολαντύπου επιστρέφει στην επικαιρότητα. Είναι εκτός πλάνων ο Ολαντύπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Westbrook είναι free agent, ε.
1: Παιχτάρα αυτός ο τρελός, ναι, είναι κανονικός τρελός. Τον αφήνουν επίτηδες να σουτάρει τρίποντα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν τα βάζει. Τον παίζουν άντερ.
0: Εμένα λοιπόν, ο Μούσιας, το Μούσια θα ήθελα να...
1: Δεν
0: να...
1: έχουμε χρόνο, ναι, κύριε Κουγκουμτζόπουλε, και 29 είναι.
0: Εντάξει, τι, δεν έχουμε τίτλους, κύριε Κουσί.
1: Δεν έχουμε, άρα είμαστε Τέξας. Άνετοι. Ναι. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Ο Άρης θα ανακοινώσει αύριο στις 19 και 14 τον Άνταμ Μοκόκα.
0: Γιατί στις 19 και 14.
1: Το έχουμε πει αυτό, είναι απόφαση πλέον. 19-14 είναι 1914. Το έτος ιδρύσεως.
0: Α, συγγνώμη.
1: Σημειολογικά, ναι, ο Άρης έχει αποφασίσει να ανακοινώνει κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή 19 και 14 τους παίκτες. Okay. Τώρα, όταν έγινε μια εξαίρεση ήταν για τον Τολιόπουλο που έγινε πάλι 19 και 14, αλλά ήταν Πέμπτη νομίζω. Ο Βασίλης θα μας τα θυμίσει καλύτερα. Σάββατο ήταν, πότε ήταν το Λιόπουλο.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Έσπασε δηλαδή την διρεκτίβα, ναι, της Κυριακής και της Τετάρτης. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο Άνταμ Μοκόκα και την άλλη Τετάρτη πιθανότατα θα ανακοινωθεί ο... Ένας έμεινε.
0: Ποιος έμεινε?
1: Ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
0: Είναι σίγουρο αυτό για την άλλη Τετάρτη?
1: Για την άλλη Τετάρτη δεν είναι σίγουρο, είναι σίγουρο ότι θα παίξει τον Άρη.
0: Αυτό. Είναι η ουσία είναι ότι... αν θα παίξει τον Άρη, ναι, ότι πότε θα ανακοινωθεί. Τώρα
1: το ρώτησα σήμερα ένα κατ' ρεπορτάζ και μου είπανε ναι. Οπότε τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Εκτός πια και αν πάρει θέση στο Μαϊάμι μαζί με τον Γιάννη.
0: Δεν νομίζω ο Πατ Ράιλι να κάνει τέτοιες χάρες.
1: Ο Πατ Ράιλι είναι χ.
0: Τι εννοείς χ?
1: Γιατί βάζει προσκόμματα στην παρουσία του Γιάννη στην εθνική ομάδα. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Α, ναι.
1: Δεν τον αφήνουνε, ναι. Οι Miami Heat φοβούνται γιατί είναι η μεγάλη μεταγραφή τους. Είναι καινούριος. Φέτος είχε κάτι ζητήματα με τραυματισμού στο γόνατό μου, η γάμπα μου και τα αυτά. Και δεν τον πολύ δίνουν. Και γίνεται μάχη. Και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να μην τον έχουμε στα προκριματικά. Όπου έτσι όπως τα κάναμε βεβαίως.
0: Ναι, γιατί η ευθύνη δεν είναι τόσο του Γιάννη τον Χιτ αυτή τη στιγμή. Η ευθύνη είναι πως δεν φροντίσαμε να κερδίσουμε τα δύο προηγούμενα μάτς.
1: Να κερδίσουμε, ναι, αλλά δεν κερδίσαμε. Και τώρα που θέλουμε να κερδίσουμε.
0: Ναι, τώρα θέλουμε τους Ισπανούς να κερδίσουμε. Εδώ δεν κερδίσαμε τους Πορτογάλους.
1: Τώρα που θέλουμε να κερδίσουμε, δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε. Ναι, πρόσεξε, τώρα παίζουμε Ουκρανία και Ισπανία και Γεωργία. Δεν θα παίξουμε με την Πορτογαλία. Και τώρα είμαστε σε δυσμενή θέση γιατί είμαστε και μείον βαθμολογικά. Πρέπει να κερδίσουμε μέσα στην Ουκρανία οπωσδήποτε και πρέπει να κερδίσουμε και μέσα στη Γεωργία οπωσδήποτε. Με νίκες με Ουκρανία και Γεωργία περάσαμε. Αντίο, ας χάσουμε από την Ισπανία μέσα έξω. Η Ισπανία εντωμεταξύ έχει φέρει τους NBA, Σάντι Αλντάμα και τα λοιπά, Ντελαρέα και τα λοιπά. Εμείς προσπαθούμε τώρα με τον Γιάννη, αλλά είπαμε, ο Πατ Ράιλι δεν ξηγείται καλά, εκεί, δεν τον αφήνει.
0: Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Γιατί σε είδα με πολύ μεγάλη φυσικότητα να λες ότι οι Ισπανοί έχουν φέρει τους NBAers, ας πούμε.
1: Οι Ισπανοί καταρχήν προφανώς έχουν καλύτερη επαφή με τις ομάδες. Κατά δεύτερον, πληρώσανε κανονικά την ασφάλεια 500 αρέας και παραπάνω στις ομάδες. Security, insurance. Και προφανώς και ο παίκτης έχει πει την ομάδα ότι μην αγχώνεστε, θα παίξω χαλαρά, δεν τραυματίζουμε κτλ. Τώρα ο Γιάννης είναι καινούριος, έχει θέμα τραυματισμού. Λέει ότι θέλει να παίξει, το έχει πει και στην συνέντευξή του. Δεν το ρυθμούν στο Γιάννη δηλαδή. Έτσι.
0: Όχι, όχι, προς Θεού, έτσι κουβέντα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και θέμα του να κάτσει να μαλώσει τώρα πρώτη χρονιά. Κατευθείαν να μαλώσει με την ομάδα ότι παιδιά, όχι, θέλω να παίξω, όχι, δεν θα παίξω, όχι, θα παίξω κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή είναι διατεθειμένος να φτάσει την πίεσή του και σε ποιο σημείο. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχει δύο διπλή ευκαιρία. Θα μου πεις ο Γιώκητς, πώς έπαιξε ο Γιώκητς? Ο Γιώκητς είναι ο Γιώκητς, παιδιά, κάνει κουμάντο σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή το Ντένβερ υπάρχει περίπτωση να πει στο Γιώκητς, να ξέρεις, μήπως και αυτό. Καταρχήν ο Γιώκητς δεν τραυματίζεται ποτέ. Είναι τέτοιο θορυκτό και ο τρόπος που παίζει, slow motion και μπαίνουν όλα μέσα, που δεν φοβούνται. Δεν κάνει άλματα, τρελά, ταχύτητες κτλ. Κάθεται εκεί.
0: Πλάκα, δεν έχω δει το Γιώκητς να πηδάει πάνω από 20 πόντους ποτέ.
1: Να κάνει κάρφωμα.
0: Να κάνει κάρφωμα
1: με
0: ποτέ.
1: Το ζόρι.
0: Ούτε καν τίποτα.
1: Με το ζόρι. Εγώ πιο καλά καρφώνω.
0: Υπερβολικός.
1: Στα νιάτα μου.
0: Εντάξει, τώρα τόσωσες.
1: Στα νιάτα μου, Δημήτρη.
0: Τόσωσες. Εντάξει. Ναι, έτσι. Συμφωνώ.
1: Μεικτό κλιμάκιο βόλεϊ παίζαμε, Δημήτρη.
0: Εγώ φύγω. Ούτε στα νιάτα. Σε καμία περίπτωση.
1: Στα νιάτα στην πλατεία Αριστοτέλους, όσοι θυμούνται παλιοί που υπήρχε παλιά γήπεδο μπάσκετ εκεί, και όχι τώρα πλακόστρωτο όπου πηγαίνουν κάποιοι αξιοπρεπείς φίλοι μας επενδυτές και πουλάνε τσιγάρα. Εκεί κάρφωνα κανονικά, στο τσιμέντο.
0: Αχ, τα γονατάκια σου τότε.
1: Εντάξει, δεν βλέπεις να έχω πρόβλημα, έτσι δεν είναι.
0: Έχω να σε δω καιρό πλάκα-πλάκα.
1: Γερόσκαρη είμαι, γερόσκαρη. Λοιπόν, Ηρακλής, είπαμε για Άρη, Μοκόκα, Αθανάσια, το Κούμπο, θέμα Χατζηλάμπουρ δεν υπάρχει με τα κολέγια.
0: Τι εννοείς δεν υπάρχει, δεν θα πάει?
1: Βγήκαν κάτι δημοσιεύματα, γράψαν κάποιοι εξευρωπείς συνάδελφοι φίλοι μας, αγαπητοί, αγαπημένοι, ότι τα κολέγια κλέβουν τους παίκτες από τον Άρη κτλ. Είναι λογικό, κάθε κολέγιο πλέον αυτή τη στιγμή που έχει χρήμα, γιατί άλλαξε ο νόμος στο NCAA.
0: Εσύ, Κώστα, και τιμές και συγγνώμη, και χρήματα γράφτηκαν, $700,000 για δύο χρόνια.
1: Καλά,
0: δηλαδή.
1: Ναι, είναι λογιστές, είναι στο μυαλό των ομάδων.
0: Δηλαδή τόσο δεν ισχύει.
1: Επειδή παίρνει τόσο ο Αβδάλλας και ο Λούτζης, ο Αβδάλλας παίρνει τόσα. Θεωρούν ότι όλοι θα παίρνουν 700. Τέλος πάντων, μπορεί να πάρουν και παραπάνω. Έτσι, μαγκιά τους. Το θέμα είναι ότι περιμένουν να γίνει κάτι το οποίο για την περίπτωση του Χατζηλάμπρου, για τον Άρη, δεν θα γίνει φέτος.
0: Άρα, Χατζηλάμπρου στη διάθεση του Σπανούλη.
1: Ο Χατζηλάμπρου είναι Άρης, είναι Σπανούλης, είναι συμβόλαιο του χρόνου και βλέπουμε.
0: Okay.
1: Έτσι. Φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Βεβαίως και είναι λογικό οι εμφανίσεις του να έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Όποιος βέβαια ασχολείται λίγο με τα νέα παιδιά, με τα νέα ταλέντα στο μπάσκετ ευρωπαϊκό, ακόμη και εσύ και εγώ να ήμασταν σκάουτερς, από την Ελλάδα ποιον θα λέγαμε σε αυτή την ηλικία? Το Χατζηλάμπρου.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ο άσχετος των ασχέτων, ο Κώστας Ασχετόπουλος, το Χατζηλάμπρου θα έλεγε. Ποιον θα έλεγε? Λοιπόν, άσχετα που οι πιο προχωρημένοι αν ήμασταν, θα λέγαμε το Σπανό που είναι στη 10 και θα πάει στον ΠΑΟΚ τώρα κτλ. Είναι πιο μικρό σε ηλικία όμως. Στην ηλικία του θα λέγαμε το Χατζηλάμπρου. Αυτή είναι από την Σλοβενία. Ποιον θα λέγαμε, ας πούμε, το Γιοξίμοβιτς, που είναι ο νέος Ντόντσιτς, που έδωσε το χρυσό μετάλλιο. Η Σλοβενία το πήρε. Έτσι. Στο Under 18, στους εφήβους. Οπότε δεν νομίζω ότι ανακαλύψαμε καμιά Αμερική. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Θα μείνει στον Άρη, τον υπολογίζει και ο Σπανούλης. Τώρα το θέμα για τον Άρη είναι ότι έχει 9 Έλληνες μαζί με τον Μίτρου Λόγκ. Και ποιος θα πρωτοπαίξει? 6 και 6 λέει το κανονισμός. Έτσι. Και έχει και 7 ξένους. Οπότε μαζευτήκαμε αρκετοί. Ο μόνος όμως πιθανός να φύγει είναι ο Μίτρου Λόγκ. Ο οποίος όμως για να φύγει θέλει ομάδα BCL και πάνω. Ή EuroCup δηλαδή, η BCL ή Ευρωλίγκας. Και έχει ένα 300 συμβόλαιο. Πες ότι το 300 το μοιράζει με τον Άρη και παίρνει από 150 η ομάδα του, η καινούργια και ο Άρης. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να καλυφθούν.
0: Γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Πάντως, όταν φτάνει μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, αυτό το σχόλιο είναι γενικότερο τώρα, έτσι, σε αυτό το σημείο.
1: Σημαίνει ότι μπουκώσαμε.
0: Όχι, υπάρχει και θέμα προγραμματισμού κιόλας.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: ότι
0: έτσι.
1: Ο προγραμματισμός μας δεν μας βγήκε, ότι. Ναι, αλλά αφού τώρα λες, μου έρχεται η ευκαιρία να πάρω τον Τολιόπουλο και έχω το Μητρουλόγκο, όχι, θα πάρω και τον Τολιόπουλο. Και ας κάθεται ο ένας έξω, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα δηλαδή δεν δουλεύεις την αποδέσμευση του Μίτρου Λόγκ, να το έχεις, ας πούμε, δεμένο από παντού.
1: Θα πάρω τον Τολιόπουλο. Μα δεν μπορείς να τον αποδεσμεύσεις τον Μίτρου Λόγκ, γιατί τον έκανε συμβόλαιο χωρίς να ξέρεις ότι θα πάρεις τον Τολιόπουλο πριν κάτι μήνες. Δηλαδή, εγώ όταν κλείσω ένα σπίτι, δεν μπορώ να ξέρω μετά αν θα μου έρθει το τζόκερ να αγοράσω κι άλλο. Το έχω το σπίτι, το αγόρασα. Τι να κάνω, να το πουλήσω? Ναι, το πουλάω, δεν το παίρνει κανείς. Να τον νοικιάσω, τον νοικιάζω με μισό ενίκιο, πάλι δεν το παίρνει κανείς. Άρα μου μένει το σπίτι. Το πουλάω το σπίτι, που λέει και το τραγούδι. Mm. Λοιπόν.
0: Θέλω όνομα να μου πεις για ΠΑΟΚ μπάσκετ τώρα.
1: Είπα, όπως του είπα, δεν έχει. Θα πάρει κερασάκι στην τούρτα, είπαμε. Δεν το βλέπω όμως ποιο μπορεί να είναι. Θα είναι κάποια έκπληξη.
0: Να σου βάλω μια ιδέα.
1: Βεβαίως. Και μια δώρο.
0: Και να σου βάλω μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τις συμμετικές του υποχρεώσεις.
1: Όχι, θέλει και αυτός παίκτη.
0: Θέλει παίκτη.
1: Ναι.
0: Με αυτούς που έχει και ενδεχομένως θέλουν περισσότερα λεφτά και τέτοιο, είναι κομπλέ, τα έχει βρει.
1: Όχι,
0: είναι...
1: δεν μπορεί να πάρει τον Ντόρσεϊ.
0: Δεν μπορεί.
1: Όχι. Δεν μπορεί.
0: Αν κάνει καμιά πρόταση.
1: Ούτε θέλει, νομίζω.
0: Ούτε θέλει.
1: Μπορεί να θέλει για το Θεαθήνε. Παικτικά δεν νομίζω ότι. Ο ΠΑΟΚ θέλει 4-3. Κάτι εκεί με τον Γκρέι, με τον Οσμάν, με τον Μουρ, να γεμίσει λίγο εκεί δηλαδή. Να κάνει ένα stretch for, ένα Μίτογλου, να μπορεί να σουτάρει απ' έξω. Δεν νομίζω ότι θέλει Ντόρσεϊ, ούτε walk-up.
0: Okay. Εγώ την ιδέα την έριξα και μου απάντησες, ρε παιδί μου.
1: Είδες ότι κατάλαβα αμέσως.
0: Αμέσως, ναι, προφανώς, ναι.
1: Αλλά ο Ντόρσεϊ καταρχήν είναι ελληνικό διαβατήριο, Greek passport, που ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης δεν μπορεί να τον χάσει. Τέτοιο παίκτη δηλαδή και Έλληνα. Έτσι ξέρουμε τώρα πως είναι οι πλέον ισορροπίες και τα δεδομένα. Όλες οι ομάδες χρειάζονται Έλληνες. Καλούς Έλληνες δεν μπορείς να βρεις. Άντε πες τον έδωσε τον Ντόρσεϊ. Το πες ότι το χάνει. ποιο θα πάρει. Διάρρη.

0: Λέγαμε για το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία της Ευρωλίγας και είδαμε πώς κατέληξε η χρονιά.
1: Ο Παναθηναϊκός, φίλε, αφού χάλασε την ομάδα όλη με το Σόρτς.
0: Και τον Αταμάν.
1: Ο Παναθηναϊκός πήγε λάθος και άσχετα. Κακώς το ρίχνουν στον Αταμάν. Θα μου πει ο Αταμάν τον δέχτηκε. Την ομάδα την πέρδεψε ο Σόρτς. Και η ανετοιμότητα του Λεσόρ. Αυτοί που ολογίζανε προφανώς ο Λεσόρ να γυρίσει πιο γρήγορα. Μπερδεύτηκαν εκεί, έφυγε ο Χόλμς, αυτό, ο Φαρίντ, ο Λεσόρ, ο Ναν που δεν έδινε την μπάλα, ο Σόρτς ο καημένος μόλις έμπαινε έχανε ένα σου τον έβγαζε έξω, μαλώνανε και δεν κοιτιόντουσαν. Εντάξει, εγώ ήμουν στον πάγκο του Παναθηναϊκού 3-4 ώρες, τα βλέπα. Δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Τι time out ήταν αυτά. Από εκεί καταλαβαίνεις.
0: Τι ήταν τα πιο ξεκούραστα για σένα, time out,
1: πρέπει. Όχι, τα πιο δύσκολα ήταν, γιατί αυτά είναι δύσκολα.
0: Αφού δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλο, τι έλεγα, καθώς δεν τους κοιτούσες.
1: Μπορείς να το πεις αυτό στον αέρα εύκολα.
0: Όχι, δεν το λες αυτό. Εκ των υστέρων το λες και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί ο Αταμάν σηκωνόταν και κατευθείαν τους έλεγε σύστημα. Δεν έλεγε ότι guys, let's go κτλ. Κατευθείαν έλεγε παίζουμε αυτό το 5, δεξιά θα πάει αυτό. Οι άλλοι δεν κοιτιόντουσαν τον αξί. Πήγαν μέσα στο Ιβανόφιο και του έκανε πλάκο Ερακλής 25-0 σερί. Ο Μωραήτης και ο Τσιακμάς. Και λοιπόν, κοιτιόντουσαν στο time out. Τους κοιτούσα εγώ, λέω τι κάνω.
0: Okay. Τον ανέφερες, να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο.
1: Ηρακλής
0: μπάσκετ. Ηρακλής μπάσκετ. Για πάμε.
1: Ο Ηρακλής κάπου ας πούμε τώρα πλήρωσε και αυτό στην καραμπόλα με τον Τολιόπουλο. Υπολόγιζε στο Μωραΐτη. Εδώ τώρα είναι ένα πισωγύρισμα αυτό στα σχέδια. Γιατί και ο Μωραΐτης ήταν καλός παίκτης εννοείται. Και γενικότερα ο σχεδιασμός ξεκινούσε, ας το πούμε, από αυτόν. Τώρα έπεσε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κέντα. Δεν υπάρχει παίκτης να τον αντικαταστήσει στο διαμέτρημα του Μωραΐτη, τον μπασκετικό, το αγωνιστικό. Δεν υπάρχει θέμα Λούτζι, θα πάει στο Μαρούσι κατά πάσα πιθανότητα. Ήταν ένας παίκτης που νομίζω μπορεί να σταθεί. Είναι όμως και τραυματίας το παιδί. Πες ότι εντάξει, τον ξεπερνάει τραυματισμό. Μάλλον θα πάει στο Μαρούσι που έχει λεφτά να πληρώσει. Δεν θα πάρει τον Μπουλιανίτη ούτε τον Μποχορίδη, όπως είχαμε πει. Έγινε μια προσπάθεια. Δεν τον δίνει ο Άρης τον Μποχορίδη, είναι αρχηγός του, τον υπολογίζει κανονικά ο Σπανούλης, θέλει να έχει πολλούς, δεν τον δίνει τον Μποχορίδη. Άρα ο Ηρακλής τι κάνει, συνεχίζει χωρίς Έλληνα μέχρι νεοτέρας, εννοώ χωρίς νέο Έλληνα, έτσι. Mm-hmm. Θα στηριχθεί σε αυτό το παιδί τον ομογενή, τον Τάσο Κουκ, ο οποίος μπορεί να έχει έτσι λίγο αντιεμπορικό, αντιμπασκετικό, λίγο έτσι γραφικό. Το υποτιμούμε το παιδί και το προσβάλλουμε βέβαια και κακώς που το λέμε τώρα αυτό, αλλά όλοι λένε ο Τάσος Κουκ και σιγά τον Τάσο Κουκ. Ο Τάσος Κουκ λοιπόν είναι ένας κανονικός παίκτης guard που είναι σαν το Μήτρου Λόγκ το στυλ του, για να καταλάβει έτσι λίγο ο κόσμος, και όχι τόσο νταπαντούπα. Και ο Ηρακλής υπολογίζει και ποντάρει σε αυτόνα. Δεν τον ξέρει ο κόσμος, οπότε σου λέει μπορεί να μου βγει αυτός. Και έχει πάρει και το 40 Μαστρογιανόπουλο που όλοι τον ξέρουμε. Είναι παιγμένος, ξέρει Ηρακλή, ανέβασε τον Βίκο, ανέβασε τον Ηρακλή. Είναι σκληρό παιδί, μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Οπότε λέει θα τη βγάλω με αυτούς, αν δεν βρω άλλον Έλληνα. Ποιον άλλον Έλληνα να βρει, το Λαρετζάκι? Δεν τον θέλουν. Και είναι και άλλη θέση, είναι τρία ο Λαρετζάκης. Τρία και δύο. Έτσι, μήπως πάει στον Άρη, αλλά πάλι και άλλο γκάρντο Άρης. Μήπως πάει στον ΠΑΟΚ και άλλο γκάρντο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, είναι και θέμα και πού θέλει να πάει ο Λαριτζάκης.
1: Ορίστε.
0: Είναι και θέμα και για το πού θέλει να πάει, αν φύγει από τον Ολυμπιακό. Έχει φύγει από τον Ολυμπιακό?
1: Όχι, δεν έχει φύγει.
0: Ακόμα.
1: Μερικές φορές, ξέρεις Δημήτρη, δεν έχουμε και την πολυτέλεια να διαλέγουμε. Όταν βλέπουμε ότι δεν μας θέλουν και όταν βλέπουμε ότι οι επιλογές μας είναι λίγες στην αγορά. Πού να πάω μετά εγώ? Στο Κώστας Κούς TV. Είναι το μόνο που υπάρχει. Δεν με θέλει ούτε το CNN, ούτε το BBC, ούτε το Al Jazeera. Ούτε το Prime.
0: Πάντως πώς άλλαξε η Κώστα τώρα όλη αυτή η κουβέντα? Πριν από δύο μήνες όταν συζητούσαμε και οι μεταγραφές στο μπάσκετ ήταν πρώτη είδηση παντού, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν κουνιότανε φίλο. Ο Γιαννούλης Λαριτζάκης ήταν από τα κορυφαία ονόματα Ελλήνων που ήταν στη μεταγραφική λίστα πολλών ομάδων.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα κανένας, ας πούμε.
1: Το λέω με κινησμό και ρεαλισμό και χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω, πιο πολύ γιατί είναι Έλληνας. Μερικές φορές τα παιδιά αυτά παίρνουν ας πούμε, αυτή την αξία και ίσως και την υπεραξία, επειδή ακριβώς έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα, που να θέλει οπωσδήποτε καλούς Έλληνες. Ο Γιαννούλης είναι ένας καλός Έλληνας. Δεν είναι όμως μια παιχτάρα που να σκίσουμε τα ημάτια μας για να την πάρουμε, όπως ήταν παλιά. Έτσι, είναι ένα καλό εργαλείο.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για να σε κλείσουμε, γιατί έχουμε καθυστερήσει σήμερα. Πέραν από το γεγονός ότι ανανεώνουμε από σήμερα

0: αύριο με όνομα μεταγραφή
1: ναι, αλλά μόνο με Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Με Ζινεντίν, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Με Ζινεντίν Ζιντάν. Θα στο βάλω εγώ και θα το ακούμε στο repeat. Επειδή είσαι γνωστό για το γεγονό ότι κάνει πάντα πολύ εύστοχη στα μάτα. Στα μάτα,
1: παρακαλώ. Πεις,
0: όχι, δεν πήγα να πω
1: σου.
0: Τίποτα. Σε παρακαλώ, μην βάζει λέξει στο δικό μου.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είσαι γνωστό πασίγνωστο για τι πολύ εύστοχε προβλέψει σου.
1: Όπω ο Μουντιάλ.
0: Ολυμπιακό Νάιμέγγεν.
1: 2-0.
0: 2-0.
1: 3-0.
0: Over από ημίχρονο. Άσο over από ημίχρονο. Τι να το παίξει
1: over
0: ο κόσμος.
1: Over μισό ημίχρονο, over 1,5 δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, βαθίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, είχαμε σήμερα δηλώσεις από τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, του Τζέικομπ Νίστρουπ, για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ο Νίστρουπ πως το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολες οι αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου πως δεν υπολογίζει για την συγκεκριμένη πρώτη αναμέτρηση στις υπηρεσίες του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα σημαντικό γρανάζι στην μηχανή του Παναθηναϊκού. Δεν θα παίξει αύριο, είναι στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει έλεγχος. Ο προπονητής του Τριφυλλιού δήλωσε ότι ελπίζει να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός, αυτό τόνισε έτσι χαρακτηριστικά. Ήταν οι χαρακτηριστικές του, δύο λέξεις, είναι εκτός. Η εμπειρία και η ψυχραιμία θα μας βοηθούν όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Η δήλωση του Τσιριβέγια από την πλευρά του παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου.

μιας που μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, να πούμε πως ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει προκειμένου να επαναπατρίσει τον Λιβάη Γκαρσία και έχει συμφωνήσει σε όλα με την πλευρά του παίκτη για την σεζόν που ξεκινάει με τη μορφή δανεισμού. Είναι βεβαίως σύμμαχος και ο ίδιος ο Λιβάη Γκαρσία σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θέλει να φύγει από την Ρωσία. Εκεί που από ό,τι φαίνεται κολλάει το θέμα είναι το στάτους της οψιών για το τι ακριβώς μελιγενέστε σε σχέση με το μέλλον του Λιβάη Γκαρσία μετά το τέλος της σεζόν που μόλις ξεκινάει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ως προς το συγκεκριμένο. Περιμένουμε να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε ακόμη μία μεταγραφή επιθετικού. Σαν πολλοί δεν έχουν μαζευτεί εκεί στο τριφύλι.

Έτσι βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, να μην ξεχάσουμε, γιατί μας ακούει και ο Θόδωρος ο Χατζηπαντελής, να πούμε ότι στις 6 ώρα Ελλάδας υπάρχει και η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά, έτσι, ο οποίος παίζει σήμερα στο Μόντρεαλ. Οπότε Κοσμοστέ Σπορ 6 το κανάλι που θα δείξει την προσπάθεια του Έλληνα τενίστα, όσοι πιστοί να προσέλθουν, για να μην κατηγορηθώ ότι έφυγε ο Θόδωρος και δεν κάνει εκπομπή αναφορές για το πιο για το δημοφιλέστατο άθλημα, να μην πω έτσι το πιο δημοφιλές άθλημα, για το τένις. Τα ακούς, κύριε Θόδωρε, είπαμε και για το τένις.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση. Αγγελική Μπρέλου, πολύτιμη σύμμαχος, ρύθμισε τον ήχο μας για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς θα σας αφήσουμε σε δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή ακριβώς, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3 εδώ πάντα από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκό δάσος, το Όρος Πατέρα, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται ότι την τελευταία δεκαετία στην Αττική κάηκαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τόσο στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου όσο και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, οι οποίες γρήγορα οριοθετήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθο για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψη στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με δυσορό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Ο Πρωθυπουργός αύριο στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μία ώρα νωρίτερα στις 10 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Με άρθρο του στο Πολίτικο, τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη διάρκειας περίπου 2,5 ωρών των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Επιπλέον, οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκιση των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου, όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον ντέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής σε Σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία πρόκειται να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Πυρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκοδάσος στο όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με τη σωρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθως στις 11 θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής ασφαλής τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει, σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών, την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της αυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλου. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Ευγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής Σκόπελου, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται σε 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον Αντράγιο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννη Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Αυστριακή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία πρόκειται να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover, οι οποίες μετατίθενται για αργότερα. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανήκει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Ναϊμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θέρμη μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες μικροεστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία της καμένης έκτασης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος στη Στυλίδα και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕΡ Εθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικού Σκοτ Μπένσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Στα 80,46 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 76,38 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Περισσότερες από 400 οβίδες και πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαλύφθηκαν μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εξουδετέρωσής τους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι οι εκρήξεις που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ενδέχεται να οφείλονταν στα πυρομαχικά που βρίσκονταν θαμμένα στην περιοχή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ξεκινά από 21 και θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Εσείς φίλες και φίλοι, από τις ταινίες τις οποίες έχει παίξει ο Μπάρκουλης, ποια προτιμάτε περισσότερο, τι σας ρωτάω, λοιπόν, εμένα μου αρέσει πιο πολύ εκεί που υποδίεται τον Φέρελπη πολιτικό Μαντά, ο οποίος ωστόσο δεν σκαπάζει γρή. Όλα ο θυγός του Λάμπρος Κωνσταντάρας τα κάνει. Μη τελνικά της προκοπής δεν μπορεί να μιλήσει ο νεαρός.

0: Η Τζένι Καρέζη να είναι καλά για τους λόγους του. Είμαστε στο έργο Τζένι Τζένι, στο οποίο εμφανίζονται μεγάλες κορυφές του ελληνικού σινεμά, τις οποίες προαναφέραμε, συντροφιά βέβαια και με τον τεράστιο Διονύση Παπαγιανόπουλο και τόσους άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Μαντάς φτάνει στο νησί του και πρέπει να μιλήσει για πρώτη φορά ενώπιον των συγχωριανών του, με φόντο τις εκλογές, στις οποίες ο αντίπαλος λέγεται Γκόρτσος και ο οποίος έχει το πιστικό σύνθημα «Η μαγκούρα στη Βουλή». Κάποτε έγραφαν σενάρια έτσι, όχι αστεία, μέχρι και ο Τσούκας, ως χωριανός, που πετάγεται να επιφημίσει χωρίς να έχει ακούσει τίποτα ακόμη, ήταν δείγμα υψηλού σενάριου, που σε επίπεδο κωμωδιών δεν υπάρχει πλέον.
1: Λόγω! Αγαπητοί πολίτες.
2: Συμπολίτες.
1: Εννοώ συμπολίτες.
2: Μαλακότερα.
1: Μπράβο! Προς το καλό της μίσης μας, αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της μίσης μας από τις εποχές των αγώνων του 21 δίνουν στην μίση μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλό αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της.
3: Μπράβο!
1: Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσης μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Και τώρα παρακαλώ να διαλυθείτε ησύχως.
4: Δισκοτσάνη δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε.
5: Όχι, δίκιο έχετε.
4: Δεν είπατε και τίποτα άλλο. Όλα αγώνες και αγώνες.
5: Και τι αγώνα έκανα να τα πω.

Και αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το νηφιάτικο τραγούδι στο γλέντι του πρώτου σικέ γάμου που είχε κάνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης με την Τζένι Καρέζη στην ταινία Τζένι Τζένι, από όπου και το ηχητικό με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση, και τη Ζωή Κουτολοπούλου σήμερα στη συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας το κάνει ως εξής: γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54 160. Το ξέρετε, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, φίλες και φίλοι, μην περιμένετε από την εκπομπή παρασκήνιο, όταν μάλιστα αυτό δεν αποτελεί και καταλυτικό κινητήριο παράγοντα μιας ιστορίας. Μην περιμένετε κουτσομπολιά, σχόλια που δεν διασταυρώνονται ή θίγουν πρόσωπα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πια. Για τον Ανδρέα Μπάρκουλη θα μιλήσουμε έχοντας ως γνώμονα το καλλιτεχνικό του έργο και μια πορεία λαμπερή, άλλοτε δύσκολη, που πάνω απ' όλα όμως χαρακτηριζόταν από αυτήν την ιδιαίτερη ευγενική φυσιογνωμία. Οι τρυφεροί μύθοι όμως αρέσουν στην εκπομπή, οι τρυφερές ατάκες, τα τρυφερά συνθήματα, και μία από τις πιο ιστορικές είναι το «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Λοιπόν, πολλές οι ιστορίες, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως η επικρατέστερη εκείνη του Κώστα Βουτσά, σύμφωνα με τον οποίο η φράση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τότε λοιπόν ο Μπάρκουλης περνά από ένα σημείο όπου καθόταν μια μαθήτρια γυμνασίου Θηλαίων, τον αναγνωρίζει το κορίτσι και φωνάζει δυνατά στις φιλενάδες της: «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Πανικός, με το παραμικρό έτσι όρμησαν όλες. Σπάσαν τις γραμμές και έτρεξαν προς το μέρος του ηθοποιού για ένα αυτόγραφο. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη ιστορία που αποδίδεται στον ίδιο τον Μπάρκουλη, δηλαδή αυτός τη διηγήθηκε, σύμφωνα με την οποία τα χρόνια εκείνα έμενε στον Πειραιά, στην οδό Λουκαράλη. Περνούσε λοιπόν ο άνθρωπος κάθε μέρα με το αμάξι του έξω από ένα γυμνάσιο Θηλαίων, το οποίο βρισκόταν στην οδό Τζαβέλα. Τότε λοιπόν στο σημείο εκείνο μαζεύονταν πολλοί νεαροί της περιοχής για να κάνουν το κόρτε τους στα κοριτσόπουλα. Κάποιος από αυτούς λοιπόν βλέπει τον Μπάρκουλη να πλησιάζει και φωνάζει, είχε και ένα τόνο ηρωνίας προς τις μαθήτρες: «Κορίτσια, κορίτσια, ο Μπάρκουλης», θέλοντας να τις πειράξει διότι τον λάτρευαν. Και στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μίμης Στεφανάκος, μια μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε αυτήν την ατάκα κατά τη διάρκεια των αγώνων κάθε φορά που ετοιμαζόταν να ρίξει ένα σουτ. Αντιλαμβάνεστε ότι η φράση αυτή, φίλες και φίλοι, πέρασε στον τύπο της εποχής, στις επιθεωρήσεις της εποχής, και έμεινε ζωντανή, θα λέγουμε, μέχρι και τις μέρες μας, ως μια φράση συνώνυμη του ακαταμάχητου άντρα. Αυτός ο ακαταμάχητος άνδρας γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1936 στον Πειραιά. Και αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς πόνεσε πολύ όταν θα χάσει την αδελφούλα του σε ηλικία 6 μηνών. Ο Μπάρκουλης όσο μεγάλωνε συνειδητοποιούσε, ανακάλυπτε την αγάπη του για την υποκριτική. Αλλά υπήρχε και ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, που ήταν η αντίθεση του αυστηρών αρχών πατέρα του. Η σύγκρουση ήταν μεγάλη, αλλά ο Ανδρέας ήταν τόσο αποφασισμένος να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του που έφτασε στο σημείο να εγκαταλείψει το σπίτι. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη ένα χρόνο, και όταν πήρε την άδεια άσκηση επαγγέλματος, ο χαρακτηρισμός που τον συνόδευε ήταν «εξαιρετικό ταλέντο», και όλα αυτά το 1956. Βέβαια, στο ενεργητικό του είχε ήδη ερασιτεχνικές εμφανίσεις στο θέατρο, ξεκινώντας μάλιστα από το 1950 σε έργα όπως «Ο Έμπορος της Βενετίας», «Ο Αυγερινός και η Πούλια», «Τοπικός Παράγων» και άλλα. Η θεατρική περίοδο 54-55 θα συνεργαστεί με το θείασο που είχε συστήσει ο Σπύρος Μουσούρης και η Κρινιό Παπά, που ανέβασαν την Εροφύλη,
του Γεωργίου Χορτάτσι, αλλά θα λάβει μέρος και σε αρκετές αρχαίες τραγωδίες. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τραγούδια μας είναι από τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, συμπροταγωνίστησε ή και πρωταγωνίστησε ο άνθρωπος για τον οποίο σας μιλάμε. Πάμε σε μια παλιά ταινία, πάμε στην ταινία «Ανθισμένη Μυγδαλιά» του 1959, εκεί που ο Ανδρέας Μπάρκουλης παίζει το ρόλο του μεγάλου Δροσίνη. Ακούμε την «Μυγδαλιά» από την χοροδία και μαντουλινάτα του Νίκου Τσιλίφη.

Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αναπόφευκτα θα ερχόταν για εκείνο το ταλέντο και η πρώτη επαγγελματική παρουσία. Και ήταν την θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα πάρει ρόλο στην παράσταση «Ο Κορυδαλός», την οποία είχε ανεβάσει ο μεγάλος Δημήτρης Μιράτ στο θέατρο Κοτοπούλη. Και εκεί θα συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην ίδια σκηνή, με ρόλους σε πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις. «Ψιμούν», «Η Διαθήκη μου», «Ρέγκβιεμ για μία μοναχή», «Ο Θέλος», «Λυσσασμένη γάτα». Θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι άνθρωποι του τύπου το χρησιμοποιούν. Το θέατρο υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για τον Α ή τον Β καλλιτέχνη. Αυτή δεν είναι μια κουβέντα καινή, φίλες και φίλοι, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε μια εποχή στροφής για το ελληνικό θέατρο. Τη δεκαετία εκείνη, τη δεκαετία του 50 δηλαδή, η αυτόχθονη αλλά και η ευρωπαϊκή δραματουργία δεν έχουν να προσφέρουν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, ικανοποιητικές απαντήσεις στους νέους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής. Ο ηθογραφισμός του Μεσοπολέμου, οι από καιρό ξεπερασμένες μορφές της τραγωδίας και του ιστορικού δράματος, αλλά και το παρικμασμένο αστικό δράμα του τέλους του 19ου αιώνα και η απρόβλημα άτιστη βουλεβαρδική παράδοση δεν αντιστοιχούν πλέον στα δεδομένα του καινούριου κόσμου, που σαφώς δεν πετά στον και άδωτο χθες προς Θεού, αλλά οφείλει να περιγράψει και τη δικιά του εποχή, ακόμη και μέσα από διασκευές μεγάλων έργων του παρελθόντος. Αντίθετα όμως με αυτά, το αμερικανικό θέατρο φαίνεται να αντέχει δυναμικά στις προκλήσεις του καιρού. Ο ψυχογραφισμός και η ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας σε συνδυασμό με τα έντονα κοινωνικά μηνύματα αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία συγκινούν πλέον τους νέους για την εποχή Έλληνες δραματουργούς. Έτσι λοιπόν, το αμερικάνικο όραμα, η μοίρα των μικροαστών, τα κοινωνικά αδιέξοδα και οι αλλοτριωτικοί μηχανισμοί του συστήματος που εμφανίζονται με παραστατικό τρόπο στα έργα των Άρθουρ Μίλλερ, Έλμερ Ράις, Θόρτον Βάιλντερ, Τένεσι Γουίλιαμς και άλλων, γίνονται πρότυπα για τις αναζητήσεις του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα προσπερνούσαμε ποτέ το ότι ένας Μπάρκουλης, ο μεγάλος Μπάρκουλης, έπαιξε στη Λυσσασμένη γάτα του Γουίλιαμς που προαναφέραμε. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1957, φίλες και φίλοι, ο Μπάρκουλης θα κάνει το ντεμπούτο του στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Τρία παιδιά βολιώτικα» του Δημήτρη Αθανασιάδη. Ενώ την ίδια χρονιά θα παίξει δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη στο έργο «Μαρία η Πενταγιώτισσα» του Κώστα Ανδρίτσου. Το εγωιτευτικό παρουσιαστικό του, αλλά πάνω απ' όλα η υποκριτική του ικανότητα θα φέρουν εκατοντάδες ταινίες στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, φίλες και φίλοι, στο πλευρό γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, μέχρι τη στιγμή βέβαια που ο Ανδρέας Μπάρκουλης είναι αυτός ο οποίος, ή μάλλον αυτός από τον οποίον ξεκινά η ομάδα των ηθοποιών συγκεκριμένων ταινιών. Ποιος ξεχνά το «Ο Μιμίκος και η Μέρη» το 1958 του Γρηγόρη Γρηγορίου, την «Αθισμένη Μυγδαλιά» που προαναφέραμε του 59 του Χρήστου Αποστόλου, ή τη «Μουσίτσα» τη χρονιά εκείνη πάλι του Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος θα υπογράψει και το έργο «Χριστίνα» του 1960. Ο
Ο Μπάρκουλης είναι υπέροχος και στο δράμα και στην κωμωδία, ειδικά στην κωμωδία μαζί με τον Θανάση Βέγκο στο «Μην είδατε το Παναή» του 62 του Ορέστη Λάσκου. Δίνει ρέστα εκεί που προσπαθεί να ξεφύγει από κάποια τρελή ασπασία που έχει αδελφό ένα χασάπι, τον οποίον υποδίδεται ο Ζανίνο. Αλλά μαζί με το Βέγκο σπάνε ταμεία και στο σχολείο για σοφερίνες του 1964 του Κώστα Στράντσαλη. Το θέατρο δεν θα το αφήσει, παρά το ότι ο κινηματογράφος τον καλεί όλο και περισσότερο. Το 57 με τα πηδά στο θίασο τον Ντίνο Ηλιόπουλου και Άννας Κυριακού, παίζοντας όλο ένα και μεγαλύτερους ρόλους στις παραστάσεις «Παλάτια στην Άμμο», «Ο φίλος μου Λευτεράκης» και «Θανασάκης ο πολιτευόμενος», ενώ θα ακολουθήσουν συνεργασίες με τους θειάσους της Βίλμα Σκύρου και της Μέρης Αρώνη, εκεί όπου ερμηνεύει τον Δημήτριο Υψηλάντη στη Μαντώ Μαυρογένους. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, την ταινία «Χριστίνα» του 1960 του Γιάννη Δαλιανίδη. Πάμε λοιπόν στην συγκεκριμένη ταινία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χριστίνα», τραγουδά ο ίδιος ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Γιώργος Οικονομίδης.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε όλοι συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας, να θυμίσουμε τον τρόπο, γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Γιάννη Τολιώνη, στον φίλο μας τον Χρήστο, τον Χριστοδούλου. Την καλησπέρα μας στον αγαπητό φίλο Γιώργο Λούνη, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, και τον χαιρετούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπε σε συνάδελφο χθες. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Άκη που ετοιμάζεται σιγά σιγά ακούγοντας την εκπομπή για να πάει στο Καρασκάκη, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 9 την πάντα υπολογίσιμη να ημέγγεν. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, και βέβαια να μην ξεχάσουμε μήτε την Ειρήνη μας, μήτε τη Δήμητρα, μήτε την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Το 1960 ο Μπάρκουλης γίνεται συνθιασάρχης με την Μέρη Λαλοπούλου και ένα χρόνο αργότερα θα δημιουργήσει το δικό του θίασο. Στα περίπου 10 χρόνια που θα ακολουθήσουν θα συνεργαστεί με πολλά από τα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Γιάννης Φέρτης, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η Γκέλη Μαυροπούλου, η μεγάλη Τζένι Καρέζη, η Ξένια Καλογεροπούλου, Μάρο Κοντού, τόσους και τόσες μεγάλες μορφές. Στη δεκαετία του 60 ο ελληνικός κινηματογράφος, φίλες και φίλοι, φτάνει στο απόγειό του. Η παραγωγή ταινιών που ακολουθεί τα πρότυπα μιας ιδιότυπης βιοτεχνικής δομής αρχικά αυξάνεται σημαντικά, σημειώνοντας μια τεράστια έκρηξη της εγχώριας παραγωγής που φτάνει τον αριθμό ρεκόρ, προσέξτε, των 117 ταινιών ανά έτος τη χρονιά 1966-67. Με επικεφαλή στη Φινοσφίλ, που εξελίσσεται σε μια ισχυρή κινηματογραφική μονάδα, και 2-3 ακόμη πολύ μεγάλες εταιρείες όπως Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, Αδελφή Ρουσόπουλη Λαζαρίδη Σαρής Ψαράς, Καραγιάννης Καρατζόπουλος, το ελληνικό σινεμά αποκτά δημοφιλία και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Πολλοί μίλησαν για ένα ιδιότυπο ελληνικό Hollywood, ένα σινεμά για όλη την οικογένεια. Και από τη στιγμή που το χαρακτηρίζουν, όπως είπαμε, η ραγδαία, η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των ταινιών, ήταν αναπόφευτη και η ραγδαία άνοδος των εισιτηρίων. Οι ελληνικές ταινίες αποτελούν πλέον εμπορικά προϊόντα για εκμετάλλευση, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και η διανομή τυποποιούνται. Έχουμε πλέον οργανωμένα στούντιο, σταθερές ομάδες συνεργατών. Τυποποιούνται λοιπόν μέσα από επανάληψη στερεότυπων χώρων και ηρώων που απευθύνονται σε ένα ανομοιογενές αλλά ευρύ κοινό. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης δηλώνει από καιρό έτοιμος για την νέα πρόκληση της δεκαετίας του 60 και το 1964 θα ξεκινήσει τη συνεργασία του με την Φινοσφίλ με ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικότατο ρόλο στην ταινία «Το Δόλωμα», δίπλα στην Αλική Βιουκλάκη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η Βιουκλάκη, κορίτσι της νύχτας, του υποκόσμου, αποφασίζει να αλλάξει ζωή,
αλλά πολλά θα παιχτούν κατά πόσο είναι διαθέσιμος να βοηθήσει ο Μπάρκολης, από τον οποίο έχει κλέψει έναν πολύ καλό αναπτήρα. Ο Ανδρέας Μπάρκολης δίνει ρέστα και στο ρόλο αυτό, και από εκεί και πέρα άλλο δεν κάνει από το να απογειώνει έργα τα οποία άφησαν εποχή. Ένα από αυτά, το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε, το Jenny Jenny του 66, ως υποψήφιος, όπως είπαμε, βουλευτής Νίκος Μαντάς, τον ανταμώνουμε ως επίδοξο εραστή της Ερένας Βλαχοπούλου στο «Μια τρελή σαραντάρα» του 1970, αλλά και ως πάμπλου του Εργένη, που τα φέρνει όλα πάνω κάτω στο υπέροχο «Η θεία μου η Χίπισσα» επίσης του 1970. Θα ήταν όμως ένα τεράστιο λάθος, φίλες και φίλοι, να συνδέουμε τον Μπάρκολη μόνο με ρόλους σε γνωστές κωμωδίες. Υπήρξε μοναδικός σε δραματικές ταινίες, είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του ήδη στα πρώτα έργα στα οποία έπαιξε, ταινίες που σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν το «Κοινωνία ώρα 0» του 1966, το «Κονσέρτο για Πολυβόλα» ένα χρόνο αργότερα, το «Πολύ αργά για δάκρυα» του 1968, αλλά και το «Όταν η πόλη πεθαίνει» του 1969, πάρα πολύ ωραίο έργο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και σενάριο Νίκου Φόσκολου. Προαναφερθήκαμε, φίλες και φίλοι, στο «Δόλωμα» του 1964. Σε αυτήν την ταινία θα μας μεταφέρει το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι η σκηνή κατά την οποία λίγο πριν το φινάλε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον αγαπημένο της πηγαίνουν σε ένα ταβερνάκι προκειμένου να φάνε. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένα ντουέτο και παίζουν το υπέροχο «Άστο το χεράκι σου». Μουσική Κώστας Καπνίσης, φίλες και φίλοι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Μουζάς και Λευτέρης Λιγνός.

Όπου υπάρχει, φίλες και φίλοι, εμπορικός χαρακτήρας στον κινηματογράφο, αναπόφευτα και τότε και τώρα και αύριο αναδεικνύεται και ένα συγκεκριμένο star system, όπως το λέμε. Και υπήρξε και το αντίστοιχο ελληνικό, βέβαια, έτσι, στα χρόνια εκείνα. Βλέπετε, αυξανόταν η παρουσία ενός σταθερού επιτελείου κωμικών ηθοποιών, γυναικών και ανδρών, Οι κινηματογραφικοί αστέρες διεκδικούν και κερδίζουν τις προτιμήσεις των θεατών και τυποποιούνται κατά κάποιο τρόπο σε γνώριμους ρόλους που επαναλαμβάνονται από ταινία σε ταινία. Άμα σας πω Γεωργία Βασιλιάδου, η γυναίκα της γειτονιάς που τα ξέρει όλα, που μπορεί να ξεματιάζει, που. Ο Χατζηχρήστος, άμα σας πω, σας έρχεται κατά νου. Ο αφελής επαρχιώτης. Ο Μίμης Φωτόπουλος ή ο Βασίλης Αυλονίτης. Λαϊκοί τύποι, κωμικοί λαϊκοί τύποι. Ο Ρέστης Μακρύς ως επιτοπλίστων ήταν ο αυστηρός μικροαστός, γκρινιάρης. Και κατά ψέματα έτσι και ο Ανδρέας Μπάρκουλη είναι ο Ζαν Πρεμιέ των χρόνων εκείνων. Την περίοδο 1970 μέχρι και το 1973 στο θέατρο ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα δουλέψει με την Κάκη Αναλυτή και τον Κώστα Ριγόπουλο στις παραστάσεις του «Αγάπη μου Ουάουα» αλλά και στο «Έρωτας και πολιτική». Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, αρχίζουν μεγάλα βάσανα. Ας δούμε πώς θα περιγράφει τα βάσανα αυτά η εφημερίδα «Μακεδονία» στις 11 Νοεμβρίου του 1973. Ο εισαγγελέας ποινικής αγωγής Αθηνών κύριος Καζαντζής ίσκησε δίωξην διαπαράβασιν του νόμου περί ναρκωτικών φαρμάκων εναντίον του πρωταγωνιστού του θεάτρου Ανδρέα Μπάρκουλη, ετών 37, και μίας γυναίκας. Ο εισαγγελέας ίσκησε κατά αυτού δίωξην διαγοράν ινδικής κανάβεως, χασίς, κατοχήν και χρήσιν. Το θέμα του συλληφθέντος την 4η 7 Νοεμβρίου του 1973 δια χρήση ναρκωτικών πρωταγωνιστού του θεάτρου και του κινηματογράφου δημιουργεί προβλήματα τόσο δια των ίδιων όσο και δια των θείασων Αναλυτή Ριγόπουλου, του οποίου ήτο βασικό στέλεχος. Και κλείνει το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, της εφημερίδας Μακεδονία. Το πρόβλημα που δημιουργείται δια τον Μπάρκουλιν είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνον που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου. Δηλαδή κινδυνεύει ουσιαστικά η καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν γεγονός. Ο Μπάρκουλης είχε συλληφθεί με μια πραγματικά μηδαμινή ποσότητα κάναβης. Αλλά προσέξτε, η ατυχία του είναι ότι θα συλληφθεί σε μια περίοδο που εδώ έχουμε χούντα. Και η χούντα θέλει να αποδείξει μέσω του Διονυσίου και του Μπάρκουλη ότι ο νόμος δεν κάνει διαχωρισμούς σε διάσημους και μη. Το τονίζουμε αυτό γιατί άλλοι με μεγαλύτερες ποσότητες κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, αλλά είπαμε, ο Μπάρκουλης έπρεπε να πληρώσει και αυτός όχι μόνο το δικό του μάρμαρο, αλλά και άλλον. Και ενώ που λέτε είχε οριστεί δικάσιμος, οι δικαστικές αρχές θα του παρήχαν άδεια προσωρινής απολύτως

αποδημίας έναντι μιας τυπικής εγγύησης των 20.000 δραχμών. Την άδεια αυτή ο Μπάρκουλης θα την μετέτρεπε εις αόριστον από προσωρινή. Με λίγα λόγια, ο Μπάρκουλης το σκάει για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να μπορέσει να γλιτώσει από το κυνήγι των αρχών. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων δεν ήταν, όχι όμως ότι ήταν εύκολα τα πράγματα. Ως ηθοποιός δεν μπορούσε να δουλέψει στην Αμερική. Αντιλαμβάνεστε πως θα έπρεπε κάτι άλλο να κάνει για τα προστοζήν. Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Μπάρκουλης? Να θυμηθεί το ότι είχε πάρα πολύ καλή φωνή. Τον ακούσαμε άλλωστε στη Χριστίνα και δεν ήταν το μόνο που είχε ερμηνεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραίος, επιβλητικός, είπαμε, 37 χρόνων, ε? Και όπως και να το κάνουμε, άρχοντας μπορούσε να μοιάζει και έμοιαζε πάνω στην πίστα. Ο κόσμος στα κέντρα, οι ομογενείς δηλαδή, οι δικοί μας άνθρωποι που πήγαιναν, δεν τον γνώριζαν τόσο πολύ ως τραγουδιστή, αλλά τον ήξεραν και με το παραπάνω ως μεγάλο αστέρα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως γνώριζαν πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην Ελλάδα με τον νόμο. Και έτσι λοιπόν αποφασίζουν να τον στηρίξουν και με το παραπάνω. Και αυτό ήταν, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, το μεγάλο χαρτί της υπόθεσης αυτής. Και γι' αυτό το λόγο στο μοναδικό μεγάλο προσωπικό δίσκο που θα έκανε ο Μπάρκουλης στην Αμερική δεν θα ξεχνούσε, με πάρα πολύ συγκινητικά λόγια, εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό του. Ποιος ήταν ο τίτλος του δίσκου? Στα αγγλικά γραμμένος, Andreas Barkoulis from Chicago with love. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, στο προτελευταίο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα γυρίζουμε μερικά χρόνια πίσω και πάμε στο 1967. Από την ταινία «Μιας πεντάρας νιάτα» ακούμε το ομώνυμο τραγούδι με την Μαρία Δουράκη.

Αυτή, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, ήταν η Μαρία Δουράκη στο «Μια σπεντάρας νιάτα» που ακούστηκε στην ομώνυμη ταινία του 1967. Το τραγούδι βέβαια ήταν του 1964, σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Πρωτερημηνία ήταν από την ανεπανάληπτη Μπέβα Μπλάνς. Ο Μπάρκουλης θα γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου θα αποκτήσει και έναν ακόμη γιο, τον Ντρε Ντίρλαν, και θα κάνει μια επιστροφή, κάποιοι θα την χαρακτήριζαν διστακτική, με επιλογές που δεν είχαν και τόσο μεγάλη επιτυχία, μέχρι που το 1988 ο Γιώργος Πανοσόπουλος θα τον επιλέξει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Μ' αγαπάς». Εκεί βρίσκει την ευκαιρία ο Μπάρκουλης για μια αξέχαστη ερμηνεία στο ρόλο ενός αθαράπευτου λάτρη του ωραίου φίλου. Μετά από μια περίοδο με αξιόλογες τηλεοπτικές συμμετοχές, όπως το μυστικό του Άρη Μπονσαλέτη του 90, το γαλάζιο διαμάντι του 91, τις αμαρτίες γονέων του 93, έρχεται και η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση το 2001 στο «Αλέξανδρος και Αϊσέ» του Δημήτρη Κολάτου. Ο Μπάρκουλης όμως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γύρισε μόνο για το σινεμά αλλά και για το θέατρο και επέλεξε ρόλους που ξέφευγαν πλέον από το καλούπι του Ζαν Πρεμιέ και έδωσε πραγματικά ερμηνείες με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ανάμεσά τους στις παραστάσεις «Μικρούλα Φελάχα Γιουλαμάμ» του Νίκου Περέλη, «Το σπίτι του Σπαραγμού» του Μπέρναρ Σο στο Εθνικό Θέατρο, θα ακολουθήσουν οι ακρότητες με την Κάτια Δαδουλάκη και το Κύριος του Μπάμπη Τσικληρόπουλου σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου.

Το 1988 θα αποσπάσει πάρα πολύ θετικές κριτικές για την συνεργασία του με έναν επίσης μεγάλο, τον Θύμιο Καρακατσάνη, στη Βίδα του Γιάννη Ξανθούλη. Ενώ την ίδια χρονιά, με δικό του θίασο και συμπροταγωνιστή τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ανεβάζει το Sleuth του Άντωνη Σάφερ.

Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η τελευταία θεατρική εμφάνιση. Και εκείνη ήταν την περίοδο 1989-90 με την Καρυδόπιτα που είχε ανέβει στο θέατρο Αναλυτή. Πλέον τα προβλήματα υγείας τον κρατούν για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν μακριά από το θεατρικό σανίδι. Στον τόπο μας τρεις φορές θα παντρευτεί την ηθοποιό Αλέκα Στρατηγού, την Άντζελα Φάρα, την Έφη Αναστασίου και την Μαρία Μπάρκουλη. Άρα τέσσερις φορές, γιατί είπα τρεις. Τρία ήταν τα παιδιά τα οποία θα αποκτήσει, συγγνώμη, ήταν η Βίκη, ο Ανδρέας και ο Νικόλαος Γεώργιος. Πολλά όμως τα προβλήματα υγείας, φίλες και φίλοι, και μετά από πολύμηνη παραμονή στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο υπέροχος αυτός ηθοποιός θα φύγει από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στις 23 Αυγούστου του 2016 σε ηλικία 80 χρόνων. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε πηγαίνοντας την ταινία «Μια τρελή σαραντάρα» του 1970. Εκεί όπου ακούγεται, φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Δώσε μου το στόμα σου» με την Ρένα Κουμιώτη. Γεια και χαρά!

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Για πέμπτη συνεχή ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος στη Λίδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συνελέγει θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, σημείωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες για συμφωνία, λέει το Κατάρ. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Ναζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ. το υποσημαία Λιβερίας πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και τα μέλη του πληρώματος να το εγκαταλείψουν. Αγνοείται ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ανοίγει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσυνοθεσία και σήμερα αυτή της εκπομπής, όπως και χθες. Σας περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Να είστε εδώ, να επικοινωνήσετε, να στείλετε, να δηλώσετε παρουσία, καθώς η πόλη ακόμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Την ίδια ώρα στην Αττική για πέμπτη συνεχόμενη μέρα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες σε διάσπαρτα μέτωπα. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία, πέμπτη συνεχόμενη μέρα επαναλαμβάνω, και όσο και να μην είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση κρίσιμη, μετά από 5 ολόκληρες μέρες και νύχτες μάχης με τις φλόγες, καταλαβαίνετε ότι η κούραση είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, είπε ο ίδιος ότι παρότι έχουμε πολλαπλά μέτωπα, ή μάλλον έχουμε πολλαπλά μέτωπα, γιατί έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, αλλά και επικίνδυνη αμέλεια από πολίτες. Χαρακτηριστικά, ο κ. Βαρθακογιάννης ανέφερε ότι σε 3 περιπτώσεις στην Αττική, και είπε ότι στη μία έγινε χρήση συσκευής ψυσίματος σε 300 μέτρα ποδοσική έκταση, χρήση συσκευής με κάρβουνα κοντά σε δάσος και εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση 30 μέτρων από δασική έκταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι τουλάχιστον εγκληματική ενέργεια. Και στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος έκανε εργασίες με τροχό και προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.690 ευρώ. Το λένε οι πυροσβέστες, το λένε όλοι, μην κάνετε εργασίες, μην ψήνετε, μην όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και δει κοντά σε δάσος. Τα μάτια μας 14, γιατί οι προβλέψεις και για τις επόμενες ημέρες δεν είναι εύκολες.

0: πριν πάμε στα του καιρού και τι φέρνει αυτό στις επόμενες μέρες, ας δούμε εδώ τα δικά μας. Και όταν λέμε τα δικά μας, εννοούμε τα της Θεσσαλονίκης. Σας λέγαμε χθες για αποκλεισμό του περιφερειακού, ο οποίος τελικά με ανακοίνωση της τροχιάς, η οποία βγήκε πριν από λίγο, γνωστοποιείται ότι δεν θα γίνει σήμερα ο αποκλεισμός της περιφερειακής οδού. Ήταν να γίνει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα. Οπότε, λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, παραμένει ως έχει ο σχεδιασμός για αποκλεισμό του περιφερειακού αύριο Τετάρτη και μάλιστα σε δύο σημεία στις 11 το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, θα διακοπεί αύριο Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 11 η κυκλοφορία των οχημάτων στον περιφερειακό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Και την Τετάρτη επίσης θα έχουμε σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινούπολιτικα και K9 Τούμπα, και θα διακοπεί και εκεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς δυτικά στα Κωνσταντινούπολιτικα και προς ανατολικά στην Τούμπα. Θα υπάρχουν κατάλληλες σημάνσεις, θα υπάρχουν και τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Υπακούτε στις υποδείξεις για να μην έχουμε θέματα. Αν κυκλοφορείτε εκείνες τις ώρες, φαντάζομαι ότι ένα μικρό μποτιλιάρισμα θα το υποστείτε, αλλά προσεκτικά και με υπομονή θα φτάσετε εκεί που θέλετε.
1: Avevo un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte.

Το τελευταίο εξάμηνο είχαμε δύο φωτιές μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου είχαμε μια μεγάλη φωτιά όταν τυλίχθηκε στις φλόγες σε καταλελειμμένο κτίριο μέσα στο πρώην στρατόπεδο, και πριν από 1-2 μήνες, στις 7 Ιουνίου, επίσης είχαμε νύχτα μια φωτιά εκεί στο Κόδρα. Και παρότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, έχουμε προβλήματα με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Καλαμαριάς εντόπισε μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα ρακοσυλλέκτες να έχουν μετατρέψει ένα σημείο του πρώην στρατοπέδου σε σκουπιδότοπο πραγματικό, με πλαστικά δοχεία, με σκουπίδια, με οτιδήποτε έφλεκτο που μπορεί ανά πάσα στιγμή με την παραμικρή σπίθα να κάψει και πάλι ολόκληρη εκεί την περιοχή. Η παρουσία των ρακοσυλλεκτών έγινε αντιληπτή από το προσωπικό της πολιτικής προστασίας που επιτηρεί το πρώην στρατόπεδο και συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα συσσωρευμένα απορρίμματα, αποκαθιστώντας την εικόνα και περιορίζοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πηγαίνουν στο πρώην στρατόπεδο για βόλτες με ζώα ή για να τρέξουν ή για να περπατήσουν. Οπότε, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του πρώην στρατοπέδου, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε περιστατικό που υποβαθμίζει το χώρο. Ας το πράξουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι ευθύνη μόνο των υπηρεσιών όλα αυτά, είναι και ευθύνη των απλών πολιτών.

Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών που χρονολογείται από το 1984, 42 ετών λοιπόν, λαμαρίνες, παλιές γεννήτριες, καρότσια μεταφοράς εφοδίων, κομμάτια ορειβατικού εξοπλισμού, και όμως αυτά ήταν σκουπίδια που εντοπίστηκαν, που λέτε, σε υψόμετρο 2.648 μέτρων στο βουνό των Θεών. Ταξιοτρύπωσε μια ομάδα εθελοντών σε κρυμμένα σημεία στα βράχια στην αλπική ζώνη του Ολύμπου. Συμμετείχαν σε δράση για τον καθαρισμό του υψηλότερου σημείου του Ολύμπου. Έλληνες και Αμερικανοί εθελοντές, μέλη της οργάνωσης Οικογένεια, ωραίο όνομα, πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο, πήγαν αυτές τις μέρες λοιπόν στον Όλυμπο, πάνω από το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος, υψόμετρο 2.648, και εντόπισαν παλιές και νέες μικρές εντός εισαγωγικών χωματερές, αποθέσεις σκουπιδιών τέλος πάντων, και τις μάζεψαν, βρήκαν με δύο ομάδες που υπήρχαν αυτά μέσα σε τρύπες, διάφορα μέσα στα βράχια, και μάλιστα όλη αυτή η περισυλλογή των σκουπιδιών έγινε, όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολες συνθήκες, καθώς υπάρχει υγρασία, υπάρχει κρύο, εκεί πάνω δεν είναι τα πράγματα όπως εδώ με τον καύσωνα, η θερμοκρασία είναι χαμηλή, σε πολλά σημεία ακόμη χιόνι. Υπήρχαν σημεία όπου τα μέλη της αποστολής, οι εθελοντές, εντόπισαν συγκεντρωμένα απορρίμματα, ενδεχομένως και από άλλους ορειβάτες που μπορεί να είχαν σκοπό να τα πάρουν, αλλά καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να ανέβει εκεί, όχημα δεν φτάνει, οπότε παρέμειναν εκεί και αποσυντήθονταν, οπότε κάνοντας αυτή την πράξη τα έβαλαν σε συγκεκριμένα σημεία, ξεχώρισαν που βρίσκονται σε σάκους και τις επόμενες ημέρες τα μετέφεραν στο καταφύγιο, και τις επόμενες ημέρες θα απομακρυνθούν με το ελικόπτερο προκειμένου να καθαριστεί ακόμη και ο Όλυμπος. Ακόμη και εκεί ψηλά όσοι πάμε αφήνουμε το αποτύπωμά μας.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Μπορεί να έχουμε καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι, 4 Αυγούστου. Ωστόσο, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η εικόνα των κυτρινισμένων φύλων των δέντρων ξενίζει. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους αρμόδιους του Δήμου, οι φτελιές που υπάρχουν εκεί έχουν προσβληθεί από σκαθάρια τα οποία προσβάλλουν το φύλωμα και εναποθέτουν εκεί τα αυγά τους και γι' αυτό παίρνουν αυτό το κίτρινο χρώμα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, η κατάσταση παρακολουθείται και ελέγχεται ανά 15ήμερο και φέτος μάλιστα το φαινόμενο το συγκεκριμένο είναι πιο ήπιο και για την καταπολέμησή του εφαρμόζεται ψεκασμός με σκευάσματα καλλίου, ενώ παράλληλα τοποθετείται ειδική κολλητική ταινία στην οποία παγιδεύονται τα σκαθάρια. Μάλιστα ο Αντιδήμαρχος τόνισε πως τακτική είναι να μην κόβονται τα δέντρα αλλά να αντικαθίστανται όταν ξεραίνονται και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία διετία έχουν κοπεί μόλις 16 από τα συνολικά 550 δέντρα στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κίνδυνο πτώσης. Υπάρχει και ανακοίνωση του Δήμου για τις σχετικές εργασίες φυτοπροστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, Δευτέρα 10, Τρίτη, 11, Τετάρτη, 12 και Πέμπτη 13 Αυγούστου κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες θα γίνουν αυτοί οι ψεκασμοί σε όλο το κέντρο της πόλης, να μην αναφέρω ξεχωριστά οδούς. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ψεκασμούς με ειδική ψεκαστική αντλία για καλύτερη διαβροχή των δέντρων, χρήση βιολογικών σκευασμάτων. Οι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες που θα κινηθούν στις οδούς του κέντρου όταν θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Προσοχή λοιπόν, είπαμε, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη θα γίνουν οι εργασίες και είναι για να σωθούν τα δέντρα.

Λοιπόν, αν βλέπετε σκάφη αναψυχής εδώ και εκεί, να είστε υποψιασμένοι, γιατί αυτό έκαναν και τα στελέχη της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και εντόπισαν ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο, το οποίο έπαιρνε από περιοχή προστατευόμενη κοράλια από το βυθό και τα έστελνε στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ένα σκάφος αναψυχής το οποίο είχαν νοικιάσει οι Ιταλοί, το χρησιμοποιούσαν για παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν εξοπλισμός καταβύσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Υπολογίζεται ότι τα κοράλια που κατασχέθηκαν είναι αξίας 800.000 ευρώ. 800.000 ευρώ. Τα στελέχη της ΑΔΕ είδαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας που φέρεται να την χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωναν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων για να περνούν απαρατήρητα. Από τις διασταυρώσεις και τις κινήσεις προέκυψε ότι υπήρχαν αυτές οι αποστολές και συνέδεσαν τις αποστολές αυτές με το σκάφος. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από έμπειρους Ιταλούς δίτες, οι οποίοι καταδίονται σε προστατευμένες περιοχές για να συλλέγουν τα κοράλια. Το λεγόμενο κόκκινο κοράλι θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακριβών κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων. Η Νότια Ιταλία μάλιστα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας κοραλιών στη Μεσόγειο, ενώ μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από παράνομες συναλλαγές. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων συνεργατών της πείρας.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία με αφορμή τα σκουπίδια του Ολύμπου γράφει ότι έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε σκουπίδια το διάστημα. Οι άνθρωποι ως είδος, όχι εμείς προσωπικά, στα Ιμαλάια και στους Ολύμπους θα κολούσαμε. Καλησπέρα και απόψε, και μάλιστα στέλνει μια φωτογραφία, ένα κέρασμα μουσακά με ταπεινή μπυρίτσα. Εντάξει, την πυρίτσα, okay, τη βλέπω, είναι σε χαμηλό ποτήρι, καλά ήτανε. Αλλά το έχει ένα ταψί μουσακά δίπλα, εντάξει. Είναι, κάνει πράξη την απειλή της από χθες, ότι θα στέλνει φωτογραφίες και ποτά κάθε βράδυ στην εκπομπή. Καλοδεχούμενα, έστω και από μακριά. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη αλλά και στην προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτη σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσοντα 90χρονο. Την προφυλάξη του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόβαση προφυλάξης. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψε η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασία, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός άνοιξε το χορό των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Τέταρτη συνεχόμενη από χθες μέχρι σήμερα. Ήρωας ο Ανδρέας. Και περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228, και πάμε να δούμε λίγο καιρό, γιατί με τις φωτιές να είναι ακόμα σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θοδωρή Κολυδά, την ανάρτηση που έχει κάνει, νέο κύμα ζέστης και άλλο κύμα ζέστης. Τόση ώρα δεν είχαμε κύμα ζέστης συνεχόμενος, έχουμε και άλλο δηλαδή. Και μάλιστα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία θα κορυφωθεί το διάστημα από 8 έως 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια δεν είναι αναλυτική η πρόγνωση, αλλά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο 15ήμερο θα έχουμε μια θερμότερη φάση, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Λαμία υπολογίζει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην Αθήνα τους 38. Στην Αθήνα, με την Αθήνα να δοκιμάζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η γενική εικόνα μάλιστα παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι και τις 10 του μηνός κάποια μεταβολή. Μετά τις 10 εμφανίζονται σημάδια τοπικής αστάθειας στην ηπειρωτική χώρα, ωστόσο η αξιοπιστία αυτών των προγνώσεων είναι μεγαλύτερη έως περίπου την 6η ή 7η μέρα. Από εκεί και πέρα αυξάνεται ο κίνδυνος να πέσουν έξω. Πάντως τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 10 του μηνός φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, πάλι ξηρό καιρό, πάλι ιδανικό καιρό και συνθήκες για μεγάλες φωτιές. Το νου σας.

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέχεν για τα προκριματικά του Champions League. 0-0 το σκορ στο 18 και μια και λέγαμε για τον καιρό και για το ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, υπάρχουν το επόμενο διάστημα ιδανικές εντός εισαγωγικών φυσικά συνθήκες για εκδήλωση ανεξέλεγκτων μεγάλων πυρκαγιών. Σύμφωνα με όσα λέει στο IF Μερίδα, οι υψηλές θερμοκρασίες και καύσονες που προκαλούν πλήρη ξύρανση της λεπτής δασικής καύσιμης ύλης, οι ισχυροί άνεμοι που καθιστούν αδύνατη τη χρήση εναέριων μέσων και η αύξηση και η διασπορά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο λόγω του εορτασμού του 15 Αυγούστου συνθέτουν ένα επικίνδυνο πυρικό περιβάλλον, προειδοποιεί ο καθηγητής και μάλιστα εξηγεί ότι η κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της δασοπυρόσβεσης. Οι φωτιές δεν είναι πλέον οι συνηθισμένες δασικές πυρκαγιές του παρελθόντος, αλλά εξελίσσονται σε φαινόμενα ακραίας συμπεριφοράς, μεγαπυρκαγιών δηλαδή, η αντιμετώπιση των οποίων είναι προτιμότερο και ίσως και μόνη ουσιαστική αντιμετώπιση να είναι προληπτική και προτείνει ένα πλάνο 7 σημείων για το 15 Αύγουστο. Απαγόρευση εισόδου σε όλες τις επικίνδυνες δασικές και αγροτικές περιοχές, αποκλεισμό μάλιστα, high-tech επιχείρηση 24 ωρών, των δασικών εκτάσεων με drones και δορυφορικές εικόνες και επίγειες περιφοπολίες, διασπορά δυνάμεων από δήμους, από δασοπυροσβέστες, από εθελοντές σε ζώνες υψηλού κινδύνου, άμεση και ταχύτατη επέμβαση στις αρχικές εστίες, αν συμβούν όλα τα παραπάνω, συνεργασία των φορέων, ακόμη και δοκιμαστικές εκενώσεις από τους δήμους προτείνει, αλλά και μέτρα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης όπως προληπτική μείωση των φορτίων μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από τους πυλώνες υψηλής τάσης. Έχετε το νου σας λοιπόν, έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο Αύγουστο.

πιο αφοβλέποντα όλη μου η ζωή και πως γουστάρω

Μετά από τζιόλι, καρέτσα και κουλιεράκι, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να ξηρογλύφονται και για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Και όταν λέμε Ευρωπαίοι, σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον για τον Έλληνα επιθετικό του ΠΑΟΚ, μετά μάλιστα και τα όργια που έκανε στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά μάτς του Δικεφάλου. Και όπως φαίνεται, η Ντόρτμουντ και μετά την απόκτηση και του Καρέτσα έχει δείξει το πιο ζωηρό ενδιαφέρον, αν και ξερογλύφονται. Ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο και φαίνεται ότι τουλάχιστον για φέτος θα μείνει στο ΠΑΟΚ, και αν ο Κωνσταντέλιας είναι δύσκολος στόχος, ο Βαγγέλης Παυλίδης μοιάζει πιο εφικτός, όχι όσον αφορά τα χρήματα αλλά όσον αφορά την διαθεσιμότητα. Μετά την τεσάρα που έβαλε προχθές στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Σεντ Γκάλεν, 5-0 έλειξε ο αγώνας, στα 4 ήταν δικά του και έγινε ο τρίτος Έλληνας με καρέ τερμάτων σε διεθνές επίπεδο στην ιστορία, μετά από Αντώνη Αντωνιάδη και Ντέμι Νικολαίδη, αλλά και ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φτάνοντας στα 31 γκολ. Ακούγεται ότι η Μπαρτσελόνα ψάχνει διάδοχο του Λεβαντόφσκι και ο προπονητής της Μπαρτσελόνα τον έχει μεταξύ των επιλογών. Η Ατλέτικο, η Μπενφίκα έχει δημοσιοποιήσει και κατηγορηματικά ότι υπάρχει ρήτρα το 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν. Κάποιοι πέρσι έφτασαν μέχρι και τα 60 όπως η Ατλέτικο, αλλά το timing δεν ήταν σωστό, ήταν εν μέσω αγωνιστικής περίοδου και οι Πορτογάλοι δεν το συζητούσαν. Ντόρτμουντ επίσης θα τον ήθελε στην ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να καταθέσει τόσα χρήματα. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος θέλει να κάνει το step up, μπορεί και το αξίζει. Θα δούμε που θα είναι αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ακόμα και μέσα στη χρονιά μπορεί να τον δούμε να φεύγει.

Το 2013-2014, τη σεζόν εκείνη, για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood, ο Λιονέλ Μέση ήταν 26 ετών και είχε ήδη κατακτήσει 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες. Εκείνη τη σεζόν στο πάγκο του Ηρακλή ήταν ο Γκιγέρμο Άγχελ Όγιος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στην Μπαρτσελόνα που πίστεψαν το ταλέντο του Μέση. Άλλωστε τον είχε υπό τις οδηγίες του στις ακαδημίες από το 2000, όταν είχε φτάσει από την Αργεντινή, και συνέχισαν να έχουν επαφές ακόμα και πιο μετά. Ο superstar της Μπαρτσελόνα, επειδή είχε επαφές λοιπόν, παρακολουθήσε την πορεία του Όγιος ακόμα και όταν έφυγε από την Ισπανία ο έμπειρος τεχνικός, με τον Αντώνη Σαριόγλου, ο οποίος ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης εκείνη τη χρονιά στον Ηρακλή, και ο Ηρακλής είχε προπονητή τον Γκιγέρμο Όγιος, να αποκαλύπτει ότι την 1η Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς ο Ηρακλής αντιμετώπιζε εκτός έδρας τον Αιγινιακό για τη δεύτερη κατηγορία. Κέρδισε ο Ηρακλής με 1-0 χάρη στον γκολ του Γιάννη Λουκίνα στο 65ο λεπτό, και μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντινός προπονητής άνοιξε το κινητό του και είδε πως είχε ένα μήνυμα από τον Λιονέλ Μέση, το οποίο έδειξε και στο συνεργάτη του και έλεγε: «Μπράβο μίστερ, συγχαρητήρια, μεγάλο διπλό». Όπως περιγράφει λοιπόν ο βοηθός του Όγιος, ο Λιονέλ Μέση με 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες, παρακολουθούσε σε live stream τον αγώνα του Ηρακλή με τον Αιγινιακό για να δει τι θα κάνει ο προπονητής του. Έβλεπε ζωντανά ο θρύλος του ποδοσφαίρου ένα παιχνίδι της Β' Εθνικής στην Ελλάδα.

και σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Λάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνα ταχύτητα. Μου έχεις γίνει και πονάω.

Dono don que estes cornes de apaso se agitao. Tracaro tis nichtes que gelao. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Την Οδύσσια την είδατε? Αν την είδατε και εντυπωσιαστήκατε από τις φυσικές ομορφιές, από τα τοπία που γυρίστηκε και όχι μόνο από την ιστορία του Οδυσσέα όπως την εμπνεύστηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν, πάμε να δούμε πού ήταν αυτές οι τοποθεσίες. Η σπηλιά του Κύκλοπα ήταν το σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία. Το σπήλαιο του Νέστορα μοιάζει να διατηρεί τις πιο στενές σχέσεις με τον κόσμο του Ομήρου. Η σπηλιά είναι σκαλισμένη στον ασβεστολιθικό βράχο πάνω από την Βοηδοκοιλιά και μετατράπηκε σε άντρο του Κύκλοπα πολύφημου στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Η παραλία της Εσασουήρα στο Μαρόκο. Σε αυτή την παραλία φαίνεται ότι στην ταινία ξεβράστηκε ο Δούριος Σύπος και η τροϊκή καχυποψία φαίνεται ότι πήρε ρεπό. Για τη σκηνή κατασκευάστηκε ένα ξύλινο άλογο ύψους περίπου 10 μέτρων, τοποθετήθηκε θεθαμένος στην άμμο και τα κύματα του Ατλαντικού ήταν αυτά που χτυπούσαν το άλογο αυτό. Αΐτ Μπεν Χαντού στο Μαρόκο. Είναι στις παρυφές του Άτλαντα, πλήνθινα σπίτια και το επέλεξε ο σκηνοθέτης για να αναπαραστήσει την Τρία στα πρώτα κομμάτια της ταινίας της Οδύσσιας. Αξιοποίησε το φυσικό περίγραμμα του οικισμού και το άνυδρο τοπίο και η Τρία απέκτησε πύργους, τείχη και χωμάτινη μεγαλοπρέπεια. Το κάστρο της Μεθόνης στη Μεσσηνία ήταν το κάστρο που χρησιμοποιήθηκε για την επιστροφή του Αγαμέμνονα στην Κλιτεμνίστρα. Αξιοποιήθηκαν οι εξωτερικοί χώροι του κάστρου με λάβαρα, στρατιώτες και την απαραίτητη τελετουργική επισημότητα. Η Φαβινιάνα στη Σικελία ήταν η Ιθάκη. Εκεί εμπνεύστηκε την Ιθάκη ο διάσημος σκηνοθέτης. Εκεί πάνω από το λιμάνι στο κάστρο της Σάντα Κατερίνα ήταν το βασίλειο, το παλάτι, το ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Το Find Later's Castle στη Σκωτία, αυτό που είναι σε ένα στενό ακροτήρι με τη θάλασσα να το κυκλώνει και από τις τρεις πλευρές, ήταν το νησί της Κίρκης, εκεί που οι σύντροφοι του Οδυσσέα πήγαν, έφαγαν και μεταμορφώθηκαν σε χείρους. Στην Ισλανδία δεν τολμώ να προφέρω καν ποια είναι αυτή η πόλη. Είναι οι μαύρες αμμουδιές και οι σπηλιές γύρω από το συγκεκριμένο σημείο έκαναν τον Κρίστοφερ Νόλαν να το φαντασίδει σαν τον κάτω κόσμο, εκεί όπου ταξίδεψε ο Οδυσσέας αναζητώντας το Μάντι τη Ρεσία, και τον Γκόζο στη Μάλτα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μάλτας

Λοιπόν, μια γυναίκα στο μπάρι της Ιταλίας πήγε την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της, λέει, για να ελέγξει το δελτίο που έπαιξε μετά την εγκλήρωση της Κυριακής. Το μηχάνημα του ψιλικατζίδικου της απάντησε ότι είναι μη πληρωτέο. Όχι ότι έχασε, ότι είναι μη πληρωτέο, και αυτό επειδή τα μικρά καταστήματα καταβάλουν μόνο μικροποσά. Νομίζοντας ότι δεν κέρδισε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί και έφυγε. Φτάνοντας στο σπίτι, κάποιος από την οικογένεια της είπε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως, αφού τα γνώριζαν. Η οικογένεια έτρεξε στο μαγαζί, αλλά ανακάλυψε ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Και όμως, εκεί που λες ότι όλα είναι χαμένα, η τύχη της χαμογέλασε για δεύτερη φορά. Κατάφερε να εντοπίσουν το απορριμματοφόρο, αφού ενημέρωσε την εταιρεία διαχείρισης των απορριμμάτων, το σταμάτησαν και εξήγησαν τι συμβαίνει. Οι υπάλληλοι το οδήγησαν στους χώρους μιας εταιρείας που είναι ειδικά εξοπλισμένη για τη διενέργεια ερευνών και επί μια μέρα έψαχναν στα σκουπίδια. Βρήκαν πολλά δελτία, ανάμεσά τους και το τυχερό σε άψογη κατάσταση. Όταν τις το ανακοίνωσαν, ξέσπασε σε κλάματα. Από τη συγκίνησή της, το δελτίο κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Την ώρα που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε κάμερες και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα έχουν μπει ήδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει επιδημία εντός εισαγωγικών βανδαλισμού καμερών, αν και αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, στο Long Island έχουν σπάσει τρεις κάμερες τις τελευταίες ημέρες, έχουν αφαιρέσει καλώδια από μια τέταρτη για να μην καταγράφει και μια πέμπτη την έχουν γυρίσει για να κοιτάει προς τα χωράφια. Παράλληλα, βανδαλισμοί τέτοιου είδους έχουν καταγραφεί και σε διάφορα άλλα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη κάμερα είναι να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός οχήματος, αναγνωρίζοντάς το όχι μόνο από την πινακίδα κυκλοφορίας, αλλά και από χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως αυτοκόλλητα, σχάρες οροφής ή βαθουλώματα. Η δυνατότητα αυτή έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των Αμερικανών και έχουν γίνει περισσότερο δύσπιστοι, διότι τουλάχιστον, όπως αναφέρεται, 18 αστυνομικοί στη Τζόρτζια συνελήφθησαν επειδή χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα της καταγραφής των καμερών για προσωπική τους χρήση. Μία γυναίκα δε μάλλον πιάστηκε να παρακολουθεί το σύντροφό της μέσα από το δίκτυο, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μεγαλώσουν αυτές οι αντιδράσεις. Παρότι το σχέδιο προβλέπει ότι τα δεδομένα θα διαγράφονται 48 ώρες μετά από τη συλλογή τους, οι αντιδράσεις παραμένουν και γιγαντώνονται.

Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σοκάρουν ωστόσο τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφικους Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έκαψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσυσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ένας 55χρονος συνελήφθη στο Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Πληθαίνουν οι αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία μάλιστα ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές ημέρες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κ. Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πτώση των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 4 Αυγούστου και όπως λέει το ερτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος δηλαδή, οι πιο πολλοί το κάνουν Μάξιμος, πολύ ωραίο όνομα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Στη θέση μας και σήμερα, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα Ανδρέας Κοράνης στο ήχο, μέχρι και τις 12 η νυχτερινή βάρδια θα σας μεταδώσει όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, διαλέξαμε και τραγούδια για να ντύσουμε το βράδυ σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα προλάβουμε όλα.

Δύσκολη και η σημερινή μέρα με τις φωτιές. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Σταμάτησαν να πετάνε και τα εναέρια μέσα λόγω νύχτας. Σήμερα ήταν καλύτερα τα πράγματα από πλευράς ανέμων, οπότε επιχείρησαν αρκετές φορές τα αεροπλάνα μας και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έχουμε. Στο σημείο επιχείρησαν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 141 οχήματα. Όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί, έβαλαν τις δυνάμεις τους για να ελέγξουν τη φωτιά. Σύμφωνα με το σύστημα επιτήρησης του Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση μέχρι πριν από 2 ώρες στην Αττική και στη Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Τεράστιο νούμερο, έρχεται να προσθεθεί κάθε χρονιά που καίγεται σε αυτή την περιοχή. Η Αττική βγήκε ένας χάρτης που έδειχνε το απόγευμα πόσα στρέμματα έχουν χαθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Αν τον δείτε, θα σας πιάσει η καρδιά σας πραγματικά, γιατί είναι σχηματισμένος με κόκκινο χρώμα και είναι σχεδόν όλος ο χώρος γύρω από την Αττική. Δηλαδή στερεύει από οξυγόνο πραγματικά η Αττική. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια ώστε να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Βλέπω εδώ φωτογραφίες ότι έχει στηθεί και ένα κέντρο περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν και μετέφεραν με ασφάλεια όλα τα κατοικίδια ζώα που είχαν μείνει πίσω, γιατί πάνω στον πανικό τους οι άνθρωποι τα ξεχάσανε. Πολλά από αυτά ήταν και αδέσποτα, βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, γιατί δύσκολα κάποιος αφήνει πίσω του το κατοικίδιό του σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και 4 συλλήψεις για εργασίες με φλόγιστρο, τροχό και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασικές εκτάσεις κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Πάντα θα βρεθεί κάποιος να κάνει τέτοιες εργασίες. Δεν λέμε ότι ξεκίνησαν από αυτούς οι φωτιές, αλλά είναι επικίνδυνο, παιδιά. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και πήραν αυτοί οι άνθρωποι και πρόστιμο. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Τα 10 τελευταία χρόνια δεν είναι. 42%. Δηλαδή, να θες να το πετύχεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αυριανή ημέρα είναι ακόμη δυσκολότερη. Κόκκινος συναγερμός, λοιπόν, στο Red Code, η Αττική και 3 ακόμη περιοχές. Η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Τις επόμενες μέρες, εκτός από την Τετάρτη, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, σταματάνε για λίγο οι άνεμοι, ξαναρχίζουν λίγο το Σάββατο, θα έχουμε αύξηση των ανέμων, αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα. Οπότε κάπως τα πράγματα ησυχάζουν και ελπίζουμε να μην δούμε καινούργιες αιστείες φωτιάς.

Η Δάφνη μας ακούει από τις διακοπές της και μας ρωτάει αν θα κάνουμε εμείς διακοπές ή θα μείνουμε για πάντα στο ραδιόφωνο. Θα κάνουμε και εμείς λίγες μέρες διακοπών, αλλά εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε 102. Κάποιος συνάδελφος θα βρεθεί να μας αντικαταστήσει. Και η Μαρία λέει, ευτυχώς μας κρατάς, λέει, καλή παρέα αυτό τον Αύγουστο που μείναμε στην Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, όσοι θα μείνετε στην πόλη, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι πανέμορφη η Θεσσαλονίκη όταν αδειάζει. Άλλωστε δεν αδειάζει όπως παλιά, δηλαδή αρκετά καφέ και εστιατόρια και ταβέρνες μένουν ανοιχτές, κυρίως λόγω των τουριστών που έχουμε. Είναι λίγο δυσκολότερα τα Σαββατοκύριακα, εκεί που φεύγουν όλοι για τα μπάνια του στη Χαλκιδική. Εγώ θα έκανα μια ωραία βόλτα στην παραλία, θα πήγαινα ένα θερινό σινεμά. Θα βρείτε τρόπους να περάσετε καλά. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι δύσκολο και δεν θα πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπών, αλλά σημασία έχει να είμαστε καλά εμείς στην υγεία μας και με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να πορευόμαστε. Και διαβάζω εδώ τώρα μια είδηση. Άλλη είδηση είχα στο μυαλό μου να σας πω σαν δεύτερο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορούσα να το αφήσω ασχολίαστο. Ένας στους δύο νέους ηλικίας 16 έως 25 χρονών συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη για το τι θα κάνει με τη σχέση του, και αγόρια και κορίτσια. Μιλάμε, του ζητάνε πράγματα, ακόμα και το τι να γράψουν σε μηνύματα, τι να πούνε όταν θα βγουν για καφέ, πώς θα φερθούν. Πρώτα μιλάνε με την τεχνητή νοημοσύνη και μετά με την σχέση τους. Δεν ξέρω αν είναι λογικό ή πώς σας ακούγεται εσάς. Εμένα μου φαίνεται αφύσικο. Οδηγούμαστε σε καταστάσεις όπου θα ακολουθούμε κανόνες, δηλαδή θα έχουμε έναν κατάλογο με εντολές από την τεχνητή νοημοσύνη και θα νομίζουμε ότι έτσι είναι όλα. Δεν είναι. Και από αυτήν την είδηση σας πάω, είναι παρεμφερές το θέμα, σας πάω στη Βρετανία, όπου αρκετά, όταν λέμε αρκετά, μιλάμε για ένα πάνω από 30%, γιατί έκανε έρευνα το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας, αγόρια έφτιαχναν λίστες βιασμού για τις συμμαθήτριές τους. Θεωρούσαν λογικό, σε περίπτωση που δεν ευωδώσει το φλερτ και η προσπάθεια που έκαναν τα αγόρια με τις κοπέλες τους για να συνάψουν σχέσεις, δεν ξέρω και σε τι επίπεδο είναι πια αυτές οι σχέσεις σε αυτές τις ηλικίες, θεωρούσαν λογικό να προβούν σε βιασμό. Το Υπουργείο έχει αναστατωθεί πάρα πολύ από αυτά τα ευρήματα και ξεκινάει από Σεπτέμβριο καμπάνιες. Δεν ξέρω σε τι θα βοηθήσουν αυτές οι καμπάνιες, αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η λύση. Θα χρειαστεί τη βοήθεια κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων. Για παράδειγμα, η Βορειοανατολική Αγγλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και όταν λέμε κοριτσιών, μιλάμε για ηλικίες 16 και 17 χρονών. Απίστευτα πράγματα, πράγματα που στις δικές μας εποχές, και δεν είμαι τόσο μεγάλος, φαινότανε. Δεν μπορούσαμε καν να μας περάσουν από το μυαλό.

Ενεργού σας βλέπω σήμερα, στέλνετε μηνύματα, οπότε θα ξαναπώ το νούμερο 6930-07-8228. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε ό,τι μας στέλνετε. Η Δέσποινα λέει ότι δεν φταίνει οι νέοι για αυτή την εξάρτηση. Όταν δεν έχεις κοινωνικές συναναστροφές στο τέλος, αναγκάζεσαι να μιλάς με ρομπότ. Όσο απομονώνεται, τόσο πιο πολύ θα μιλάνε με το ChatGPT. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι η ευθύνη δεν πέφτει στους νέους. Αλλά κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε και για ηλικίες 16-25, ανέφερε το θέμα. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και ότι πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουν. Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες της εποχής δεν είναι ίδιες με αυτές που μεγαλώσαμε, αλλά είναι στο χέρι τους πώς θα τις διαμορφώσουν και αν θα τις δεχτούν. Μπορούν απλά να απορρίψουν αυτόν τον τρόπο ζωής και να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Όπως και να έχει, συμφωνώ ότι δεν φταίνε 100% οι νέοι. Πρέπει αυτοί που έχουν αναλάβει τις τύχες των ζωών μας, αυτοί που ψηφίζουμε και για να μας κυβερνάνε, να ρίξουν το βλέμμα πάνω στην νεολαία. Εγώ αυτό που συναντάω όταν βγαίνω στον δρόμο για δουλειά, για ρεπορτάζ, είναι παιδιά μελαγχολικά και παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Όχι, δεν θέλουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να φανταστούν κάτι καλό όπως είχαμε εμείς να κάνουμε κάτι στο μέλλον. Δεν μπορούν να το φανταστούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά με. Και πάμε σε μια από τις πιο περίεργες ιστορίες που έχω ακούσει όσα χρόνια εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Ένας άνδρας στην Άξο, σήμερα το μεσημέρι, πήγε στο αεροδρόμιο για να γυρίσει πίσω. Τελείωσαν οι διακοπές του. Και άρχισε να φωνάζει σε κατάσταση πανικού. Και όταν έφτασαν και τον ρώτησαν οι αστυνομικοί τι συμβαίνει, είπε ότι έχασε το παιδί του. Αμέσως οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν στο αεροδρόμιο, στις περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο. Έπεσε σήμα σε όλο το νησί για να ψάχνουν οι άντρες της αστυνομίας για να βρεθεί ο γιος του άντρα. Επικοινώνησαν με το ξενοδοχείο που διέμενε ο συγκεκριμένος άντρας και τι συνέβη. Ξέχασε να πάρει το παιδί του. Έφυγε από το ξενοδοχείο, έβαλε στο πορμπαγάζ τις βαλίτσες του, τις αποσκευές του, αλλά δεν πήρε το γιο του. Ο γιος του παρέμενε στο δωμάτιό του, ατάραχος και αυτός. Δεν τον είδανε να έχει πρόβλημα, δεν είχε κλάψει, δεν είχε ζητήσει βοήθεια, τίποτα. Περίμενε ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει ο πατέρας του. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, η οικογένεια επανενώθηκε και απλά χάσαν την πτήση, πήραν την επόμενη.

Πριν από λίγες μέρες η δημοσιογράφος η Μαρία Σιαμπάνου κλήθηκε να καλύψει τις φωτιές. Βρέθηκε λοιπόν στο μέτωπο των πυρκαγιών και όταν χρειάστηκε να δώσει το ρεπορτάζ από την περιοχή ξέσπασε σε γέλια, σε ένα νευρικό γέλιο. Αυτό το πράγμα πήρε διαστάσεις στον κόσμο του διαδικτύου και ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσα από τα social media. Πολλοί την κατέκριναν, πολλοί ζητούσαν την απομάκρυσή της, ακούστηκαν άσχημα λόγια, ξέρετε αυτά που με την ευκολία το πληκτρολόγιο από το κινητό σου και από τον υπολογιστή σου, πολλά μπορείς να πεις χωρίς να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σήμερα λοιπόν οι δασοκομάντος που επιχειρούσαν στην ίδια περιοχή με την κοπέλα βρέθηκαν στο πλευρό της και κάνανε μια ανακοίνωση και μιλούν για ακραία και άδικη στοχοποίηση. Πάμε να δούμε τι έγραψαν. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου. Εμείς όπως τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Αυτά είπαν οι πυροσβέστες, την υπερασπίστηκαν την κοπέλα, όπως την υπερασπίστηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το κακό είναι ότι δεν ξέρετε τι θα πει ένας δημοσιογράφος σε πύρινο μέτωπο. Εγώ είχα την τύχη, και λέω τύχη γιατί αυτό είναι το επάγγελμα που έχω επιλέξει και κάτι τέτοιες στιγμές αισθάνεσαι σημαντικός. Έχω καλύψει πυρκαγιές κατά το παρελθόν και είναι σε πιάνει από το υπερβολικό άγχος και από την καταπώνηση του σώματός σου, γιατί ό,τι αναπνέουν οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι σε εκείνες τις περιοχές το αναπνέουμε και εμείς, ζούμε σε υπερβολικές θερμοκρασίες για ώρες, δηλαδή γυρνάμε σπίτι ερείπια πραγματικά. Επίσης το κορίτσι είναι πάρα πολύ νεαρό, μικρής ηλικίας. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει την ανάλογη εμπειρία. Σίγουρο είναι ότι δεν γελούσε με την κατάσταση. Το νευρικό γέλιο μπορεί να έδειχνε αμηχανία, μπορεί να έδειχνε νευρικότητα. Και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέμει το χέρι μου. Όχι επειδή δεν μπορούσα να δώσω το ρεπορτάζ, επειδή ήταν δύσκολες οι συνθήκες και επειδή το πράγμα που πραγματεύεσαι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάς για φωτιές. Δεν ξέρετε πώς μπορεί να βγει στον κάθε άνθρωπο. Είναι πάντως κρίμα και άδικο να επιτεθέμαστε σε ένα νέο κορίτσι. Φανταστείτε να ερχόμαστε ο καθένας να έρχεται στη δουλειά του άλλου και να βρίζει και να λέει πράγματα που πιθανόν και να μην γνωρίζει. Για τον υπάλληλο που σε μια μπουτίκ, σε μια καφετέρια. Να μπαίνουμε εμείς ο καθένας και να λέει ότι δεν μου φτιάξει καλά τον καφέ, εγώ τον καφέ τον φτιάχνω έτσι. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, κυρίως ξαναλέω με νέα παιδιά που μπαίνουν σε ένα χώρο εργασίας πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο.

Ανδρέα, σου έχω μια αποστολή. Πρέπει να βρεις ένα τραγούδι. Μας το ζητάει η Στέλλα. Peter Andre, Mysterious Girl. Θα το βρούμε, Στέλλα. Μας ακούει από Χαλκιδική, Στέλλα, και μας χειροκροτεί για τις μουσικές μας επιλογές και σήμερα. Και πάμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε αποχωρήσεις. Η Κατερίνα η Μουτσάτσου, η γνωστή ηθοποιός, και δύο ακόμη στελέχη από το κόμμα αποχώρησαν σήμερα. Στείλανε επιστολές αποχώρησης. Η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και στενή συνεργάτηδα της Μαρίας Καριστιανού, και ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτό. Ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση τη συμμετοχή τη στο κόμμα. Πάμε να δούμε τι είπε η Κατερίνα Μουτσάτσου. Ευχαρίστησε όλα τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε.

που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια, αναφέρει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Δεν πάβω να αγωνίζομαι για αυτό το όνειρο που μας συνδέει όλους. Αναζητώ δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική χειραφέτηση. Έτσι καταλήγει στη δήλωσή της. Θυμόμαστε όλοι ότι πριν από λίγες μέρες είχε αποχωρήσει και μετά διαγράφει κιόλας ο Θανάσης Αυγερινός από το κόμμα και σήμερα δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια ανάρτηση. Έγραψε «Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας. Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα». Η ανάρτηση αυτή του κυρίου Αυγερινού έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το οποίο μεταξύ άλλων κάνει λόγο για απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κινήματος και καταλογίζοντας προσπάθεια σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί έχω επιλέξει να μην μιλάω για την πολιτική κίνηση της κυρίας Καριστιανού από σεβασμό προς το ρόλο της ως μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη. Μερικές φορές, ακόμα και αν εσύ ο ίδιος έχεις πάρα πολλές δυνατότητες, ικανότητες και όραμα, είναι σημαντικότερο να διαλέγεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου. Η ζημιά μπορεί να γίνει και από αυτούς.

Θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 35 έως 36 βαθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη 34 με 33 βαθμούς. Αλλά έρχεται ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης από το Σάββατο το πρωί. Θα δούμε 40, θα κρατήσει τουλάχιστον 4 μέρες, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη δείχνουν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε αυτή τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη δίνει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε σποραδικές βροχές, ξέρετε, αυτές τις μικρής διάρκειας καλοκαιρινές μπόρες, αλλά θα έχουμε και εμείς σαραντάρια, αλλά θα υπάρχει αστάθεια σε Πιερία, Χαλκιδική και Καβάλα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που θα είστε στην παραλία και θα πίνετε τον καφέ σας, τα κοκτέιλ σας, τις μπύρες σας, μπορεί κάποια στιγμή να βρέξει. Μην φύγετε, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου με το που θα δει ένα μαύρο σύννεφο να τρέχει, αλλά θα κρατήσει ελάχιστα. Σε γενικές γραμμές θα έχουμε ζέστη. Έχουν βγάλει και τις πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό μέχρι και το 15 Αύγουστο. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, βροχή με το κιάλι.

Έχουμε βραδιά Champions League. Δεν το θυμόμουν ότι αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Έχει λήξει το μάτς. Θα τα πούμε όλα μετά το δελτίο που θα έρθει ο Βασίλης να σας πει στις 11. Και πάμε σε ένα πολύ αστείο περιστατικό μέσα από τα social media. Αναδείχθηκε σε ένα μέρος στην επαρχία της Ελλάδας. Δεν διευκρινίζει πού. Ένας κύριος έβγαλε το αμάξι του σε ακινησία. Πολλοί προχωρούν να βγάζουν τα αμάξια του σε ακινησία λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο νόμος λέει ότι για ένα όχημα σε ακινησία πρέπει να παραμένει σε ιδιωτικό, περιφραγμένο ή παραχωρημένο χώρο. Ο παραχωρημένος χώρος θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα χαρτιά. Δηλαδή, η υπεύθυνη δήλωσε ότι κάποιος σου παραχωρεί το χωράφι του, το οικόπεδό του, για να βάλεις μέσα το αυτοκίνητό του. Δεν μπορείς δηλαδή εσύ να πας κάπου και να αφήσεις το αμάξι σου έτσι. Όμως, ο συγκεκριμένος κύριος που οδηγούσε μια πάρα πολύ ωραία BMW, από ό,τι βλέπω, βέβαια είναι αρκετών ετών, αλλά παραμένει πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πήγε και έβαλε το αυτοκίνητό του σε κάτι θάμνους δίπλα από ένα ξεχασμένο οικόπεδο. Άφησε πάνω του ένα χαρτόνι με πολύ χιούμορ που λέει ότι αν ενοχλεί φέρτε πίσω τον Ανδρέα, εννοεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, να το κυκλοφορώ. Εννοώντας ότι αν θέλει να επιστρέψουν οι εποχές όπου είχαν όλοι χρήματα και μπορούσαν να κυκλοφορούν τα ακριβά τους αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά το διαδίκτυο ναι μεν γέλασε, αλλά είπε ότι δεν μπορεί ο καθένας να αφήνει το αυτοκίνητό του οπουδήποτε του καπνίσει, γιατί δημιουργεί προβλήματα στους άλλους οδηγούς. Και από τον φάνταστο οδηγό που άφησε κάπου το αμάξι του μέχρι να βρει χρήματα να το ξανακυκλοφορήσει, πάμε στο έγκλημα στη Σύρο, όπου η διασώστρια έχασε τη ζωή της από μαχαιριά από τον 41χρονο. Προφυλακίστηκε, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο θήτης, κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας Βάγιας Ζαγορανιού στην Άνω Σύρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη. Θα είναι πάρα πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου, καθώς έχουν ανοίξει συνομιλίες σε κοινωνικά δίκτυα και τηλέφωνα, οπότε θα μάθουμε και εμείς τι έχει ακριβώς συμβεί. Πολλά ακούγονται, μην πιστεύετε όσα ακούτε δεξιά και αριστερά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να απειλεί τις καμένες περιοχές. Σε Λούμπα και Λάγα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω της νύχτας. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες, τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σε 134.585 τα στρέμματα, συνολικά η πληγή σας έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από το τέλος Ιουλίου μέχρι σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένας 55χρονος συνελήφθης στον Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την Ελλάς, απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κύριος Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Οι μεσολαβητές επιτυχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως υποστήριξε σήμερα το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Προς το παρόν πάντως τα στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει. Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εξελίξεις με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο να μιλούν για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντροφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Βραδιά ευρωπαϊκή λοιπόν στο ποδόσφαιρο, Champions League, κακός Ολυμπιακός, ανέτοιμος αν θέλετε να το πείτε αλλιώς, 0-0 με την Νάιμέγγεν, την Ολλανδική Νάιμέγγεν, δεν κατάφερε να σκοράρει ο Ολυμπιακός, δεν έκανε και πάρα πολλές φάσεις, θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League μέσα στην Ολλανδία. Είναι καλύτερος Ολυμπιακός από την Νάιμέγγεν, στα χαρτιά φτάνει να το δείξει και μέσα στο χορτάρι. Συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την βελγική Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Είναι μια ομάδα μέτρια στο βελγικό πρωτάθλημα, εκεί που πρωταγωνιστούν η Genk και η Club Brugge και η Union. Τα σημερινά παιχνίδια στο Champions League ήταν χορταστικά. Η Union υποδέχτηκε την Bodo Glimt, την περσινή ομάδα έκπληξη του Champions League, και ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, 3-3. Η Σπάρτα Πράγας κέρδισε 2-1 τη Λιόν. Η Δυναμό Ζάγκρεπ 5-0 την Ζαλγκίρις. 1-0 η Χάπουελ τον Ερυθρό Αστέρα. 1-0 η Λεύσκη την Γκαϊράτ, η Αραράτ 2-1 την Τζέλε και η Μιάλμπη, η Σουηδική, έχασε με 1-2 από την Σλόβαν την Σλοβακική. Πολλά γκολ εκτός από το δικό μας παιχνίδι. Αν έβαζε ένα γκολ ο Ολυμπιακός θα είχε κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση.

Και πάμε σε μια υπόθεση που από αυτές που βλέπουμε στο κινηματογράφο, αλλά μερικές φορές η ζωή ξεπερνάει και τα πιο ακραία σενάρια του Hollywood. Στο Μιστρά θα σας πάω, που ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ένα κλειστό ξενοδοχείο που είχαν στην ιδιοκτησία τους. Έμενε και εκεί και ο ίδιος. Ο δράστης ομολόγησε ότι απέκρυψε το θάνατο του πατέρα του από φυσικά αίτια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τη σύνταξη του πατέρα του. Προσέξτε, ο πατέρας του έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε χάσει πριν από 5 χρόνια. Οπότε ο 55χρονος, μη φανερώντας το θάνατο του πατέρα του, συνέχιζε να παίρνει 2 συντάξεις για 2,5 χρόνια. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε μετά από αστυνομική έρευνα, καθώς κάποιοι από το χωριό πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και είπαν ότι έχουν να δουν πάρα πολλούς μήνες τον ηλικιωμένο και μήπως κάποιος πρέπει να ψάξει. Και έτσι, όντως, από την έρευνα βρέθηκε το πτώμα του ανθρώπου στη κατάψυξη. Κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι, άσχετο με την υπόθεση. Ο δράστης δεν είχε άλλη ένδειξη παραβατικότητας, δεν είχε ποινικό μητρό. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να δούνε αν όντως ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια, γιατί μετά η υπόθεση και φυσικά οι κατηγορίες αλλάζουν επίπεδο. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, από αυτά που δεν χωράει ανθρώπινος νους. Δείτε πού καταλήγει ένας άνθρωπος για μία σύνταξη και μόνο.

Και σας πάω σε μια ιστορία που αν σου συμβεί και δεν τρελαθείς τα πρώτα λεπτά, μετά τη θυμάσαι με ευχαρίστηση και τη λες και στους άλλους. Σας πάω στο Μπάρι, όπου μια γυναίκα έπαιξε ένα λότο, το γνωστό λότο. Κέρδισε 1.000.000 ευρώ. Θυμόταν δηλαδή τα νούμερα και όταν είδε την κλήρωση κατάλαβε ότι κέρδισε. Έψηξε το δελτίο της, πανικόβλητη. Δεν το βρήκε πουθενά μέσα στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι το ξέχασε στο πρακτορείο που το έπαιξε. Πήγε εκεί πέρα, πουθενά και εκεί. Μετά έψαξε στα σκουπίδια τα δικά της, το δελτίο άφαντο. Έψαξε στον κάδο της γειτονιάς, το δελτίο επίσης άφαντο. Και τότε επικοινώνησε με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στο Μπάρι και της είπαν ότι τα σκουπίδια μαζεύονται 2 φορές τη μέρα και οδηγούνται στη χωματερή. Για όποιον δεν γνωρίζει, το πρόβλημα με τα σκουπίδια που έχουμε εμείς, οι Ιταλοί το έχουν στο δεκαπλάσιο. Οι χωματερές τους είναι σαν, έχετε δει ταινία με το τι συμβαίνει στην Ινδία, που πάνε τα μικρά και ψάχνουν στις χωματερές πράγματα. Είναι κάτι τέτοιο, βουνό, τόνι από σκουπίδια. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να απογοητευτεί, καθώς δεν γινόταν να βρεθεί ένα δελτίο μέσα σε ένα τέτοιο χάος. Όμως, οι υπάλληλοι στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και οι συντοπίτες της, δεκάδες, εκατοντάδες θα πω εγώ, γιατί ήταν πάνω από 100, άρχισαν να ψάχνουν μαζί όλη τη χωματερή. Μαζί οι υπάλληλοι, οι συντοπίτες της και η ίδια. Και τελικά μετά από ώρες αναζήτησης το δελτίο βρέθηκε χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου και φυσικά αναμένεται η στιγμή που θα εισπράξει η γυναίκα το 1.000.000 ευρώ και ελπίζουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να μην ξεχάσει αυτούς που τη βοηθήσαν. Το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις στα τοπικά κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το όνομά της έχει γίνει γνωστό, η ζωή της θα αλλάξει, ελπίζουμε να μην αλλάξει και ο χαρακτήρας της.

Είναι 4 Αυγούστου 12 παρά 20 και εσείς με ρωτάτε πότε ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποιοι τραγουδάνε φέτος στις εκδηλώσεις που έχει κάθε χρόνο η έκθεση. Δεν με λυπάστε καθόλου. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή. Η έκθεση ξεκινά για το κοινό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και διαρκεί ως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιοι καλλιτέχνες θα φιλοξενηθούν φέτος στην ΔΕΘ. 6 Σεπτεμβρίου Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου. 7 Σεπτεμβρίου ο Σταβέντο μαζί με τη Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Ωραία συνύπαρξη, τους έχω δει κατά το παρελθόν και ήταν πάρα πολύ καλή. 9 Σεπτεμβρίου Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου Ακύλας. 13 Σεπτεμβρίου Ρία Ελληνίδου. Εσύ που με ρώτησες, ελπίζω να τα σημείωσες και να προγραμματίσεις από τώρα για το Σεπτέμβριο. Μ' αρέσει που είστε πάρα πολύ προνοητικοί. Και μετά από αυτήν την μικρή παρέμβαση από τον ακροατή που ήθελε να ξέρει τι θα κάνει το Σεπτέμβριο, πάμε στα διπλώματα. Μετά τις εικόνες που είδαμε με τις ουρές στα αστυνομικά τμήματα για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά τους ταυτότητα, οι αρνητές της νέας ταυτότητας, έχουμε νέα και για το δίπλωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος από τα κράτη-μέλη. Ποια είναι αυτή? 26 Νοεμβρίου του 2029. Όλοι θα πρέπει να αλλάξουμε, να ξεχάσουμε τα παλιά χάρτινα διπλώματα που έχουμε και να βγάλουμε τα καινούργια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης. Και αυτό που οδηγεί η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία κάνει λόγο για ευρωπαϊκό ποινολόγιο. Δηλαδή, μια παράβαση που θα κάνουμε στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στο Παρίσι, θα μετράει με τις παραβάσεις που κάνουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα συσσωρεύονται πόντι μόνο από τις παραβάσεις που κάνουμε στην δικιά μας χώρα, αλλά αν είμαστε άτακτοι οδηγοί και στο εξωτερικό, όλοι αυτοί οι πόντι θα μαζεύονται και θα υπάρχει ένα κοινό ποινολόγιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραβάτες λοιπόν αποκτούν ευρωπαϊκό ποινικό μητρό γύρω από την οδήγηση. 26 Νοεμβρίου του 2026 καταληκτική ημερομηνία. Αλλάζουν τα πάντα ως προς τα διπλώματα.

Ένας 46χρονος Γερμανός τουρίστας στην περιοχή της Φούρκας έκρινε ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να δώσει τον ανήλικο γιο του να οδηγήσει το jet ski που είχε ο ίδιος στην κατοχή του. Προφανώς οι λουόμενοι στην περιοχή το είδανε, ειδοποίησαν το λιμενικό και συνέλαβαν το 46χρονο. Για όποιον δεν γνωρίζει, για να οδηγήσεις jet ski πρέπει τουλάχιστον να έχεις πάρει κάποια μαθήματα και να διαθέτεις κάποιο δίπλωμα. Συνελήφθη λοιπόν ο 46χρονος Γερμανός για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παραμέληση ανηλίκου και οδηγήθηκε στο τμήμα νέων μουδανιών όπου θα το απαγγελθούν και κατηγορίες. Κρατείτε ακόμη. Και από τον ανεύθυνο Γερμανό τουρίστα στην περιοχή της Φούρκας σας πάω στον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σήμερα κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες ότι την αντιγραφή του Twitter που έχει φτιάξει, το Truth Social, αν έχεις $100,000 να ξοδεύεις έτσι για πέταμα το μήνα, μπορείς να κάνεις μια συνδρομή στο Truth Social και να μαθαίνεις πρώτος τις πληροφορίες που έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καταλαβαίνετε τι σας είπα μόλις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει $100,000 το μήνα για να μαθαίνουν κάποιοι πρώτοι τις πληροφορίες που θα βγάζει για το κοινό μετά από ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και αν σας φαίνεται αθώο, να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου των επιθέσεων στο Ιράν, κάποιοι έβγαλαν δισεκατομμύρια από τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως και από τις μετοχές των εταιριών που παράγουν όπλα. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιος που θα έχει δώσει $100,000 για αυτόν τον μήνα δεν θα πάρει μια πληροφορία ότι ο πρόεδρος πρόκειται να κάνει μια επίθεση σε μια άλλη χώρα, ας μην λέμε το Ιράν, για να μην ξανασυμβεί, όπου θα επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων, των πρώτων υλών, το εμπόριο, τις μετοχές, το χρηματιστήριο. Όλα αυτά είναι πληροφορίες που κάποιοι αποκομίζουν κέρδη, άρα είναι παράνομο. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο νομικά, θα το ψάξουν γιατί μιλάνε οι δημοκρατικοί για οικονομικό σκάνδαλο, αλλά τουλάχιστον ηθικά είναι. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε καλά κι εσείς, εμείς την απολαύσαμε. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Κοράνης ήταν στον ήχο. Νυχτερινή βάρδια, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από διάκοπο αγώνα 5 ημερών. Η εικόνα απόψε είναι ευτυχώς εντελώς διαφορετική, ωστόσο οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που άφησε στον τόπο τους η πύρινη λέλαπα. Σε Λούμπα και Λάκα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν μικρές εστίες. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, σε 134.585 τα στρέμματα που συνολικά ανέρχεται η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη στον Μιστρά 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, βρέθηκε εντός καταψύχτη ισορρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό αναμένεται να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενη του εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδηλάτου από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Ο 46χρονος υπήκος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα. Συγκεκριμένα είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας, Δήμου Κασάνδρας, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κ. Μπρουνέρ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην Νάιμέγεν, μένοντας το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για τα play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Πότε δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Cut!
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.